Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σήμερα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει να σύ...

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Δαδίνη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Across the universe, μέσα από το σύμπαν σας ερχόμαστε, μέσα από τις συμπαντικές συχνότητες σας ερχόμαστε και σήμερα εδώ στη ζωή σας.
1: Η κατάκτηση του διαστήματος την είδαμε σήμερα, Νίκο.
0: Κατάκτησαμε το διαστήμα, όχι.
1: Με τον Γκαλάκτικα ταξιδεύουμε, με τον Γκαλάκτικα.
0: Όχι, άλλο είδαμε. Ακούσαμε
1: με
0: Beatles.
1: Το Enterprise.
0: Ακούσαμε Beatles βέβαια, όπως κατάλαβες, και Across the universe. Και ακούσαμε βέβαια John Lennon και Paul McCartney. Και γιατί? Γιατί σήμερα ο Paul έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, Paul.
1: Πόσο κλείνει ο Πολ?
0: 84, φίλε. Έχει 42 γεννημένο.
1: Ρε, μέχρι προχθές το θυμάμαι που παίζαμε στη γειτονιά μπάλα.
0: Μπάλα παίζατε.
1: Βάζαμε δύο πέτρες.
0: Αν νόμιζα παίζατε κιθάρες. Κοντραϊρώσαν.
1: Στην αρχή αυτό μετά την παράτησε την μπάλα και έκανε τέτοιο. Να το κουνουπιδέστο. Με περιτριγύρισε.
0: Τόση ώρα. Κάνε το απ' έξω. Δεν νομίζω. Μπάμπι, είναι δύσκολο το σημείο.
1: Τίποτα.
0: Α, δεν το πιστεύω. Τίποτα δεν. Το φαγές. Το φαγές, ρε
1: μπαγάσα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν μου λες, Μπάμπι, όμως έτσι εύκολα μπορείς να φας και τους λαγοκέφαλους. Θες, έβλεπα κάτι ψαράδες που πιάνουν με τις μπετονιές και πόσο το ευχαριστιόμουν. Λέω, έτσι είστε άτιμα, ερπετά.
1: Ερπετά. Χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις, θα παρεξηγηθούμε.
0: Λοιπόν.
1: Για τα ψάρια.
0: Και λαγοκέφαλους σήμερα, στα έξι είδη τους. Και πολλά άλλα έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Και πολλά άλλα. Θα έχουμε ιχθυολόγο, καθηγητή, να μας πει τα πάντα, να μάθουμε τα πάντα.
1: Λοιπόν, για τους λαγοκέφαλους.
0: Για τους λαγοκέφαλους και για τους χαζοκέφαλους.
1: Για τους χοντροκέφαλους πρέπει να
0: κάτι
1: πούμε πράγματα.
0: Ναι, χοντροκέφαλοι είναι και λαγοκέφαλοι, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Κάτι μου έπεσε τώρα μυγάκι μέσα στον καφέ, διστάζω να πιω.
1: Όχι,
0: ρε,
1: μόνο, έχεις την αίσθηση ότι...
0: Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό εκεί που επιπλέει?
1: Περιμένουμε, θα ρίξουμε εδώ το τέτοιο. Νομίζω ότι είναι η χλαπάτσα του θερμαϊκού.
0: Όχι, ρε, που στέφτασε μέχρι τον καφέ μου.
1: Περίμενε λίγο να ρίξουμε φως εδώ. Στα ακριβή αίτια. Δεν βλέπω κάτι, φίλε.
0: Δεν βλέπεις. Καμιά φυσαλίδα είναι που κολυμπάει.
1: Για δες.
0: Ναι, εντάξει, θα το... δεν πειράζει. Λίγη πρωτεΐνη.
1: Κοίταξε, πήγε το μυαλό σου επειδή πέτυχα εγώ το κουνούπι εδώ και δημιούργησε ιστορίες. Νίκο, θέλω να είσαι πιο.
0: Πιο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη?
0: Σήμερα είναι Πέμπτη, μάλλον έχουμε λαλήσει, Μπάμπη.
1: Ναι, φίλε.
0: Μάλλον έχουμε λαλήσει.
1: Ξέρεις,
0: η αϊπνία δεν βοηθάει.
1: Αυτό θα σου πω. Να σου πω κάτι, κάτσε και με νευριάζει και το Μουντιάλ. Δηλαδή, θα σου το πω. Δηλαδή, άρχισε να με εκνευρίζει το Μουντιάλ.
0: Για πες μας χθες τι πέρασες. Κάποιος σε παρότρινε να δεις έναν αγώνα.
1: Κοίταξε, αν έχεις κάποιους δίπλα σου, σου τριβιλίζουν το μυαλό κάθε μέρα. Μπουρ, εκ δεξιών σου. Τρεις ώρες κάθε πρωί και σου λένε, έλα, πήγαινε δες, έστω και το πρώτο ημίχρονο, σαν τον Νίκο χθες. Λέει, τι ώρες αγώνας θα είναι αύριο.
0: Κροατία.
1: Να τον δούμε, λέει, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο.
0: Τέσσερις γκολάρες είδες, βρε, αχάριστε.
1: Αυτές τις τέσσερις γκολάρες, φίλε, που είδα, μου στέρισαν.
0: Τέσσερις υπνάρες.
1: Μπράβο. Και βλέπεις ότι ερχόμαστε εδώ σήμερα και λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Σερνόμαστε.
1: Μου τη πάει το Μουντιάλ, το λέω. Δηλαδή από σήμερα και πέρα θα αρχίσω να το κράσω. Γιατί δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να δούμε δύο αγώνες, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να δούμε δύο αγώνες, να καθίσουμε και να τους ευχαριστηθούμε, να βάλουμε ένα ποτό, να βάλουμε μια μπύρα.
0: Δεν μπορούμε να πιούμε μια ρακή. Σήμερα, ας πούμε, εμένα το βραδάκι με έχουν καλέσει για μια ρακή σε ένα κριτικό σύλλογο. Πώς θα είμαι εγώ αύριο, Μπάμπη?
1: Κουρούμπελο. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν λες από μέσα σου, όχι ρε, θα πάω. Γιατί πρέπει να ζήσω και δύο στιγμές. Δεν γίνεται
0: γιατί
1: απλά να
0: κοινωνικά
1: τρέχει.
0: Κοινωνικά όντα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Δεν είναι δυνατόν να τρέχει μόνο το ημερολόγιο, να αλλάζουν οι ημέρες, να έχουμε το βλέμμα μας το Σαββατοκύριακο. Αν έρθει, εάν δεν κάνουμε εκπομπή και δεν έχουμε και τα άλλα, τα έξτρα, όπως έχω εγώ αυτή την εβδομάδα στην περίμετρο, για να πάρουμε μια ανάσα. Και μόλις την παίρνεις τη μισή ανάσα να σου πάλι Δευτέρα, δεν πάλι τα ίδια.
0: Βέβαια. Σελώσανε το γαϊδούρι και βάρα.
1: Αυτό είναι. Όχι,
0: πόσο θα αντέξει.
1: Τα γαϊδούρια.
0: Πόσο θα αντέξει ρε, και το γαϊδούρι. άνθρωπος είναι κι αυτός.
1: Να ανεβοκατεβαίνει στα φυρά και στην Ία, από κάτω από το λιμανάκι. Σκαλί. Φτάνει. Γαϊδουράκος είναι και αυτός. Θέλει και μια ανάσα. Καλοκαίρι, οι άλλοι ζουν δίπλα, πάνε διακοπές κτλ. Και ο γαϊδαράκος φορτωμένος να ανεποκατεβαίνει τα πέτρινα εκείνα μονοπάτια για τη Σαντορίνη, λέω.
0: Ναι.
1: Από κάτω που κατεβαίναν και ανεβαίναν.
0: Μπάμπη, πώς πέρασε την ημέρα? Πολύ υγρασία χθες. Πολύ νερό.
1: Φίλε, το είχαμε πει.
0: Έβρεχε.
1: Το είχαμε πει και επίσημα και ανεπίσημα. Ότι χθες θα έχει βροχή. Όπως είχαμε πει χθες ότι σήμερα θα έχει μια ηλιόλουστη μέρα. Και άμα βγεις έξω είναι χάρμα οφθαλμών, φίλες και φίλοι. Καμία σχέση με το χθεσινό σήμερα. Βγαίνεις και τιτιβίζουν τα πουλάκια δίπλα. και το καλοκαίρι έρχεται και σ' αγκαλιάζει και σου δίνει και δύο φιλιά στο μέτωπο και σου λέει καλημέρα άνθρωπε, καλημέρα. Μια καλοκαιρινή μέρα έτσι όπως την αξίζεις ξεκινά και σήμερα.
0: Μια καλοκαιρινή μέρα, η 18η σήμερα του Ιουνίου, φίλες και φίλοι. Εσείς είστε συντονισμένοι όπως κάθε μέρα στον 102, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ακούτε Μπάμπη και Νίκο και ακούτε βέβαια και με τη βοήθεια της Σοφίας Σακαλή, η οποία ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλά ακουγόμαστε, Σοφία? Εντάξει. Καλό, κοίτα εδώ πέρα σε εμάς. Τι πράγμα σου έχει πάρει το βλέμμα και το λογισμό σου?
1: Καλά που έβλεπε, καλά που έβλεπε.
0: Τι βλέπει?
1: Καλά που έβλεπε για να αλλάξει ο κανάλι, φίλε, γιατί πολύ
0: ποδόσφαιρο
1: παίζει.
0: Α, ποδόσφαιρο βλέπαμε.
1: Χάρη στη Σοφία, καταλάβαμε ότι έχει κάποιο θέμα στο Earth News, το οποίο το χάνουμε.
0: Ναι. Ή έβλεπε τίποτα άλλο? Δεν πιστεύω να βλέπει τίποτα άλλο. Έτσι.
1: Και τη Σοφία τη σκέφτομαι και λέω κάθε πρωί εδώ, ρε παιδί μου, κάθε πρωί εδώ.
0: Σοφία 5 και 5 πήρε το λεωφορείο.
1: Κάθε πρωί εδώ. Μπράβο, ρε Σοφία, είσαι ένας πραγματικός ήρωας της ζωής.
0: Είσαι ήρωας της καθημερινότητας.
1: Αλήθεια όμως, εγώ το λέω και το εννοώ.
0: Τι γίνεται το κορίτσι, εντάξει, Σοφία? Ε, η Σοφία τέλειωσε μόλις τη Δευτέρα γυμνασίου. Θα έχουμε κάνα τουρνά τώρα κολυμβητικό, εδώ κοντά.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Το άλλο σουκού, μάλιστα. Το άλλο Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Ιουνίου. Λοιπόν,
1: εσείς τελειώσατε με τις εξετάσεις, Νίκο?
0: Φυσικά τελειώσαμε, αφού προχθές κάναμε και την αποφύτηση. Τώρα ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε κατασκήνωση.
1: Άντε, ρε!
0: Έχει κάνει εκεί μια βαλίτσα. Πώς θα γυρίσει αυτή η βαλίτσα?
1: Θα πάει ως επιβλέπον, πώς τη λένε,
0: θα πάει ως στελεχάκι. Θα πάει ως
1: ομαδάρχησα.
0: Στα 15. Στελεχάκι. Θα βοηθάει εκεί. Θα είναι υποστέλεχος.
1: Σε ποια κατασκήνωση?
0: Σε μια εκεί στη Χαλκιδική, κάτω νότιο-ανατολικά. Να μην κάνουμε διαφήμιση.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Πότε πρόλαβε το παιδί να τελειώσει τις εξετάσεις? Πότε πάει να εργαστεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες της? Μπράβο.
0: Άσε, τι να προσφέρει. Πάει να περάσει καλά με τις φιλενάδες της.
1: Γιατί άσχημα, λοιπόν, και ταυτόχρονα είναι και στέλεχος σε μια κατασκήνωση.
0: 6-9-30-078-228, φίλες και φίλοι. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε, γράφουμε τώρα.
1: Πώς
0: έχουμε βγάλει εδώ αναφορά.
1: Στον επίσημο άρθρο. Σωστά. Τι γελάς, τα είπες, για πες.
0: 6-9-30-078-228. Έχω αρχίσει να το μαθαίνω και απ' έξω, Μπάμπη. Το έχω μάθει το μάθημά μου.
1: Και απ' έξω και ανακατωτά.
0: Το έχω μάθει το μάθημά μου, κύριε Μπάμπη.
1: Είναι σημαντικό, φίλε, παίρνουμε τα μαθήματα που χρειάζεται να μας εξελίξουν.
0: Τι είναι αυτό που βλέπεις?
1: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Μήπως είναι στο ελληνικό, είναι τίποτα, κατασκευές?
1: Τέρνα είναι η εταιρεία εκεί κατασκευαστική.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να...
1: Τι είναι, ο πύργος αυτός που εκνευρίζει και εσένα?
0: Ο πύργος της Βαβέλ. Εκνευρίζει και όλη εκεί πέρα η οικοδομική δραστηριότητα.
1: Κανένα, κάποια... όλα.
0: Τι είπα, έχουν γίνει ωραιότατες παραλίες, ευκάλυπτη σχήνα, πευκάκια, έχουν γίνει μπετό. Πώς το έλεγε ο Νίκος ο Γκάτσος?
1: Πού, τώρα μιλάς για την Αττική?
0: Για την Αττική, ναι.
1: Α, τώρα έγινε το μπετό.
0: Και τώρα δεν δηλαδή
1: προϋπήρχε.
0: Δεν πρέπει να πάει. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε μυαλό.
1: Αρχές του 2027, ναι, η εγκατάσταση των πρώτων κατοικιών.
0: Ξέρεις, η κατοικία των Θεών, έλεγε παλιά ένα Αστερίξ. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
1: Φυσικά.
0: Και μιλούσε πολύ καλά για τις μέρες που θα έρχονταν.
1: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, Νίκο, εάν οι λόγοι που είσαι απέναντι σε αυτό το έργο έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι είσαι μια ρομαντική ψυχή και πάντοτε στρέφεις το βλέμμα πίσω εκεί τη δεκαετία του 60 και του 70 που ήταν αλλιώς τα πράγματα. Mm-hmm. Αν από εκεί ξεκινάει η κριτική σου, mm-hmm, σε αυτό το έργο. Mm-hmm. Ή αν από την άλλη είναι ταξική η προσπάθεια να προσεγγίσει αυτό το θέμα. Δηλαδή λες, εκεί μωρέ θα ζήσουν οι πλούσιοι και οικονομημένοι, άρα να το. Οπ, να το ο πύργος.
0: Κοίταξε, ωραίες, Μπάμπη.
1: Έρχεται η πρόοδος.
0: Η πρόοδος δεν έρχεται μέσα από 200
1: σπίτια,
0: μέτρα.
1: Σπίτια. 200 για τους πλούσιους. Μια χαρά. Χρειαζόμαστε, το έχω ξαναπεί.
0: Τι χρειαζόμαστε?
1: Οι ελληνικές πόλεις, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, θέλουν τέτοιου είδους κατοικίες για να δώσουν μια ανάσα στο στεγαστικό.
0: Δεν ποιο μπορεί... στεγαστικό θα δώσουμε, καλή ανάσα?
1: Ανάσα στο. Πόσες οικογένειες εδώ θα μείνουνε?
0: Αυτή η οικογένεια. Ναι. Εκεί θα μείνουν μύριδες.
1: Α, είδες. Άρα είναι ταξική. Είδες, εγώ σου κάνω τώρα ψυχανάλυση.
0: Όχι, βρε.
1: Το πρόβλημά σου είναι ότι εκεί
0: δεν
1: μπορούμε να ζήσουμε ποτέ, Μπάμπη, εγώ και Σύνικο. Γι' αυτό. Μπάμπη, αυτό είναι το πρόβλημά σου.
0: Καθόλου.
1: Τέσσερις φορές είπες θα μείνουν οι μύριδες.
0: Εγώ και να μου λέγανε να μείνω.
1: Ναι, δεν θα μείνεις.
0: Φυσικά δεν θα μείνα.
1: Μάρτης
0: μου ο Θεός δεν θα μείνα.
1: Νίκο, μην κάνεις το σταυρό σου λέγοντας την
0: Μάρτης μου ο Θεός. Ξέρεις,
1: Μπάμπη, να βλέπεις όλη την Αθήνα.
0: Για πάνε, διάβασε λίγο.
1: Να μένει δίπλα σου ο ποδοσφαιριστής, ο μπασκετμπολίστας του Άρη. Α, δίπλα να είναι ο Σπανούλης και δίπλα να είναι και ο άλλος.
0: Ναι, καλά.
1: Ούτε και δεν θα ήθελε να πήγαινε.
0: Ούτε ο Σπανούλης έχει δυνατότητα να πάρει εκεί πέρα.
1: Σε αγοράσει. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Πάνε ρώτα του συμβόλαιο γράφει εκεί να πάνε στην εταιρεία.
1: Ρώτησε εσύ.
0: Πάνε ρώτα.
1: Ρώτησε εσύ, Νίκο. Ενδιαφέρθηκε και δεν τα κατάφερε. Αυτά είναι τα προβλήματά σου, Νίκο μου. Α, σε μείνε εδώ στο,
0: κοίταξε,
1: στα 180 τετραγωνικά.
0: Όταν με παίρνει μονότερμα, να με δίνει και μια.
1: Όχι,
0: μια παίρνει και μια ανάσα να απαντήσω.
1: Μα εκείνη. Η τακτική είναι αυτή.
0: Εκείνη η τακτική. Να τον μηδενίσουμε τον άλλο. Να έχουμε στείλει εκεί πέρα και τη Χρυσίδα την νικητάκι. Λοιπόν, εντυπωσιάζεται ο κόσμο, αλλά εντυπωσιάζεται ίσως κάποιοι, ένα μέρος του κόσμου, εντυπωσιάζονται με διαστρεβλωμένα στοιχεία. Αν μελετήσουμε αναλύσεις αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών και άλλων ειδών μηχανικών,
1: ναι,
0: αυτού του είδους τα κτίρια χρειάζονται υποδομές που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε. Και υποδομές ενεργειακές και υποδομές ασφάλειας. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με κάθετη δόμηση η οποία σώζει άλλες τριγύρω περιοχές. Οι οριζόντιες υποδομές που χρειάζονται σε επίπεδο ασφάλειας, ενεργειακής κάλυψης και μην τα απαριθμίσω,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: τεράστιες και απλώνονται οριζόντια. Προφανέστατα δηλαδή δεν μπορεί άλλο ένα τέτοιο είδους κτίριο να πάει και να στηθεί, ας πούμε, στα 500 μέτρα από εκεί.
1: Άλλα 100, λοιπόν, να στήσουν. Καλά, ρε. Σε Ντουμπάι που βλέπουμε, σε Ηνωμένες Πολιτείες που βλέπουμε.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Σε μεγαλοπόλεις πώς γίνεται.
0: Να σου πω
1: και
0: κάτι,
1: εκεί.
0: Μπάμπι μου,
1: όλα δύσκολα
0: μπάμπι
1: στην
0: μου,
1: Ελλάδα.
0: Μπάμπι μου, μπάμπι μου.
1: Ναι.
0: Ούτε στο Ντουμπάι, ούτε, ναι, στο Ντουμπάι μ' αρέσουν,
1: ναι,
0: οι πολιτικοί.
1: Ναι, άλλο τι σου αρέσει εσένα, ρε φίλε. Και είναι μια επιλογή.
0: Είναι και αισθητική. Μα εμένα ρωτά όμω.
1: Ναι, αλλά βάλε μια νοτελέα να κάνουμε κουβέντα. Σ' άφησε εδώ και τρία λεπτά να μην παραπονιέσαι.
0: Λοιπόν, θα πω μία κουβέντα.
1: Μία.
0: Ότι στο Ντουμπάι ήταν, ναι, και στις περιοχές όπως το Ντουμπάι, σε διάφορα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
0: Να πάμε μετά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα σου πω κάτι. Όταν έμεινα, όταν διανυκτέρευσα μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.
1: Αν νομίζω στο Ντουμπάι και θα γινόταν εδώ τώρα.
0: Στην
1: πανηγύρι, να ξέρεις.
0: Πέμπτη ή έκτη λεωφόρο που ήταν εκεί πέρα το ξενοδοχείο που μέναμε, πραγματικά είχα κλείσει τις κουρτίνες. Δεν μου έλεγε τίποτα η Νέα Υόρκη. Τριγύρω με τεράστια μεταλλικά κτίρια. Πραγματικά μου πιάναν την ψυχή. Εγώ δηλαδή, το έχω ξαναπεί, το έχω πει και σε φίλους αυτό, στην Αμερική θα μου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδέψω προς μεσοδυτικές πολιτείες. Δηλαδή, μου αρέσει η ενδοχώρα. Εντάξει, αυτό είναι,
1: αυτή είναι δική σου άποψη.
0: Αυτή είναι δική μου
1: και
0: άποψη.
1: Εμένα θα μου άρεσε να ζω σε έναν ουρανοξύστη, αλήθεια το λέω, στη Νέα Υόρκη και να έχω, ή να εργάζομαι σε έναν ουρανοξύστη και να έχω αυτή την θέα των άλλων. Ναι, απέναντι και τα λοιπά. Αυτή μου δημιουργεί μια απίστευτη αίσθηση. Ότι
0: και
1: ζω ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, ότι δεν πατάω στη γη.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχει και ένα, εκτός από το πολιτισμικό, το ιστορικό περιβάλλον, υπάρχει και ένα περιβάλλον, ένα μάλλον ιστορικό περιβάλλον, οικολογικό, το οποίο ακολουθεί την ιστορία μιας χώρας.
1: Α, μιλάμε για την Αθήνα τώρα και για την,
0: ναι,
1: Αττική και έχει σχέση όλο αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Η Τσιμεντούπολη, ναι, η Αθήνα, η Τσιμεντούπολη με οικολογία. Ναι, τώρα, ναι, τι χάλασε ο πύργος. Ο πύργος στο ελληνικό χάλασε την οικολογική
0: όχι,
1: της
0: όχι μόνο ο πύργος του ελληνικού. Όχι μόνο ο πύργος του ελληνικού. Ο πύργος του ελληνικού στέκεται ακριβώς πάνω στην ακτογραμμή του Σαρωνικού.
1: Ναι.
0: Όπου είναι συνδεδεμένη αυτή η ακτογραμμή με ένα σωρό ιστορικά γεγονότα και με ένα σωρό ιστορικά κτηριακά τοπόσημα.
1: Τα ιστορικά γεγονότα και τα
0: δεν
1: λοιπά.
0: Είναι όπως στο Ντουμπάι που έγινε στη μέση πουθενά, σε μια έρημο.
1: Ναι.
0: Χτίσανε επειδή ήτανε ταυτισμένο με τον νεοπλουτισμό σε αυτά τα εμμυράτα αυτού του είδους η δόμηση. Ξεφύγαμε.
1: Ξεφύγαμε, γιατί είπες, θα πω μια κουβέντα.
0: Χαλάλη
1: σου. Το θέμα είναι, φίλε μου, ότι μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, ναι, κατά την προσωπική μου άποψη, mm-hmm, να χτίσουμε άλλους 10 τέτοιους ουρανοξύστες στην Αθήνα,
0: ναι,
1: αργότερα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι
0: μακάρι
1: όπως την
0: υποχνόμαστε.
1: Και μακάρι οι τιμές να ήταν τέτοιες που να μπορούσε και ένας κανονικός άνθρωπος σαν και εμάς να μπορεί να κατοικήσει εκεί, σε αυτά τα διαμερίσματα που σου δίνουν τη δυνατότητα να βλέπεις όλη την Αθήνα, να βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου.
0: Μακάρι να μην είχαμε τη δυνατότητα. Εσύ λες μακάρι να είχαμε, εγώ μακάρι να μην είχαμε.
1: Γιατί πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, ρε φίλε. Πρέπει να συμφωνούμε σε όλα.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει άλλη δόμηση και άλλη δομή των. Και πρόσεξε, ξέρεις τις ιδέες μου. ξέρεις τις ιδέες μου και ιδεολογικά ξέρεις που στέκομαι.
1: Μερικές φορές με εντυπωσιάζεις.
0: Ναι, ακριβώς εντυπωσιάζω, γιατί κάποια πράγματα. Κάποια
1: τα πισωγυρίσματά σου, Νικόλαε.
0: Όχι, δεν είναι πισωγύρισμα.
1: Τα μπρος πίσω, τα δεξιά αριστερά.
0: Κάποια πράγματα.
1: Πρέπει
0: κάποια
1: να περπατάς με σταθερά βήματα σε μία κατεύθυνση.
0: Κάποια πράγματα, μία συγκεκριμένη ιδεολογία, μία συγκεκριμένη προσέγγιση των πολιτικών πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα συμφωνείς σε όλα.
1: Αυτό δεν λέω.
0: Με ό,τι επιβάλλει. Και κανονικά δεν πρέπει να επιβάλλει τίποτα μία ιδεολογική προσέγγιση. Τίποτα δεν πρέπει να επιβάλλεται.
1: Προφανώς τον ουρανοξύστη, άμα μας αρέσει όχι να μείνουμε εκεί, δεν το επιβάλλει καμία ιδεολογία.
0: Όχι, ναι, αλλά την κατασκευή του. Μπάμπη μου, λέγαμε χθες.
1: Κατασκευή, Νίκο, είναι το μέλλον, είναι το αύριο. Μην την αρνείστε, δεν μπορούμε να ζήσουμε στο 60.
0: Υπερκατασκευή.
1: Σε όλα, εδώ, σε αυτόν τον περίεργο τόπο που κατοικούμε, όλα τα οποία θεωρούνται δεδομένα ανά τον κόσμο, εδώ τα έχουμε υποαίρεση. Πρέπει να τα εξετάσουμε.
0: Γιατί είναι δεδομένα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δεδομένα.
0: Ας κάνουμε τότε έναν ουρανοξύστη και στη Σαντορίνη, στη Μύκονο.
1: Είναι άλλο εκείνο
0: γιατί
1: και είναι άλλο.
0: Είναι άλλο.
1: Γιατί στην άλλο Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Άκου να σου πω. Γιατί ο Σαρονικός δεν είναι αυτό που περιγράφει.

0: πουλί την έχουν κάνει πριν από 50 και 100 χρόνια.
1: Δεν είναι για στεγαστικά πρόβλημα. Είναι assets, είναι επενδύσεις.
0: Έτσι ξεκινούν, φίλε. Είναι οι πρώτοι επενδύσεις. Θα μείνουν έτσι. Είναι σαν τα κινητά.
1: Είναι για κάποιες εταιρείες να ανεβαίνουν οι μετοχές τους στο
0: χρηματιστήριο. Το πρώτο κινητό, Νίκο, το χρυσοπληρώναμε και τώρα βλέπει ότι δεν το χρυσοπληρώνουμε.
1: Δεν έχει να κάνει με κοινωνικές ανάγκες. Έχει να κάνει με επενδύσεις ιδιωτών. Δεν έχει να κάνει με κοινωνικές ανάγκες.
0: Ναι, εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της πρόοδου, Νίκο, και για μένα είναι πρόοδος.
1: Εντάξει,
0: όλα αυτά τα οποία βλέπουμε.
1: Για μένα είναι πισωγύρισμα αυτό.
0: Πισωγύρισμα,
1: ναι.
0: Έχεις κανένα τραγουδάκι να ομονοήσουμε σε κάτι?
1: Θα έχουμε τραγουδάκι. Ναι. Απλά να πούμε το εξής, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτή η πρωτοβουλία που λέγαμε χθες του κινηματογράφου Απόλλωνα για το συνεργείο που κάηκε έχει τρομακτική απήχηση.
0: Το τρομακτική ποιο είναι? Ότι και το κηλικείο που θα λειτουργεί μέσα θα δώσει τα χρήματα?
1: Όχι. Έχει πάρα πολύ κυκλοφορήσει, έχει πάρα πολλές κοινοποιήσεις, έχει πάρα πολύ υποστήριξη και αποδοχή από τον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο βαθμός αλληλεγγύης, αυτό και μόνο.
0: Θα συμφωνήσω ότι το να εμφανιζόμαστε αλληλέγγυοι στον συνάνθρωπό μας σε μια εποχή που έχουμε αγριέψει και κοιτάμε τον από δίπλα για να πάρουμε τηλέφωνο να κάνουμε μια καταγγελία,
1: ναι,
0: στην αστυνομία, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και χαίρομαι που το ανέδειξε η επιχείρηση κινηματογραφική, που δείχνει ότι έχει ανθρωπιά πέρα από το να μαζέψουμε εισιτήρια κλπ. Γιατί αν δεν το προέβαλε η συγκεκριμένη επιχείρηση που έχει το συνεργείο, ποιος θα? Να έβγαινε ο άνθρωπος με το συνεργείο και να έλεγε σας παρακαλώ κάντε έναν έρανο? Δεν
0: επρόκειτο
1: να τον ακούγει κανένας.
0: Ναι.
1: Μεσολάβησαν οι άλλοι και μεσολάβησαν σωτήρια. Λοιπόν, πάμε, μια που μιλήσαμε για πολλά εξωτικά μέρη, έτσι, μεταξύ αυτών και το Ντουμπάι, αν και εγώ θα το προτιμούσαμε, τις καμήλες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά σου, αυτό είναι. Ότι...
1: αφού αγαπώ τον ορίζοντα της ερήμου.
0: Όχι, φίλε. Αγαπάς το παρελθόν. Αγαπάς μια εικόνα του 50, του 60 και του 70, που σε
1: δεν
0: πολλά,
1: αγαπώ
0: σε πολλά,
1: το δυστοπικό μέρος.
0: Σε πολλά σημεία, μπορώ να σου πω ότι και εμένα με εγωιτεύει, αλλά φίλε, ζεις το 2026. Σε λίγο λοιπόν θα αρχίσουμε να πετάμε. Τα οχήματά μας δεν θα είναι μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δεν θα λέμε μποτιλιάρισμα στην Αγγελάκη, θα λέμε μποτιλιάρισμα στον ουρανό.
1: Γι' αυτό είσαι flyover, να πετάμε.
0: Βλέπεις, φυσικά,
1: πετάμε
0: με την πρόοδο, φίλε, με την εξέλιξη.
1: Λοιπόν, πάμε, ναι, αλλά εντάξει, ο γιος του ανέμου όμως είναι όμορφος.
0: Α, ωραίο τραγούδι είναι ο γιος του ανέμου.
1: Καλοκαιρινό τραγούδι. Έλεγα, ήθελα να βάλω.
0: Βαγγέλης Γερμανός.
1: Ήθελα να βάλω, αλλά δεν το έχουμε στο αρχείο μας. Στα μέρη του Μπαλί. Με αφορμή έτσι σκεφτόμουν κάτι για τον Μπαλί. Είχα δει μια ανάρτηση κάποιου, τι ωραία που περνάει στον Μπαλί. Αλλά δεν το έχουμε στο αρχείο. Οπότε λέω το δεύτερο έτσι καλοκαιρινό του. Θα ακούσουμε και άλλα του Βαγγέλη.
0: Ο γιος του ανέμου.
1: Ακριβώς.
0: Ο γιος του ανέμου.
1: Το πιάσες πολύ καλά. Πάμε, κυρία Σοφία, αφού το πιάσε καλά, πάμε να το απολαύσουμε όλοι μαζί.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, όπως καθημερινά συμβαίνει από 6 μέχρι τις 9 το πρωί, και ο Νίκος και ο Μπάμπης και η Σοφία. Και όλοι εσείς, η πολύ όμορφη παρέα, η πρωινή την οποία τη φτιάχνουμε με κόπο και με πόνο ψυχής και με αγάπη.
1: Με αϊπνία πες. Άστα το όλα τα άλλα.
0: Αυτό περιέγραφα. Όλα αυτά είναι η αϊπνία.
1: Με αϊπνία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα στη διάρκεια του διαλύματος τι έλεγε. Τι βρίσιμο έριχνε στο Μουντιάλ και στις ώρες που παίζουν. Και
0: λέει, φτάσω
1: το χειρότερο Μουντιάλ λέει τη ζωή μου.
0: Θα φτάσω στο σημείο όπως έχω μια φίλη που λέει είμαι υπέρ της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή θα αρχίσω και εγώ, θα λαλήσω και θα αρχίσω να λέω τέτοια.
1: Τέτοια
0: να καταργηθούν τα Μουντιάλ σε χώρες που δεν βολεύουν να τα παρακολουθούν.
1: Να γκρεμίσουμε τους ουρανοξύστες, έτσι, μπράβο.
0: Όχι, να φτιάξουμε κι άλλους.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: και να συνδέονται
1: λέγαμε και κάτι
0: με...
1: άλλο. Ναι, ναι. Εσύ με πολύ πόλεμο των άστρων. Λοιπόν, λέγαμε και κάτι άλλο. Πιάσαμε κάποια θέματα. Λοιπόν, σε ενδοοικογενειακές τριβές. Και φυσικά πολύ περισσότερο και όταν χωρίζουν οι οικογένειες και χωρίζει ο μπαμπάς με τη μαμά ή η μαμά με τον μπαμπά, μην βάζουμε ποτέ τα παιδιά στη μέση. Μην βάζουμε ποτέ τα παιδιά στη μέση. Δεν είναι ο πολιορκητικός κρυός μας τα παιδιά για να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε. Έτσι, για τα παιδιά στο κάτω-κάτω γίνονται όλα. Τέλος πάντων, είχαμε μία συζήτηση με αφορμή κάποιες υποθέσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μας σήμερα θα ξεκινήσω με τις καλημέρες μας από τη φίλη μας τη Βούλα, η οποία χθες μας έδωσε και εκείνη πληροφορίες για τον καιρό. Χθες όλοι οι ακροατές μας, όλοι οι φίλοι μας μας δίνανε και όπως κατάλαβα προς ανατολικά έγινε ο κακός χαμός. Γιατί το αντιληφθήκαμε αυτό και λόγω κάποιων έτσι μικροζημιών που είχαμε στα μπαλκόνια το απόγευμα. Έριξε
0: ναι, κυρίως
1: πολύ
0: στα ανατολικά
1: νερό.
0: Κυρίως. Βέβαια, επειδή έχουμε ανθρώπους παντού,
1: έχουμε
0: οι οποίοι μας δίνουν το ρεπορτάζ
1: μας.
0: Και ο Κώστας, αν θυμάσαι, μας έστειλε την καλημέρα χθες από τη βροχερή Πενιγρίτα. Και είδες μετά τι έγινε στην Ιγρίτα.
1: Τι έγινε, δεν
0: πλημμύρισε όλο το κέντρο κτλ. Είχε μια καταιγίδα μεσημεριανό απόγευμα. Όχι, μετά έγινε. Μεσημεριανό απογευματινή.
1: Ναι.
0: Όπου η Νιγρίτα από το κέντρο της και τα λοιπά έγινε αυτό που λέμε λίμνη, ποτάμι και τα λοιπά. Γεια σου ρε Κώστα. Και θυμήθηκα τον Κώστα που έλεγε από το πρωί παιδιά καλημέρα από τη βροχερή Νιγρίτα. Μετά έριξε καρέκλες.
1: Θες και στη Θεσσαλονίκη έβρεχε πολλές ώρες. Και σταματούσε μετά έριξε πάλι πλίτσι πλίτσι. Είτε δυνατά είτε σιγά έριχνε.
0: Να σου δείξω τώρα στην Νιγρίτα πλημμύρες για να δεις ότι είχε πολύ πράγμα. Σήμερα φίλες και φίλοι ξαναγυρνάμε
1: σήμερα άλλο κόσμο.
0: Ναι. Ακριβώς. Πλημμύρες, εδώ να σου τις δείξω να τις δεις.
1: Δεν μου λες συνάντησες καθόλου εκεί πέρα στα κοντέινερ τον Χρυσόστομο. Ανταλλάξατε
0: να,
1: καμιά
0: δες,
1: άποψη
0: δες.
1: Ωρε φίλε, λίμνη έγινε, λάσπη.
0: Ναι, πραγματικά, δες τι μάζεψε.
1: Πάθαν καταστροφή οι άνθρωποι, ρε, γιατί βλέπω λασπόνερα παντού.
0: Μα δες και τα αυτοκίνητα, δηλαδή μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων είχε νερό. Έριξε πολύ πράγμα. Κοίταξε με τον. Κάναμε μια σύσκεψη με τον Χρυσόστομο εκεί στην αυλή τη ΕΡΤΡΙΑ. Μου λέει Μπάμπη, πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα και τα λοιπά. Ανταλλάξαμε απόψεις.
1: Σιγάρε, θα μου φύγει ο καφές. Μην τα λες αυτά εδώ.
0: Τι, τα λέω στο ραδιόφωνο. Και αν είναι τα πράγματα διαφορετικά, προκαλώ τον Χρυσόστομο τον παράδοτο να πάρει και να με διαψεύσει. Γιατί την ακούει την εκπομπή. Α πάρει και να διαψεύσει ότι έρχεται και μου λέει Μπάμπη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Βοήθησε με και του λέω κανένα δύο πράγματα μετεωρολογικά.
1: Φώτισε με λίγο. Φώτισε μου τις σκοτεινές πλευρές της μετεωρολογίας.
0: Κοίταξε. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον εκλεκτό συνάδελφο ότι σήμερα θα είναι έθριος ο καιρός, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη και για την Κεντρική Μακεδονία δεν θα έχουμε ζητήματα και θέματα. Και για την Παρασκευή που, αν θυμάσαι, λέγανε
1: λέγαμε,
0: την Πέμπτη
1: ναι,
0: και Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και για την Παρασκευή δεν θα έχουμε ζητήματα.
1: Πες το, μπράβο.
0: Εάν έχει κάποιες, λέει, καταιγίδες αυτές τις κλασικές μεσημεριανο-απογευματινές, τα γύρω ορεινά.
1: Α, γιατί για μένα εδώ πέρα επιμένει,
0: ναι,
1: αλλά
0: επιμένει,
1: ναι,
0: φιλάς, οι άνθρωποι εδώ καθίσαμε, μπράβο, συνέδριο κάναμε, η μερίδα ήταν
1: πάντως,
0: για το πώς θα πάει
1: πάντως,
0: ο καιρός στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες δύο μέρες.
1: Είναι ότι από Κυριακή και Δευτέρα θα είναι έτσι, ενώ θα έχουμε ένα σχετικά ήπιο δροσερό Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον και το Σάββατο, μετά γίνεται απολύτως καλοκαιρινό,
0: ναι,
1: το σκηνικό,
0: ναι,
1: με 33,
0: ναι,
1: με άνοδο και τις ελάχιστης, γιατί άλλο να είναι ελάχιστη στους 17 και άλλο στους 22 που βλέπω
0: φυσικά,
1: το Τετάρτη.
0: Φυσικά, φίλοι,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Θα έχουμε ζέστες, ναι, αλλά αυτές οι ζέστες όταν γυρνάμε στη δουλειά, δεν μου λες, μια που αναφερθήκαμε τόσο αναλυτικά, νομίζω ότι καλό είναι να διεκπαιρεώσουμε και τον καιρό. Τον έχω ήδη εγώ εδώ μπροστά μου.
0: Ο καιρός, φίλε, δεν είναι διεκπαιρέωση. Ο καιρός είναι αγάπη.
1: Είναι απόλαυση.
0: Είναι...
1: είναι μαγεία. Είναι τέχνη.
0: Είναι τέχνη. Για τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, θα το πω.
1: Μάθε
0: για άλλη,
1: τέχνη,
0: μια, για άλλη μια φορά.
1: Και άμα πεινάσει, πιάστην.
0: Και όποιο θέλει, ακούει. Ο υπόλοιπο κόσμο το πετάει. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, γενικά έθριο καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μεσημέρι προ το απόγευμα, κάποιε νεφώσει που μπορεί να προκαλέσουν τοπικέ βροχέ ή όμβρου και μεμονωμένε καταιγίδε, κυρίω στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τι βραδινέ ώρε. Εγώ σα το λέω ότι σήμερα θα είμαστε κουκλεντέδε. Η άνεμη μεταβλητή διευθύνσεων 2 έως και 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Βλέπεις τη Λέτη Χριστάρα ότι σήμερα φοράει ζακετούλα,
1: φοράει,
0: το
1: βέβαια,
0: πρωί.
1: Γιατί έχει δροσιά και χθες είχε.
0: Δροσιά έχει, αλλά δεν έχει κρύο. Το λέω,
1: ναι,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: θυμάσαι ότι εχθές ήρθα με το πατίνι με μπουφάν, γιατί έβρεχε κιόλας.
1: Ναι,
0: σήμερα ήρθα κοντομάνικος. Έχει μια πρωινή δροσούλα, αλλά αυτή που την ευχαριστιέσαι. Δεν είναι ότι
1: δεν μου λες, δηλαδή πάνω στο πατίνι δεν έβαλες τίποτα.
0: Όχι, αφού με βλέπεις έτσι ήρθα.
1: Εντάξει, έχει μια δροσιά, ειδικά όταν κινείσαι με τις ταχύτητες.
0: Ταχύτητες φωτός.
1: Μεγάλες που αναπτύσσεσαι με το πατίνι. Λοιπόν, λίγο χαλάκι παρακαλώ.

0: Με στεναχωρεί πάρα πολύ όταν η τηλεόραση, κάθε μορφής τηλεόραση και εκπομπές, πιάνουν αυτό το ύφος των κουτσομπολίστικων εντύπων και συνεχίζουν την υπερανάλυση κάποιων τραγικών καταστάσεων. Η υπερανάλυση από ένα βαθμό και επάνω δεν εξυπηρετεί την ενημέρωση, εξυπηρετεί άλλα ένστικτα.
1: Θα σου πω όμως, Νίκο μου, εάν μιλάμε για την περίπτωση του σεισμοκτόνου,
0: θέλω να
1: πω ότι κάποιες περιπτώσεις από την άλλη θα πει κάποιος ότι πρέπει να τις αναδεικνύουμε, να τις φωτίζουμε, να τις ξαναλέμε, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που συμβαίνουν πράγματα, προάγγελοι καταστάσεις που ακολουθούν και υπάρχει ένας φόβος ή μια τακτική, άντε να μην το πούμε, άντε μωρά, κάνω λίγο
0: υπομονή. Υπάρχει και η αντίστροφη λογική, ναι, που το λένε οι ψυχολόγοι,
1: ναι,
0: ότι όταν υπεραναδεικνύεις κάποια πράγματα και τα υπεραναδεικνύουμε τα τελευταία 20 χρόνια ή 30 η τηλεόραση,
1: ναι,
0: αυτά συμβαίνουν περισσότερο. Τέλος πάντων, υπάρχει και μια υποβόσκουσα μερικές φορές υποσυνείδητη πλήση εγκεφάλου που οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που υποτίθεται ότι υπηρετεί η ενημέρωση. Τέλος πάντων, πάμε τώρα, είχαμε πιάσει τον καιρό να μην βγαίνω σε άλλες ατραπούς και σου χαλάω εδώ και την τέτοια.
1: Όχι φίλε, εγώ είπα
0: λοιπόν,
1: για τη Θεσσαλονίκη.
0: Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία πάμε για τους φίλους μας τους Θεταλούς, έτσι.
1: Για το Δημήτρη δηλαδή, το Μπιρνάρα που αυτή την ώρα μας ακούει συνήθως κατευθυνόμενος για τη δουλειά του εκεί στο Παλαμά. Κάνει τη διαδρομή Παλαμά-Λάρισα.
0: Και για τον βαφτισιμιό μου εκεί πέρα μεταξύ Τρίκαλα και Μουζάκη και τους χαιρετισμούς μου σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, στη Θεσσαλία λοιπόν σήμερα τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ένα μικρό ενδεχόμενο. Θερμοκρασία από 17 ως 31 βαθμούς, τοπικά 32 και 33. Τι ξέρεις τώρα, άμα έχει βρέξει κιόλας και σε τέτοια έτσι λίγο κλειστές περιοχές και καμπίσχες με την υγρασία, χαμός γίνεται.
1: Κολλάει το μπλουζάκι στο κορμί.
0: Χθες είχε υγρασία και παραλιακά εκεί πέρα, έτσι που έκανα λίγο τη μισάωρη βολτίτσα μου.
1: Εγώ φίλε με αυτά
0: μετά
1: έχω τελειώσει.
0: Μετά φύσηξε και έβγαλε και μία, θα έλεγα, δροσιά έως και κρύο μπροστά στην θάλασσα εκεί στην περιοχή του Μεγάρου προς το βράδυ κατά τις 9. Έβγαλε κρυούτσικο.
1: Ίσως από την υγρασία, Νίκο, να το νιώθεις, γιατί εγώ στο ξαναλέω, εμείς στα βορειοδυτικά πάνω, που έχουμε τελειώσει με τις υγρασίες, ζώντας εδώ στο κέντρο, σου είπα ότι είχαμε το μηχάνημα για την υγρασία στο σπίτι και πετούσαμε τρεις φορές τουλάχιστον το κουβαδάκι να γεμίζει με νερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι λιμένα πάνω, δεν έχει υγρασία σε σχέση με εδώ. Μια χαρά. Δροσούλα τόσο
0: πάνω,
1: όσο.
0: Μπάμπη, πάνω στην περιοχή Πεύκα, Εξοχή κλπ. Έχει εξαιρετικό κλίμα.
1: Δεν είναι
0: τυχαίο ότι εκεί
1: φυσικά
0: έγιναν τα πρώτα σανατόρια και μάλιστα εκεί είχαν διαπιστώσει το πόσο καλό κλίμα έχει κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα συμμαχικά στρατεύματα, ειδικά οι Γάλλοι, κάποιοι Γάλλοι γιατροί, γιατί ήταν πολύ στρατός εδώ, και όταν είχαμε τραυματίες ή αρρώστους από
1: τους
0: στρατιώτες είχαν ειδικό κέντρο και έτσι έπιασε η υποδομή και ξεκίνησε.
1: Νίκο, πάλι φύγαμε από τον καιρό, αλλά δεν πειράζει, έχει να κάνει και με τον καιρό. Τον ακούω τον Νίκο πολλές φορές παραπονιέται. Λέει, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, δεν είχα καλό ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν είχα καλό ύπνο στην Βοργή. Έχει να κάνει και με αυτό, με την υγρασία και με τη ζέστη. Θέλω να σου πω ότι μετακομίζοντας από το κέντρο τα τελευταία 2-2,5 χρόνια που νοικιάζω εκεί στα Πεύκα, η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω τον ύπνο, με ξεκουράζει. Όταν κοιμάσαι, σε ξεκουράζει.
0: Μπαμπή, θα με πάρεις κανένα
1: λέω,
0: βράδυ μαζί σου πάνω
1: θα
0: σε, να,
1: δεν θα
0: να
1: φεύγεις,
0: κοιμηθώ λίγο.
1: Θα σε πάρω, αλλά δεν θα φεύγεις, θα κατσικωθείς εκεί. Oh. Γιατί θα πεις, τι ωραία που είναι εδώ ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει, θα υπενοικίασε εδώ,
1: δηλαδή,
0: θα σε πληρώνω.
1: Ξυπνούσα εδώ στο κέντρο και ήμουν μουσκεμα. Μουσκεμα, κολούσα πάνω μου οι μπλούζες και... δεν θα έλεγα τα νυχτικά. Να μην δημιουργήσω εικόνες.
0: Δημιουργήσω τώρα εικόνες με τα t-shirt τα οποία έχουν κολλήσει σαν τον...
1: Στο γραμμωμένο κορμί.
0: Ναι. Λεωφορείων ο Πόθος.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, Πόθε. Λοιπόν, στην Μακεδονία τώρα και τη Θράκη, στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη θα έχουμε αρκετή ζέστη. Πιο χαλαρά από πλευρά ζέστη θα είναι στη Δυτική Μακεδονία που θα έχουμε 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερα. Τώρα, πάμε αύριο Παρασκευή που έλεγες. Δίνει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας δίνει αύριο.
1: Ναι, εγώ σου είπα ότι...
0: Εγώ πάντως για Ουρανούπολη, για Ουρανούπολη που είδα για αύριο,
1: ναι, ναι.
0: Επειδή θα κατευθυνθώ λίγο προς την περιοχή και νοτιοανατολικά που είναι η κατασκήνωση της Μικρής, δίνει λιακάδα για αύριο.
1: Μα σου είπα ότι και ο Χρυσόστομος αυτό λέει, ο Παρανός, δηλαδή ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα αν αυτά υπάρξουν. Που συμβαίνει αυτή την εποχή, κάτι μεσημέρια και τα λοιπά, κάτι μεμονωμένες καταιγίδες, θα είναι λύση στα γύρω ορεινά.
0: Ναι, τώρα εντάξει, δηλαδή άμα ρίξει καμιά βροχούλα στο Χορτιάτη, στο Χολομόντα ή...
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Ενδιαφέρει εκείνους τους φίλους μας που μένουν εκεί και οι οποίοι έχουν συνηθίσει από αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, για το Σάββατο προβλέπεται γενικά... Πολύ καλός καιρός, πάλι λίγες εξαιρεσούλες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
1: Άκου λίγο, επειδή θες να είσαι τυπικούρας και πολύ καλά κάνεις, αλλά θολώνεις την εικόνα, το Σαββατοκύριακο φίλες και φίλοι θα είναι καλοκαιρινό, θα πάτε για μπάνιο. Αυτές τις πιθανότητες να έχει μια βροχή της λέω Νίκος, σου λέει μην βρέξει και στο τέλος μας πούνε ότι το είπαμε.
0: Μην μας πούνε
1: τίποτα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια πιθανότητα όλο τον Ιούλιο, τον Ιούνιο συγγνώμη συνήθως, για τις μεσημεριανές μπόρες. Δεν σημαίνει όμως ότι θα συμβούν, υπάρχει πιθανότητα.
0: Πάντως το είπαμε, από Κυριακή θα έχουμε και περισσότερα διαστήματα, θα είναι σχεδόν όλα τα διαστήματα ηλιοφάνεια, θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας και θα πάμε έτσι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον. Τώρα για μετά βλέπουμε. Έχουμε τον Αργύρη νομίζω.
1: Ο Αργύρης, ο οποίος ταξιδεύει και αυτός για την Λάρισα. Σήμερα λέει και αύριο θα μαζέψουμε φακές εκεί. Προφανώς είναι
0: για την εκπομπή.
1: Για την εκπομπή από το χωράφι στο ράφι. Θα ρωτήσω λέει ποιοι σας ακούνε και θα σας πω, όλα θα τα μάθω. Όλα αυτά τα
0: κάνε μια έρευνα. Κάνε μια έρευνα. Έτσι.
1: Γεια σου, ρε Αργύρη.
0: Και άμα η έρευνα βγει, βγάλει καλά νούμερα, ξέρεις, θα σε κεράσουμε κιόλας εμείς εδώ πέρα. Τα καφεδάκια μας, τα τέτοια μας.
1: Αυτό τον άδολο, τον αγνό συνεργάτη και φίλο τον Αργύρη.
0: Τώρα, τώρα που τα λες αυτά περί άδολου και αγνού,
1: ναι.
0: Του έχουν φύγει οι καφέδες από τα γέλια του Αργύρη.
1: Δες όμως και την εικόνα στο Earth News της παραλίας, της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης.
0: Ο καλός μας κάμεραμαν.
1: Που ξυπνά και δίνει την αίσθηση εκεί στους Αθηναίους συναδέλφους το πώς είναι να ξυπνάει η Θεσσαλονίκη, να τους βλέπεις, τους έχουν λίγο τα σάλια. Λοιπόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια πανέμορφη πόλη παρά τα προβλήματα που έχει.
0: Εντάξει, βέβαια δεν θα ήταν τόσο πανέμορφη αν δεν είχε αυτό το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές δεν το προσέχουμε. Λοιπόν. Φύγαμε, ξεφύγαμε, δεν έχουμε πει τίτλους ειδήσεων και έχει πολλά να κάνει ο Ντόναλτ και σήμερα.
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας και επανερχόμαστε με τίτλους ειδήσεων. Αφού πούμε και την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη που μας έστειλε. Όσο πάει,
1: Μάκη,
0: ξυπνάει
1: ξέρω, και νωρίτερα. Μπράβο, και εγώ αυτό θα έλεγα. Τι έγινε, Μάκη, αϊπνείς, αϊπνείς, Μάκη μου, αϊπνείς.
0: Πια δεν μπορεί να αποχωριστεί ούτε 10 λεπτά αυτή την εκπομπή. Πάμε, Mary's Prayer, ακούμε αμέσως τώρα.

0: Εντάξει, Μάκης Μουδιώτης, Νίκο, φίλες και φίλοι, με κάλεσε για να μου πει ένα ανέκδοτο. Ενώ συνήθως στέλνει ένα με μήνυμα κάποια έτσι αστιάκια, αυτό ήταν δυνατό. Και μου λέει, σε παίρνω, λέει, τώρα λέει στη διάρκεια του διαλύματος, μήπως και προλάβω, λέει, να σε το πω. Και θα το πω και εγώ πώς μου το είπε.
1: Τσέκα τσέκα.
0: Είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο μία λουκανόπιτα, μία τυρόπιτα, μία σπανακόπιτα και μία κουρού. Και τους κάνει, τους σταματάει για έλεγχο η τροχέα. Ποιος οδηγούσε? Ποιος οδηγούσε, φίλες και φίλοι?
1: Η κουρού.
0: Νίκο, η κουρού. Γιατί όμως, Νίκο? Γιατί άλλες ήταν πίτα.
1: Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Άκου τι λέει.
0: Πολύ καλά.
1: Η κουρού δεν είναι πίτα, δηλαδή.
0: Όχι, φίλε, οι άλλες ήταν πίτα. Είναι και οδηγούσε η κουρού, ξεκάθαρα. Θέλω να δώσω τη δράση στο Δημήτρη. Το άκουσες, Δημήτρη, το ανέκδοτο? Ναι. Το άκουσε. Λοιπόν, το άκουσε, του άρεσε.
1: Στο μεταξύ, μας στέλνει χαιρετίσματα και η φίλη μας η Χρυσούλα από τα Φάρσαλα. Βλέπεις και στον Παλαμακαρδίτσας και στα Φάρσαλα και στη Λάρισα.
0: Λέει, μας αγαπά, μας αγαπούν οι Θεσσαλοί.
1: Μας αγαπά ο κάμπος, μας αγαπούν τα βουνά. Μας αγαπά η θάλασσα, μας αγαπάνε τα πτηνά.
0: Άμα συνεχίσεις έτσι θα μας κλείσουν, θα αλλάξουν σταθμό.
1: Λοιπόν,
0: είπαμε, πολύ αγάπη,
1: πάμε τώρα στο πτηνό που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έπαθε πλάκα εκεί πέρα από τις Βερσαλίες. Σε μια ευνηδιαστική πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού, του αρέσουν αυτά τα μεγαλεία. Στο παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Προεδρικού Ζεύγου της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε απόψε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Υπογράφηκε.
0: Ναι,
1: το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, λέει, σε ανάρτησή του, που συνόδευε και βίντεο κλπ. Θέλει να έχει, γιατί είχε υπογραφεί και συνθήκη των Βερσαλιών, θέλει να λέει, ας πούμε, ότι υπέγραψα κι εγώ το 2026 μετά Χριστόν τη συνθήκη, τη δεύτερη συνθήκη των Βερσαλιών.
0: Ανάλογη επιβεβαίωση πάντως ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει έρθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Βέβαια, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου και δέχεται πολύ μεγάλη κριτική ο Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Εάν οι όροι είναι αυτοί που έχουν διαρρεύσει, δείχνουν ξεκάθαρα ότι μιλάμε για μια ήττα ξεκάθαρη του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ.
1: Τουλάχιστον για αυτά που επιζητούσε.
0: Μπράβο. Υπάρχει ένα, αφήνουν ένα ενδεχόμενο, μήπως, ρε παιδάκι μου, δεν είναι ακριβώς έτσι το κείμενο, υπάρχουν διορθώσεις. Πάντως, εάν είναι αυτό, φαίνεται πως οι Ιρανοί είναι αυτοί που έχουν κερδίσει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών.
0: Απαντώντας νωρίτερα σε κριτικές για το επίσημο δείπνο από το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας στον Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο των G7 στο Εβιάν, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωνε ότι οι Βερσαλίες είναι διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς.
1: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή επικύρωση στην Ελβετία την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Βέβαια, διαφορετικά είναι να υπογράφουν εξ αποστάσεως, σημαίνει αυτό, δείχνει ψυχολογικά ότι υπάρχει μία απόσταση μεταξύ τους. Και διαφορετικά είναι να έρχονται αντιπροσωπείες έστω αν όχι
0: πρόσωπο,
1: και να υπογράφουν δίπλα.
0: Να κοιταχτούν.
1: Καταρχάς να δώσουν χειραψία. Ότι
0: ναι.
1: Να επισφραγίζεται από μία χειραψία.
0: Άρα,
1: η συμφωνία.
0: Λέει, είσαι, λέω. Στην προηγούμενη σου ζωή, Νίκο, νομίζω ότι ζούσες γύρω στο 1912-13. Να ξέρεις.
1: Έπρεπε να είμαι διπλωματικός, δηλαδή, ακόλουθος του Βενιζέλου.
0: Αυτό, δηλαδή η χειραψία σου λέει, δώσανε τα χέρια.
1: Δεν θα άφηνα με τίποτε, δεν θα άφηνα με τίποτα στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάνης,
0: ναι,
1: να δώσουμε πίσω την Ανατολική Μακεδονία.
0: Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό, δώσαν τα χέρια σου λέει, άρα δεν χρειάζεται καν υπογραφές. Δώσανε τα χέρια. Λοιπόν. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, τον J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκάλιμπαφ. Σε διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου.
1: από την Τεχεράνη ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαϊκαΐ ανακοίνωσε την ένταξη μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών προβλέψης συμφωνίου. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων.
0: Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, αυτό που, στο οποίο αναφερόμουν, το οποίο περιλαμβάνει, λέει, την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Εδώ μου αρέσει, δηλαδή.
1: Θα πληρώσει και 300 δισεκατομμύρια.
0: Θα σε ξαναφτιάξω όμως, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο.
1: Άρα, κοίταξε, αυτό εδώ υποδηλώνει μια σιωπηρή αποδοχή της αμερικανικής πλευράς και του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τον πόλεμο και στον ίδιο πέφτει και η ευθύνη αν καλείται να πληρώσει και τις αποζημιώσεις σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ψήφο, ας έρθουμε λίγο στα δικά μας που έχει να κάνει και με τα ενεργειακά. Ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σε αυτό το πλαίσιο, το 3-1 Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, υπό την υποπτία των Αμερικανών που τρελαίνει τους Τούρκους, τους κάνει Τούρκους.
1: Ναι, με την υποστήριξη των Αμερικανών, αν θέλουμε να το...
0: Υπό την ομπρέλα τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο το σχολιάζαμε πριν αρχίσουμε την εκπομπή και το οποίο φαίνεται να λειτουργεί.
0: Το πόσο κάνει. Ναι, άσχετα αυτά που λέει ο Βασίλης ο Πεκλάτης και τον περιμένω και σήμερα.
1: Τον περιμένω στην γωνία, δηλαδή.
0: Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει». Την παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο συζητούσαμε με τον Μπάμπη νωρίτερα είναι ότι μπήκαμε χθες στην εφαρμογή και εγώ μπήκα και μου έκανε έκπληξη το πόσο εύκολη στη χρήση ήταν. Διότι συνήθως αυτά είναι που φοβάσαι, ειδικά άμα δεν έχεις μεγάλη σχέση και οικειότητα με τις εφαρμογές τις ηλεκτρονικές και με τα σύγχρονα μέσα. Είναι πολύ εύκολη, είναι εύχρηστη, ξεκάθαρα
0: και
1: βλέπετε
0: δίνει, Νίκο,
1: στα προϊόντα που θέλετε
0: προϊόν, ρε,
1: πριν βγείτε για σούπερ μάρκετ, γιατί συνήθως όλοι έχουμε τριγύρω μας, εντάξει, εκτός από τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν δυστυχώς αυτό το όπλο, αλλά οι περισσότεροι έχουμε κάποιο από τα σούπερ μάρκετ, τα συστημικά ή τα εξωσυστημικά,
0: ναι.
1: Κοντά στη γειτονιά μας. Ναι.
0: Εννοείς τις μεγάλες αλυσίδες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, τις μεγάλες, αλλά συμμετέχουν και οι μικρότερες σε αυτήν.
0: Τι μας δείχνει η εφαρμογή, ότι αυτό το προϊόν, τι θέλει να πάρει σήμερα ο Νίκος, θέλει να πάρει τον τάδε καφέ.
1: Μας το δείχνει με αύξηση τιμή.
0: Το τάδε καφέ.
1: Από που ξεκινά και μέχρι που φτάνει η τιμή.
0: Και σου λέει ότι θες να πάρεις τον τάδε, ρε παιδάκι μου, τη μάρκα. Ωραία. Δες ότι στον τάδε σούπερ μάρκετ το έχει τέτοια τιμή, στον άλλον το έχει τόσο, στον άλλον τόσο. Και μπορείς εσύ να ξέρεις σε ποιο σούπερ μάρκετ θα το βρεις πιο φτηνά. Και όταν μιλάμε για αποκλήσεις τιμών. Φίλες και φίλοι, δεν μιλάμε για 10 και για 20 λεπτά.
1: Όχι,
0: μιλάμε και για 1 και για 1,5 ευρώ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εγώ έχω κάνει, έχω σκουπίσει σε σούπερ μάρκετ 5 και 6 συσκευασίες γιατί τις βρήκα σε προσφορά, κερδίζοντας 10 ευρώ μόνο από τις 5 συσκευασίες. Γιατί ήταν 2,5 ευρώ κάτω από τις υπόλοιπες.
1: Και βέβαια, όχι μόνο μεταξύ του ίδιου προϊόντος. Έχεις τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, εμένα μου αρέσουν για την μηχανή του εσπρέσο, μου αρέσουν 2-3, άντε 4 μάρκες. Βλέπεις τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα ποια έχει και την καλύτερη προσφορά. Οπότε
0: μπράβο,
1: θα επιλέξεις
0: φυσικά.
1: Έτσι και ανάμεσα σε μάρκες. Και βλέπεις φυσικά και μια συγκεκριμένη μάρκα σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι. Οπότε θα δεις, θα συνδυάσεις ποιο είναι το κοντινότερό σου και θα πας ανάλογα έτσι.
0: Γιατί φίλες και φίλοι, στη μάχη κατά της ακριβίας η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα ήθελε η κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε πει 150 φορές. Είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν τα έχει πάει καθόλου καλά. Αλλά κάθε εργαλείο το οποίο προστίθεται σε αυτή τη μάχη που δίνουμε εμείς και όχι η κυβέρνηση με την ακρίβεια είναι σημαντικό. Η εξοικονόμηση που μπορούμε να έχουμε γνωρίζοντας ότι ρε παιδάκι μου δεν θα πάω σε αυτό, θα πάω λίγο παρακάτω γιατί σήμερα θα το βρω σε προσφορά, είναι τέτοια που σου δίνει την αίσθηση ότι κέρδισες αυτή τη δωροπιταγή που σου δίνουν. Αν μαζεύεις 200 πόντους δεν λένε πάρε 6 ευρώ. Σαν να κερδίσεις 6 ευρώ κάθε φορά.
1: Λοιπόν.
0: Είναι μεγάλες οι αποκλήσεις, βαράνε στο κεφάλι.
1: Πάμε, Μπάμπη μου, κλείνουμε τίτλους, γιατί από ό,τι είδα είναι 6:57 και έρχεται η Ελένη Ιατρού με το κανονικό δελτίο. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις.
0: Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα σε εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε.
1: Στο εξωτερικό, νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα.
0: Και τώρα θα πω ρε φαρμακόγλωσσα. Να, είσαι μια φαρμακόγλωσσα.
1: Να, το είδα και εγώ, Μπάμπη μου.
0: Όχι, φίλε.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Είσαι φαρμάκι, μην πέσει το μάτι σου κάπου.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Υποέλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Τους έφαγε τους ανθρώπους με τη μύρλα. Καλά λένε, η γλωσσοφαγιά είναι άσχημο πράγμα.
1: Βλέπεις τι ανασφάλεια έχεις αυτά εδώ τα δημιουργήματα.
0: Όπως έλεγε η γενιά μου
1: το
0: για τον
1: παππού. Το κτίριο εκκαινώθηκε, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας. Ταινία θρίλερ θα το κάνουμε.
0: Τους έφαγε, είπε το Ντουμπάι, ουρανοξύστης, τους έκαψε τους ανθρώπους. Να στείλουμε την καλημέρα πριν βγούμε και στην Ευαγγελία
1: και βέβαια,
0: μας.
1: Στην Ευαγγελία δυο καλημέρες.
0: Φίλοι μου, καλή μου φίλη καλημέρα. Ωραίο το σημερινό ανέκδοτο του Μάκη του Μουδιώτη, βλέπεις Μάκη.
1: Αφού το ενέκρινε.
0: Και το δυναμικό, λέει, των ακροατών από τη Θεσσαλία γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Το μπλοκ των Θεταλών δυναμώνει καθημερινά.
1: Βέβαια.
0: Και σας ευχαριστούμε
1: γιατί
0: πάρα
1: πολύ. Γιατί άλλωστε Θεσσαλονίκη σημαίνει Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, ή επί των Θεσσαλών ή των Θεσσαλών.
0: Έλα, πάμε,
1: όπως θέλετε το εκλαμβάνετε.
0: Κλείστονα, να φύγουμε, κλείστονα.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλία.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ιρνά να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα από το μεσημέρι, ωστόσο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο Τσέρτ Λάρη σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM μας ακούτε και από τους 101,2 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και στο Βόλο και σε όλη τη Θεσσαλία. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ΕΡΤ Λάρισας παπάκι ERT.gr το email για του σταθμού για τα σχόλια τα δικά σας και βεβαίως μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο μέσω της συνενημερωτικής πλατφόρμας ERTECO.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο. Οσίων Εράσμου, Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας. Ο Έρασμος, ο Λεόντιος με τη Λεοντία και η Αλίνα. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η 18 Ιουνίου έχει οριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Το Δεκέμβριο του 2016, 21 Δεκεμβρίου εν προκειμένου του 2016, λήφθη σχετική απόφαση. Στόχος του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η συμβολή της βιώσιμης γαστρονομίας έχει σχέση με τη μείωση της φτώχειας, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους η σημερινή καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Ιουνίου για να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει το διαπολιτισμικό και θρησκευτικό διάλογο. Η 18 Ιουνίου επιλέχθηκε για να τιμήσει την έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσου στην ημέρα αυτή του 2019. Η δράση αυτή εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ενισχυτικές τάσεις αύξησης του βίαιου μισογενισμού, του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, τους μίσους για τους μουσουλμάνους και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της ρητορικής του μίσου σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα. Από ό,τι βλέπω εδώ, στην Αρκαδία έπεσαν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής. Μαγούλεν Αρκαδίας 47,4, Μακρινίτσα 33,2, Κεράσοβο Ιωαννίνων 31 χιλιοστά, Μεσόβουνο Κοζάνης 30,2, Καλαμαριά και στο Περτούλι του Τρικαλού 19,2 χιλιοστά. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει δροσίσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σήμερα Πέμπτη, στη Λάρισα έχουμε 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, καθαρό καιρό και 3 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάμε με αρκετά σύννεφα, υπάρχει και πρόβλεψη για ψηλόβροχο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Θα έχουμε 3 μποφόρ ανέμους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο, 33 βαθμοί, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός. Μετά τις 3 το μεσημέρι 3 μποφόρ ανέμοι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Και την Κυριακή, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ανεβαίνει κι άλλο. Ηλιοφάνεια. Και από εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, 35 βαθμοί τη Δευτέρα και 34 την Τρίτη. Μάλιστα. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Βόλο. Στο Βόλο σήμερα 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή έχουμε πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση έτσι λίγο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στη συνέχεια θα έχουμε 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί ξεκινάει και 3 μποφόρ ανέμους.
οι οποίοι από τις 9 το πρωί θα έχουμε 3 μποφόρ, μετά τις 12, τις 3 το μεσημέρι θα αυξηθούν σε 4 μποφόρ και μετά τις 6 το απόγευμα θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Ξεκινάει με σύννεφα η μέρα και συνεχίζει με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 31 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα και την Κυριακή 32 βαθμοί. Ηλιοφάνεια, καλός καιρός και άνεμη 3 μποφόρ από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι και μετά, ψηλόβροχο μέχρι και τις 3 με 4 το απόγευμα, νωρίς. 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα Τρίκαλα. Ξεκινάει με ηλιοφάνεια ημέρα, αλλά μετά τις 12 το μεσημέρι έχουμε συννεφιά και το ενδεχόμενο ενός ψηλόβροχου. Την Παρασκευή 29 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 29 βαθμοί επίσης, με καθαρό καιρό και την Κυριακή 30 βαθμοί, με ηλιοφάνεια. Λοιπόν, αυτά και με τα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στον καιρό από την Καρδίτσα. Λοιπόν, στην Καρδίτσα σήμερα Πέμπτη, 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Δεν θα ξεπεράσουν τα 2 μποφόρ άνεμοι. Αύριο Παρασκευή, 29 βαθμοί. Ηλιοφάνεια. Όπως είπαμε, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 30 βαθμοί το Σάββατο, επίσης με ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός και την Κυριακή επίσης 30 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ο πρόεδρος, να ξεκινήσουμε λίγο από το εξωτερικό δελτίο, ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ. Χθες το βράδυ της Τετάρτης, στο μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματα της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας της Βερσαλίες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της G7. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Αμερική θα έρθει αμέσως. Δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Για να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, μετά έχουμε την υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αποχώρησε το παλάτι των Βερσαλιών. Το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε, δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, να υπογράφει και αυτό στο μνημόνιο με την Αμερική. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Αμερικής στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν επιβεβαιωθεί. Αμερικανοί αξιωματούχοι και Ιρανικά μέσα ενημέρωση έχουν ήδη γνωστοποιήσει τα βασικά σημεία της συμφωνίας. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο συνιστούν παραβίαση του μνημονίου, λέει η Τεχεράνη. Για σχέδιο επιβολής τελών στα στενά του Ορμούς μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών κάνει λόγο του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για κάποιο διάστημα, για να δούμε πόσο θα είναι αυτό το διάστημα και αν θα γίνει κάτι μέσα σε αυτό το διάστημα. Γιατί όπως είπαμε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Επί του παρόντος έπεσαν υπογραφές. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει η αποκλιμάκωση.
πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιρανό ομολογό του ενέκριναν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναληπτέρωση των στενών του ορμού. Μπορούμε έτσι να βγάλουμε μια. Έτσι, να ανακουφιστούμε. Αν και τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε, όταν είναι να ανέβει κάτι, ανεβαίνει αμέσως αυτόματα. Εντρυπεί ο οφθαλμού και όταν είναι να κατέβει, θέλει το χρόνο του, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το Brent στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό West Texas στα 75,81 δολάρια το βαρέλι μειώθηκε η τιμή τους. Για να δούμε πότε θα περάσει εδώ στην κατανάλωση. Γιατί έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά σε όλα τα επίπεδα οι απλοί πολίτες. Τα όσα συνέβησαν εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή και να μην αναφερθούν οι απλοί πολίτες. Τα όσα συνέβησαν εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή.

Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα. 2 ώρα είναι 7 και 23 λεπτά. Προλαβαίνουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την τοπική δημοσιογραφία και προκειμένου με την δίκη στα Τέμπη, μιας και η δίκη θα συνεχιστεί. Έχουμε μέχρι και την 1η Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, 2 μέρες συνεδριάσεις. Τρίτη και Τετάρτη, κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, 23 Ιουνίου, συνεχίζονται οι τοποθετήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της αγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και την αναμετάδοση της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, καθώς επίσης και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη. Η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε να μην γίνει δεκτό τόσο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στην παρούσα φάση της δίκης, καθώς και το αίτημα να μην γίνει επίσης αποδεκτό το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, απερίπτοντας τον σχετικό ισχυρισμό των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας περί αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090 του 2002 και του άρθρου 8 για την απαγόρευση μετάδοσης της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Λοιπόν, επί της πρότασης της εισαγγελέως τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, τονίζοντας ότι η τηλεοπτική κάλυψη της δίκης πλήττει το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, ενώ η εμφάνιση των κατηγορουμένων σε κάθε στάδιο της δίκης έχει τιμωρητική διάθεση. Κάποιοι από τους συνηγόρους επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση και έτσι το δικαστήριο διάκοψε για την ερχόμενη Τρίτη. Από την πλευρά υποστήριξης κατηγορίας, 2 οικογένειες θυμάτων γνωστοποίησαν για τους συνηγόρους τους ότι δεν επιθυμούν την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Το δικαστήριο απέρριψε τα 2 πρώτα αιτήματα της υποστήριξης κατηγορίας για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε στη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, και το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, αυτά και μετά Τέμπη. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, 7 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Ερτ Λάι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και έτσι ένα θα είμαστε μαζί και σήμερα. Για να δούμε βεβαίως την επικαιρότητα, τι άλλο. Υπάρχει έτσι μια ανακούφιση στη διεθνή κοινότητα, όπως είπαμε, μετά την υπογραφή μεταξύ Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό των έχθρων πραξιών. Μιλάμε για ουσιαστικά μια ανακοχή 2 μηνών, να περάσει και το καλοκαίρι, και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Λοιπόν, το σκόρδο στον Πλατίκα, που είναι το πρώτο προϊόν, ελληνικό προϊόν, που εντάσσεται στη διαδικασία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής από κορυφαία διεθνή εταιρεία του κλάδου. Και βεβαίως η διαδικασία αυτή, η οποία διήρκεσε 6 χρόνια συνολικά. Οι Ιάπωνες είχαν 5 συναπτά αίτη, όπως είπε και ο κ. Κουρέτας, που ανέλυαν την ποιότητα από τα σκόρδα του Πλατικά μου, τα οποία βεβαίως ανακηρύχθηκαν με βάση τις μελέτες που έγιναν στα καλύτερα ποιοτικά όσον αφορά την ποιότητα του συγκεκριμένου προϊόντος σε παγκόσμια κλίμακα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει δηλαδή στη γη, στο σκόρδο το βγάζει ο Πλατικά μου. Γιατί αυτό? Γιατί, όπως είπε και ο Κουρέτας, ο Πλατίκαμπος διαθέτει ακραίες καιρικές συνθήκες, δηλαδή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα, για να επιβιώσει το συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν, πρέπει να αναπτύξει κάποιες έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα το βοηθούν να αντέχει και σε ακραίες συνθήκες, σε ακραίες συνθήκες ψύχους, αλλά και σε συνθήκες βεβαίως με πολύ ζέστη. Και κάπως έτσι δημιουργούνται αυτά τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα, και έφερε βεβαίως και τους Ιάπωνες, οι οποίοι το ανέλησαν, το ξαναανέλησαν και διαπίστωσαν μετά από 5 συναπτά έτη από το 2020 που ήρθαν. Ουσιαστικά είμαστε στον 6ο χρόνο. Έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Περιφερειάρχη και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνδεσμού, τον Γιάννη τον Κουκούτσι, για τη δικαίωση των προσπαθειών που καταβάλλονται προκειμένου να αναδειχθεί η ποιότητα των θεσσαλικών προϊόντων. Το σκόρδο είναι το πρώτο. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα από τη Θεσσαλική γη που μπορούν βεβαίως, διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά δυστυχώς δεν αφήνουν την απαιτούμενη πρόσοδο στους παραγωγούς. Τα αμύγδαλα, για παράδειγμα, από την περιοχή του Σικουρίου διαθέτουν ενδείξεις που πολλές ισχυρισμούς που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα έχουμε πει και άλλη φορά, ισχυρισμούς υγείας που τα καθιστούν βεβαίως ανώτερα ποιοτικά σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα από άλλες χώρες. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να γίνει, και αυτό τουλάχιστον που δείχνει ο διάβλος αυτός που άνοιξε μεταξύ Πλατικάμπου και Ιαπωνίας, είναι ότι χρειάζεται πολύ δρόμος και υπομονή, το κυριότερο, μέχρι να δικαιωθεί μια προσπάθεια. Σχεδόν 6 χρόνια διήρκησε αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2020 με την μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής συμπληρωμάτων σκόρδου παγκοσμίως, την εταιρεία Vakunaga από την Ιαπωνία. Πέντε χρόνια διήρκεση αξιολόγηση με βάση τα ιδιαίτερα αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Ιαπωνική εταιρεία. Μόλις πριν λίγες μέρες κοινοποιήθηκε η οριστική απόφαση της Ιαπωνικής εταιρείας να εντάξει το σκόρδο του Πλατικάμπου στην παραγωγική της διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι η θεσσαλική παραγωγή θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία διακινούνται σε αγορές όλου του κόσμου. Είναι μία από τις εταιρείες που έχουν ηγετική θέση σε παγκόσμια κλίμακα, η συγκεκριμένη Ιαπωνική εταιρεία, στα συμπληρώματα διατροφής με σκόρδο. Αυτό που οφείλουμε να πούμε, και το είπε και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Πλατικάμπου Γιάννης Κουκούτσης, είναι ότι υπάρχει, ουσιαστικά χάνεται, είναι πολύ παλιά και ντόπια η ποικιλία, το σημαντικότερο. Μουσική
Λοιπόν, αυτά και με το σκόρδο του πλατικά που είπαμε. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα στην Θεσσαλία που μπορούν, διαθέτουν ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, και τα μήλα, τα κεράσια, τα αμύγδαλα. Τα οποία μπορούν να δώσουν βεβαίως πολύ περισσότερα από όσα δίνουν επί του παρόντος στους αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονται. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα τρίμηνο αγροτικών κινητοποιήσεων σε λίγες ημέρες, εκεί προς τα τέλη του Ιουνίου, με βάση την σχετική ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Χθες είχαμε και την σχετική ανακοίνωση από τον Περιφερειακή Θεσσαλίας στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας για το πώς συμπεριφέρονται βεβαίως και το ποτάμιο σύστημα, αλλά και γενικότερα όλα τα έργα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Λοιπόν, ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στα δεδομένα που καταγράφηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ένταση που σημειώθηκε στα Φάρσαλα. Λοιπόν, το σύστημα πρόγνωσης και παρακολούθησης της περιφέρειας συνδυάζει διαφορετικά μετρολογικά μοντέλα και ελέγχει βεβαίως όλες τις παραμέτρες που έχουν σχέση με τη στάθμη των νερών. Στόχος να γνωρίζουμε έγκαιρα όχι μόνο πόσο νερό αναμένεται να πέσει, αλλά πού, πότε και με ποια ένταση θα εκδηλωθεί, ώστε να μπορούμε να προετοιμάζουμε αποτελεσματικότερα το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, είπε ο Περιφερειάρχης. Η παρακολούθηση των ποταμών είναι συνεχής και αυτό τουλάχιστον που φάνηκε στην πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε την περασμένη Παρασκευή, ιδιαίτερα στα Φάρσαλα, εκεί που είχαμε μεγάλο όγκο βροχής, υποχώρησαν και δύο γέφυρες. Δεν προκλήθηκαν προβλήματα στο σύστημα με τα ποτάμια στην περιοχή. Οι στάθμες παρέμειναν σε ασφαλή επίπεδα και βεβαίως οι υποδομές ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά. Η γέφυρα στα Φάρσαλα, εκεί που έπεσε, δεν είχε ολοκληρωθεί και θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί, γιατί η γέφυρα στο Δέλοφο Φαρσάλων είναι έργο του Υπουργείου που υλοποιείται από την εταιρεία Avax, δεν έχει ολοκληρωθεί και γι' αυτό το λόγο δεν άντεξε και κατέρευσε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας. Να κάνουμε μια αναφορά, γιατί σε λίγη ώρα μετά τις 8, 8 και 4 αναμένεται να έχουμε και την κινητοποίηση στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, στη ΔΟΗ της Λάρισας, των εμπόρων και των επαγγελματιών εδώ από την περιοχή της Λάρισας. Ζητούν την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Μιλάμε για συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταξιμάτων Εστίασης, το Σωματείο Ταξί και η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Η ενέργεια, πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβεύουν καθημερινά, οι αυξήσεις μετακυλίονται παντού και κάθε μέρα που περνά βλέπουμε το εισόδημά μας να ξενεμίζεται για να καλύψουμε βασικά λειτουργικά έξοδα. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους. Η επίθεση συνεχίζεται, φορολογία και ψηφιακή γραφειοκρατία είναι εργαλείο για το ξεζούμισμα των επαγγελματιών. Τώρα τα αιτήματα της κινητοποίησης: πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής και τα διελιστήρια, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε φορεία και ΕΦΚΑ, διαγραφή των τόκων, προστήμων και όλων των χρεών στον ΕΦΚΑ για την περίοδο της πανδημίας και μια σειρά από άλλα αιτήματα βεβαίως, τα οποία δημιουργούν έναν ιδιότυπο βρόχο γύρω από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητας. Πραγματική θηλιά.
και είναι αρκετή βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας είχε αναφερθεί με επιστολή της σχετική στο πρόσφατο παρελθόν στην επαναφορά των 120 δόσεων, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία καθιστούν, δημιουργούν αδυναμία στους οφειλέτες, είτε πρόκειται για έμπορους είτε για μικρομεσαίους επιχειρηματίες, να ανταποκριθούν στη ρύθμιση την οποία και χάνουν βεβαίως, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις. Την ερχόμενη Τρίτη το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, θα βρίσκεται στο Βόλο, θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου εργοστασίου της Μέτλεν. Στα Τρίκαλα είχαμε την ταυτοποίηση 7 ατόμων για τους βανδαλισμούς που έγιναν στον υπαίθριο εξοπλισμό του Πάρκου Ματσόπουλου. Η αστυνομία σχημάτισε τη σχετική δικογραφία και προωθείται βεβαίως στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Η ώρα είναι 7:43 πρώτα λεπτά, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και βεβαίως τις βρίσκουμε διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Ελευθερία. 1,7 εκατομμύρια ευρώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, νέα έργα και σύγχρονους εξοπλισμούς για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Παρεμβάσεις σε 6 ιδιοκλινικές. Χτίζουμε νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, δήλωσε ο Δημήτρης Κούρετας. Ελπίδα για ασθενείς με όγκους του ύπατος. Η πρώτη θεραπεία ραδιοεμβολισμού φέρνει νέες δυνατότητες στους ασθενείς. Έβαλαν λουκέτο στον ΕΦΚΑ, συγκέντρωση διαμαρτυρίες από εργαζόμενους στο οικόπεδο του πρώην ΙΚΑ. Τα είπαμε χθες βεβαίως και με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, οι οποίοι βεβαίως ζητούν τι άλλο, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει και θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εδώ στη Λάρισα, στο οικόπεδο Φιλέτο που βρίσκεται στην επισόδο Ασκηπίου, στην καρδιά της Λάρισας. Το ζήτησαν βεβαίως και το εργατικό κέντρο Λάρισας και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΕΔΙΑ, αλλά και εκπρόσωποι των συνταξιούχων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση τη χθεσινή. Στην Ιαπωνία, το χρυσό σκόρδο του Πλατικάμπου, συνεργασία με την Ιαπωνική εταιρεία, δημιουργεί νέα προοπτική για παραγωγούς. Στα χαρακόμματα, οι Θεσσαλιαγρότες φουντώνει η οργή στον κάμπο. Συλλαλητήριο στη Λάρισα τέλη Ιουνίου. Από 23 έως 25 Ιουνίου, την ερχόμενη εβδομάδα, είναι οι κινητοποίησεις που έχουν προναγγείλει οι αγρότες, ότι ο αγροτικός τομέας, το μήνυμα, πνίγεται. Η Θεσσαλία βλέπει νωρίς τις καταιγίδες, μοντέλο πρόγνωσης και τηλεμετρική σταθμή στη μάχη της πολιτικής προστασίας. Το καλοκαίρι ξεκινά με 3.406 χαμόγελα. Η κατασκήνωση στην πόλη υποδέχεται στους μικρούς Λαρισαίους. Διώξεις σε 2 για θανάτωση γάτας οδηγούνται σήμερα στον ακριτή, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ. Δύο κάτοικοι της Κρανέας του Δήμου Τεμπών κατηγορούνται για θανάτωση ζώου μετά τον εντοπισμό νεκρής γάτας, πιθανότητα από δηλητηρίαση. Διχάζει η κάλυψη της δίκης των Τεμπών, διαφωνίες μεταξύ συγγενών θυμάτων για τη δημοσιότητα. Φως, μουσική και ζωή στις όχθες του Ποινιού ανοίγει η αυλαία σήμερα για το Φεστιβάλ Ποινιού 2026. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγόπουλου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, μεταξύ των έτσι παρουσιών που θα φιλοξενηθούν, πολλή μουσική και δράσεις βεβαίως στο Φεστιβάλ Ποινιού που ξεκινάει σήμερα. Λευκή νύχτα στα Φάρσαλα, Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων σε σπουδαστές της ΔΥΠΑ, βραδιά αφιερωμένη στη βλάχικη παράδοση. Δακτυλίωσαν 52 νεοσούς πελαργούς. Και στα άκρα πάει ΑΕΛ και οργανωμένοι, τι αναφέρουν εκατέρωθεν ανακοινώσεις. Οι σχέσεις της ΠΑΕΑΕΛ και του απερχόμενου ιδιοκτήτη με τους οργανωμένους οπαδούς οδηγούνται πλέον στα άκρα, αν κρίνει κανείς από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων με αφορμή την επίθεση που έγινε στο σπίτι του νυν ιδιοκτήτη. Συνέχεια δεν αποκλείται να δοθεί στα γήπεδα των δικαστηρίων. Μάλιστα. Λατινοπούλου, η Ευρωβουλή νομιμοποιεί το αφήγημα των Σκοπίων. Αυτά από την Ελευθερία. Να πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Από τη Θεσσαλία στις διεθνείς αγορές, το σκόρ του Πλατικάμπου στην παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, συνεργασία με κορυφαία Ιαπωνική εταιρεία του κλάδου. Κουρέτας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενίσχυση 15,5 εκατομμύρια ευρώ για τη δημόσια υγεία στη Θεσσαλία. Δίκη Τεμπών, την απόρριψη της μετάδοσης προτείνει εισαγγελέας. Κατασκήνωση στην πόλη, ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα συμμετοχής. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Πάμε στη Μαγνησία. Να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Κατήγγειλε κακοποίηση σε περιπέτειση γονείς ανήλικης στο Βόλο. Από το χαμόγελο του παιδιού στο δικαστήριο, υπόθεση αθώη για κακοποίηση. Ένοχοι για απειλή οι γονείς μετά τις καταγγελίες της 14χρονης κόρης της. Αρνείται να επιστρέψει σπίτι και ζει με τη θεία της, μάλιστα. Ένα χρόνο έχει να πάει στο σπίτι της 14χρονης από το Βόλο, η οποία κατήγγειλε κακοποίηση από τους γονείς της. Στο χαμόγελο του παιδιού μάζεψε τα πράγματά της, πήγε στη θεία της και αρνείται να γυρίσει στην οικογένειά της. Στο μονομελές πλημμυροδικείο Βόλου εκδικάστηκε η υπόθεση χθες, όπου αναδείχθηκαν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης. Οι γονείς κρίθηκαν ένοχοι για απειλή και όχι για κακοποίηση, αφού δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Έμεινε καθοδόν το ανακριτικό της τροχιάς Βόλου μετά από βλάβη, ενώ μετέβαινε σε ατύχημα. Σύγκρουση γιοταχή με δίκυκλο στην Αθηνών, δύο τραυματίες στο Αχιλλοπούλιο. Έκαναν φτερά 29.000 ευρώ. Έστησαν απάτη στο Βόλο σε βάρος νιώπαντρου ζευγαριού με μωρό.
τα ριχτάρια που ήθελε να πωλήσει μέσω ίντερνετ, η παθούσα και οι αγοραστές που ήταν επιτίδη, μάλιστα, να πει κανείς. Πόσο κάνει νέα εφαρμογή στη μάχη κατά της ακρίβειας που μαστίζει τα νοικοκυριά? Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος. Ποιος τη χάρη μας? Να πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ δηλαδή για να παίρνεις το φθηνότερο προϊόν. Τι ωραία. Ένας τρόπος να διατηρούμε και τη φυσική μας κατάσταση, έτσι λίγο περπατώντας, αυξάνοντας το... Αν πας με το αυτοκίνητο, άσο Δημήτρη, μην το ψάχνεις. Ναι. Θα πληρώνεις περισσότερα στις βενζίνες στο πηγενέλα από ότι αυτά που θα γλιτώνεις από προϊόν σε προϊόν. Στο Βόλο, πάνω σε μια ρόδα, 62χρονος κυνηγά το ρεκόρ Guinness. Εμπειρία ζωής για το Σταμάτη Κόνστα. Στοχεύει σε διαδρομή 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τον Εύρο και επιστροφή μέσω ηγουμενίτσας, αφήνοντας πίσω το σημερινό παγκόσμιο ρεκόρ. Στο Βόλο, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα παραστεί στα εγκαίνια της νέας μονάδας του αμυντικού hub που δημιουργεί η Μέτλεν. Παγκόσμιο κύπελο, τρέλανε κόσμο μέση των ρεκόρ. Hat-trick στην πρεμιέρα της Αργεντινής, στη 200η του εμφάνιση. Νίκη Βόλου θέλει προστίκη με τον striker Βασίλη Μάντζη, ενώ κράτησε στις τάξεις και τον Ισπανό Φερνάντεθ. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σειρά του ταχυδρόμου. Πάμε στη Θεσσαλία. Θύμα πάτησε, έπεσε ζευγάρι, περιστατικό στη Μαγνησία, έκανε φτερά 29.000 ευρώ. Όλα ξεκίνησαν από μια αγγελία πώληση ρεχταριών σε πλατφόρμα πωλήσεων. Η κατάληξη με την απώλεια των χρημάτων. Ποινές από το δικαστήριο στους κατηγορούμενους. Διεθνής διάκριση για την ερευνητική ομάδα Multi Biocrop στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επένδυση στην εκπαίδευση προς όφελος της κοινωνίας, ο πρόεδρος των δασκάλων κ. Πολύζος. Το νέο διοικητικό συμβούλιο στον Ιατρικό Σύλλογο της Μαγνησίας, ενιαίο θεσσαλικό μέτωπο για θωράκι στο κέντρο πρόληψης. Έμεινε ο Φερνάντεθ, εξετάζει και μάντζι για την επίθεση νίκη. Τροχαίο στο Αλιγαρόρεμα, τραυματίστηκε 60χρονος. Ξεπέρασαν τις 6.700 αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Σε λειτουργία η πλατφόρμα posokani.gov.gr, τα ωφέλη για τους καταναλωτές. Υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στη Μαγνησία, τονίζουν οι εργαζόμενοι, είχαμε την απεργία χθες. Δομές φιλοξενίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Δήμο Ιγαθεραίου. Αντιπαραθέσεις για οικονομικά ανακύκλωση και υποδομές στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Για 50 ευρώ ριχτάρια έχασαν 29.000 ευρώ. Τι να πει κανείς, οι οικονομίες μια ζωή έκαναν φτερά για νεαρό ζευγάρι στο Βόλο. Ψεύτικο τραπεζικό link άδειασε τους λογαριασμούς τους. Μάνα απειλούσε τη 14χρονη κόρη της, γύρισε σπίτι και θα σε περιποιηθώ. Υψηλή ζήτηση για το ανακαίνιζο νοικιάζου. Παπαγεωργίου στο Ράδιο 1. Τριανταφυλλίδης, η μεγάλη σχολή του Βόλου, στη μουσική συνεχίζει να δημιουργεί. Πέθανε 48χρονος την ώρα που περπατούσε. Γαργάλας, οι πολίτες πλήρωσαν 12 εκατομμύρια ευρώ εργολαβικό κέρδος για τον ηλεκτροφωτισμό. Παπαπέτρος, εξαπατήθηκαν οι δημότες για την ανακύκλωση. Τσιμουδιά της Δημοτικής Αρχής για το έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Νέο σύστημα πρόγνωσης απέναντι στις πλημμύρες. Κουρέτας, ξέρουμε έγκαιρα που θα χτυπήσουν τα φαινόμενα. Στο Εδώλιο, Βολιώτης γιατρός για θάνατο 60χρονος με COVID. Αν πας στο νοσοκομείο, είσαι πεθαμένη. Πάμε στην Καρδίτσα, αυτά με τις εφημερίδες της Μαγνησίας. Στην εφημερίδα Η Αλήθεια, 58 Καραϊσκάκια 2026, αφιερωμένη στην επέτειο συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου, η φετινή Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού. Συνέντευξη που έδωσαν χθες οι διοργανωτές. Έκτο συνέδριο δώρο και γέφυρα ζωής από τις 19 στις 21 Ιουνίου στο Χατζηγιάννη της Λάρισας. Με ισχυρό αποτύπωμα η Θεσσαλία στην Agro Food and Drink Expo, Πάτρας, ανανέωσε η αρχηγή στον Αετό Καλιφωνίου. Ο Αετός Καλιφωνίου ανακοίνωσε ένα νέο συνεργασίας με τους αρχηγούς του Λιάπη, Κορομπίλια και Σιώβα. Αυτά από την Καρδίτσα. Πάμε στα Τρικαλά, στον πρωινό λόγο. 6 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, στα φανάρια των Τρικάλων, μάλιστα. Καταγράφουν παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότητα και άλλες επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές με τα πρόστιμα να αποστέλλονται απευθείας στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Ευεργετική βροχή δρόσε στα Τρίκαλα, ανακούφισε τους αγρότες. Η έντονη καταιγίδα δεν προκάλεσε προβλήματα, πολύτιμο πότισμα για τις καλλιέργειες. Δημήτρης Παπαστεργίου, η επόμενη μέρα της υγείας είναι ψηφιακή και ανθρώπινη. Σημαντικό βήμα για την ογκολογική και αιματολογική φροντίδα, τον νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα.
Η Θεσσαλία θωρακίζεται απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα με σύγχρονα συστήματα πρόγνωσης και παρακολούθησης. Διεθνής διάκριση για ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ανέπτυξε ένα καινοτόμο βιολογικό σκεύασμα με βάση ωφέλιμους μύκητες με στόχο τη βιώσιμη φυτοπροστασία και τη θρέψη των καλλιεργειών. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο. Και να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα «Η Έρευνα» και να ολοκληρώσουμε. Δήμος Τρικαίων πρωτοπορεί στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, πρώτο θέμα. Τόνισε ο Δήμαρχος Νίκος Ακά στην έκθεση Beyond Expo 2026. Καλαμπάκα ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι το πάρκο Χρήστος Συνάνης. Συζητείται παράταση για το εξοικονομώ 2025, εκδήλωση για το νέο Leader στην Πύλη και έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμετ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μάσουντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο καιρός. Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως στο Βόλο να καλημέρωσουμε την Ελένη Τεραυτοπούλου να μας δώσει λίγο έτσι το στίγμα από την επικαιρότητα εκεί στην περιοχή. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να αρχίσω από τον καιρό, χθες, παρότι οι προβλέψεις έδιναν.
0: Και τι δεν έδιναν.
1: Δεν ξέρω τίποτα όμως. Πραγματικά εδώ τίποτα, δεν συνέβη τίποτα, δηλαδή απλά μια πτώση της θερμοκρασίας, κάποια υπόνοια ψυχάλας κάποια στιγμή, έτσι, υπόνοια ψυχάλας και μέχρι εκεί.
0: Και σε εμάς εδώ έδιναν καταιγίδα, τελικά ήταν μπερδεμένα τα πράγματα, πότε έβρεχε, πότε σταματούσε, πότε έριχνε λίγο πιο έντονη βροχή, αλλά καταιγίδα με την καθ' αυτή του όρου έννοια δεν είχαμε και εδώ στη Λάρισα.
1: Εδώ δεν είχε καθόλου, σου λέω, δηλαδή με τα βίας μπορείς να πεις ότι ψυχάλισε κιόλας.
0: Τόσο καλά, μια χαρά.
1: Τόσο καθόλου, λοιπόν, εντάξει. Πέφτουν και έξω οι μετεωρολόγοι κάποιες φορές.
0: Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Ήμουν χθες και στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας το μεσημέρι και με τον κύριο Γκουρέτα που μας έδειχνε τα διαγράμματα πώς παρακολουθούν και μας είπε ότι έχουμε από κάποια προγνωστικά σενάρια για το ύψος της βροχής που θα πέσει σε περιοχές. Την περασμένη Παρασκευή, για παράδειγμα, στα Φάρσαλα, το χειρότερο δυνατό σενάριο έπεσε έξω. Δηλαδή έπεσε περισσότερη βροχή από το χειρότερο δυνατό σενάριο. Όπως και υπάρχουν, τελικά μπορεί να πέσει λιγότερη από το χειρότερο δυνατό σενάριο. Βροχής. Μιλάμε για αρκετά σενάρια που έλεγε ότι μπορεί να πέσουν από 5 χιλιοστά, ας πούμε, μέχρι 50 χιλιοστά. Ναι. Το καλύτερο μέχρι το χειρότερο. Τελικά η βροχή που έπεσε στα Φάρσαλα την περασμένη Παρασκευή ήταν περισσότερη από το χειρότερο δυνατό σενάριο, το προγνωστικό.
1: Ναι, αυτό είναι το άσχημα. Όταν πέφτουν έξω, αλλά οι συνθήκες είναι ως προς.
0: Και δεν μιλάμε για μία πρόβλεψη, μιλάμε για αρκετά σενάρια.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν πέφτουν έξω και είναι. Πέφτουν έξω, αλλά η κατάσταση είναι προς το καλύτερο, τότε. Δηλαδή, όπως ήταν στην προκειμένη περίπτωση αυτό το χθεσινό, δεν μιλάει κανείς. Όταν είναι προς το χειρότερο, είναι που ανησυχεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον καιρό. Σήμερα εντάξει, έτσι κι αλλιώς ηλιοφάνεια. Νομίζω θα είναι μια.
0: Ναι, δρόσησε πάντως. Αυτό είναι το ευτύχημα. Και το Σαββατοκύριακο ελπίζω να μας κάνει έτσι λίγο καλό καιρό. Μπας και κάνουμε και το πρώτο μας μπάνιο.
1: Από ό,τι έριξα μια ματιά χθες, είδα ότι τουλάχιστον για μια εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά χωρίς ούτε υποψία σύννεφου.
0: Για να δούμε.
1: Για μια εβδομάδα, δηλαδή τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, χθες είχαμε ένα θέμα με την κήρυξη της Αλωνίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Ήταν ένα αίτημα που κατέθεσε ο Δήμος, έγινε δεκτό από τους αρμόδιους φορείς, βγήκε η σχετική απόφαση για 3 μήνες λοιπόν. Η Αλώνισσος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες διαδικασίες μπορούν να επισπευστούν. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Αλωνίσσου για χθες το βράδυ συγκάλεσε μια ενημερωτική συνάντηση, θα λέγαμε. Κάλεσε και τους πολίτες επιχειρηματίες για να τους ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους και στη δήλωσή του αφήνει εχμές για δηλώσεις που έγιναν αντιπολιτευτικές, λέγοντας ότι η απόφαση αυτή δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση, αλλά την επίσημη αναγνώριση μιας καθημερινής μάχης για τη διασφάλιση του νερού. Κάνει αναφορά τι παρέλαβε η Δημοτική Αρχή και πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Όπως είπε ο κύριος αναγνώστου, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η συνεχής μείωση των βροχοπτώσεων, η αυξημένη κατανάλωση κατά τους θερινούς μήνες και η εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα δημιούργησαν συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, παρότι είπε ότι μέσα στο 2024 η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και στην ενεργοποίηση 7 ακόμη γεωτρήσεων, ενισχύοντας σημαντικά τις διαθέσιμες υδατικές υποδομές του νησιού, κάτι που δεν στάθηκε αρκετό ωστόσο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
0: Αυτό ήθελα να πω για τις μονάδες αφαλάτωσης, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον, υπάρχει εμπειρία από περιοχές που κάτω στη Μέση Ανατολή που χρησιμοποιούν ευρέως τέτοια συστήματα, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω είναι και η μόνη έτσι λύση. Υπήρχε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, την λειτουργήσε μάλιστα ιδιώτης, γιατί όπως μας έλεγε ο πρώην Δήμαρχος ο κ. Βαφίνης, το να αναλάβει η Δημοτική Αρχή τη λειτουργία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Επέλεξε λοιπόν αυτή την λύση προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η νυν Δημοτική Αρχή προχώρησε και σε ενοικίαση, οπότε είπε, μιας επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης σε 7 ακόμη γεωτρήσεις τις οποίες ενεργοποίησε. Αλλά όπως λέει ο Δήμαρχος, το γεγονός ότι δεν είχαμε βροχοπτώσεις. Τώρα βέβαια στο εδώ, νομίζω ήταν μια χρονιά με ικανοποιητική βροχή.
0: Έριξε βροχή φέτος. Αυτό είναι το μόνο βέβαια. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πού πάει όλο αυτό το νερό, δεν έχουμε καταφέρει ποτέ. Αυτό είναι η κακοδαιμονία τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι ότι είτε θα βρέχει και θα πνιγόμαστε, είτε δεν θα βρέχει και θα διψάμε. Δεν έχουμε κάνει κάτι τόσες δεκαετίες τώρα, γιατί εντάξει δεν είμαστε χθεσινοί. Έχουμε παρακολουθήσει τέτοιες κρίσεις να έρχονται, να τρώμε τα σωθικά μας εδώ στη Θεσσαλία για το ποιος θα πάρει νερό για να ποτίσει παλαιότερα σε δεκαετία του 90 μεταξύ Λάρισας, Καρδίτσας. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αυτά που έπρεπε να γίνουν τα έργα
1: για να συγκρατηθεί.
0: Όχι, ακριβώς, ναι, η ορεινή υδρονομία για παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα παραδείγματα. Ναι. Για να δούμε. Αν θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή να οργανωθούμε, ρε παιδιά, πώς το λέμε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά με την Αλόνισο, ένα χρόνιο πρόβλημα, έτσι. Το αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα και το αντιμετωπίζει πώς, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος λόγω τουρισμού.
0: Ναι, και μιλάμε για ένα...
1: Ακόμη και με διακοπές.
0: Ναι, μιλάμε για ένα ιδιαίτερα όμορφο νησί, η Αλόνισος.
1: Βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι υπόθηκε χθες το βράδυ, έτσι, γιατί η ανακοίνωση, η δήλωση που έστειλε ο Δήμαρχος δεν περιλάμβανε κάποιες ανακοινώσεις, τι προτίθενται να κάνουν εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο της κήρυξης του νησιού σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, γιατί φαντάζομαι ότι γι' αυτό κατατέθηκε το αίτημα, προκειμένου να επισπευστούν χρονικά κάποιες διαδικασίες. Θα ενημερωθούμε νομίζω σήμερα. Λοιπόν, και αυτό που θα έχω να πω και να κλείσω είναι ότι, να μην ξεχνάμε, Βαλκανικοί αγώνες στίβου στο Πανθεσσαλικό, 20-21 του μήνα. Ήδη φτάνουν οι ομάδες από τα Βαλκάνια, όλα τα μεγάλα αστέρια στο Βόλο, Έλληνες και Βαλκάνοι, έτσι, πρωταθλητές. Αύριο θα δοθεί συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι από την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, στην κυρία Σακοράφα. Θα είναι η Κατερίνα η Στεφανίδου επίσης στη συνέντευξη τύπου και άλλοι πρωταθλητές. Περιμένουμε με αγωνία. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται στο Βόλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Λοιπόν, τώρα το κοίταξα χθες, ελπίζω να μην κάνω λάθος και το μεταδώσω λάθος, αλλά κάποια ονόματα που μας ενδιαφέρουν πολύ. Η Στεφανίδη και ο Τεντόγλου είναι στις 20, δηλαδή είναι την πρώτη μέρα, και οι δύο την ίδια ώρα γύρω στις 8.30 ξεκινούν τους αγώνες τους. Ο Μανόλο είναι την επόμενη μέρα, 7.30 περίπου.
0: Στο επικοντό, ναι.
1: Στο επικοντό, ακριβώς. Ελεύθερη είσοδος.
0: Πολύ ωραία. Ευκαιρία να γεμίσει το Πανθεσσαλικό, να απολαύσουν έτσι και να στηρίξουν και τους Έλληνες αθλητές. Ο Στίβος έχει ωραία αθλήματα. Αυτό είναι το μόνο.
1: Βέβαια.
0: Το
1: και είναι και η ώρα τέτοια, ειδικά για τους Έλληνες αθλητές, που νομίζω και ζέστη να έχει, θα έχει πέσει ζέστη, δεν θα έχει ήλιο. Είναι μια χαρά για κάποιον, για την οικογένειά του. Να
0: δει αστέρια του ελληνικού Στίβου από κοντά. Ακριβώς, έτσι, να τους απολαύσει.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα μας στο Βόλο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε βέβαια τι μας είπε η Ελένη Ραυτοπούλου για τα όσα συμβαίνουν στην Αλόνισο, ένα πανέμορφο νησί, το οποίο ωστόσο αντιμετωπίζει, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει νερό. Και αλλού βρέχει με το τουλούμι, όπως στα Φάρσαλα για παράδειγμα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, για και τα προγνωστικά μοντέλα και για το πώς βεβαίως η στάθμη των ποταμών δεν έδωσε σημάδια ανησυχία στην πρόσφατη έτσι βροχόπτωση που είχαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε χθες στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, χθες το μεσημέρι, ο Δημήτρης Κουρέτας.
1: Βλέπετε τις προγνώσεις από την προηγούμενη μέρα που είχαμε, μάλλον πριν από 12 ώρες περίπου, για την βροχή που έγινε προχθές στα Φάρσαλα. Κυρίως στα Φάρσαλα και σε κάποιες άλλες περιοχές. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτό που μας έδινε η πρόγνωση έχει διάφορα μοντέλα. Το βλέπετε εκεί πέρα που λέει worst model, λέει το χειρότερο μοντέλο. Βλέπετε, είναι αρκετά μοντέλα. Και εκεί στο χειρότερο μοντέλο έχει ένα μοντέλο το οποίο δίνει τη χειρότερη πρόγνωση. Αν πάτε, ας πούμε, στα Φάρσαλα, λίγο πιο κάτω, θα δείτε ότι η πρόγνωση που είχε τα μοντέλα το χειρότερο ήταν η 6 ώρα 6,8 χιλιοστά, στις 7 10,6 χιλιοστά, στις 8 6,8, δηλαδή μάζευε συνολικά γύρω στα 40-50 χιλιοστά στα Φάρσαλα. Δεν επιβεβαιώθηκε όμως ότι μοιράστηκε σε 4 ώρες, αλλά σε 1 ώρα. Άρα πολλές φορές μπορεί το μοντέλο να σου λέει τόσο, αλλά τελικά να έχεις μεγαλύτερη ραγδαιότητα. Άρα αυτό μπορεί να συμβεί. Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε τα φαινόμενα όπως παρακολουθούμε και σήμερα. Έχουμε το απόγευμα κάποια βροχόπτωση, η οποία θα είναι όχι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά θα είναι. Δείτε λίγο στο επόμενο. Εδώ βλέπετε το προβλεπτικό μοντέλο. Βλέπετε ότι τα ποτάμια είναι πράσινα, ας πούμε, ή μπορεί να είναι λίγο λαχανή. Αυτό που μας απασχολεί όταν αρχίζουν να είναι κίτρινο ή και κόκκινο σε κάποια σημεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κόκκινο δεν σημαίνει ότι θα πλημμυρίσουν, απλώς εκείνες τις ώρες χρειάζεται προσοχή. Άρα εμείς πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας το επόμενο 12ωρο, αν δούμε κάτι κόκκινο, σε εκείνη την περιοχή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Τι σημαίνει μεγαλύτερη προσοχή? Πρέπει να έχουμε ειδοποιήσει τους ανθρώπους που είναι, ενδεχομένως να υπάρχει μια παρέμβαση έτσι, μεγαλύτερη κλπ. Το επόμενο θα δείτε τα πραγματικά τώρα, το τι έγινε στην πραγματικότητα, τα οποία βλέπετε ότι δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που είδαμε στην πρώτη κάρτα, έτσι, είναι περίπου τα ίδια, όμως για τα Φάρσαλα που μας απασχόλησε, βλέπετε ότι είναι γύρω στα 50 χιλιοστά, τα οποία όμως πέσανε μέσα σε περίπου μια ώρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα για κάποια χωράφια, τα οποία δεν μπορούν να απορροφήσουν το νερό, είναι μεγάλο πολύ το νερό, όμως δεν αποτελεί πρόβλημα για το ποτάμιο σύστημα. Αν δείτε στο επόμενο, βλέπετε εδώ πέρα σε διάφορα σημεία ότι που έχουμε πάρει τις στάθμες, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή η στάθμη μετακινήθηκε πάρα πολύ λίγο, άρα το ποτάμιο σύστημα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, δεν αυξήθηκε σχεδόν καθόλου. Δηλαδή το νερό που έπεσε δεν αύξησε τις στάθμες στα ποτάμια, όμως είναι σαν να πέσει περίπου σε μια γλάστρα, πέσανε 10 λίτρα νερό. Όπως καταλαβαίνετε, άμα πέσει σε μια γλάστρα 10 λίτρα νερό, δεν μπορεί να το τραβήξει, είναι λογικό. Και δεν μπορεί να γίνει και απολύτως.

0: τίποτα γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την προετοιμασία. Η προετοιμασία για την πλημμυρική γίνεται στα ποτάμια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αν δείτε το επόμενο, να δείτε ένα παράδειγμα, εδώ είναι το ρέμα αυτό στα Φάρσαλα, ας πούμε, που δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και το επόμενο είναι κάποιες στάθμες που είχαμε και κάποιες στάθμες από τα αυτά. Έβγαλες αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Κουρέτας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα στην αναλυτική παρουσίαση. Το ζήτημα εντοπίστηκε σε κάποια χωράφια όπου έπεσε πολύ νερό. Είπαμε το προγνωστικό μοντέλο δεν έδωσε την ποσότητα του νερού που έπεσε, την ένταση. Όλο το νερό έπεσε σε μία ώρα περίπου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα σε κάποιες περιοχές, σε χωράφια που το νερό δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Το ποτάμιο σύστημα δεν είχε προβλήματα και κάπως έτσι βεβαίως εξελίχθηκε η κακοκαιρία, η πρόσφατη κακοκαιρία, σύμφωνα και βεβαίως με τα στοιχεία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
7: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν σήμερα το πρωί εκπρόσωποι 6 επαγγελματικών φορέων της Λάρισας ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της αγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στην δίκη. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνουν δεκτά τόσο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, όσο και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Νέα έργα και προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερεά Ελλάδας τον κύριο Χορνά και τους διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών. Η πρώτη θεραπεία επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας του ύπατος πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Η συγκεκριμένη θεραπεία, γνωστή και ως ραδιοεμβολισμός ύπατος, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αφού θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους στο ΥΠΑΡ. Τον Βόλο αναμένεται να επισκεφθεί την 3η 23 Ιουνίου το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να παρευρεθεί στα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της Μέτλεν. Παραιτήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας Ευάγγελος Κίος. Αποτελεί συνειδητή επιλογή ολοκληρώνοντας έναν κύκλο, δηλώνει σε έγγραφη δήλωσή του, συμπληρώνοντας ότι παραμένει ενεργός πολιτικά και υπέρμαχος των αξιών της αριστεράς. Μετά από μια μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα 6 χρόνια, το σκόρδο του πλατικά που μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία από τον Ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Wakunaga Pharmaceuticals. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προϊόντος, όπως και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την οποία λαμβάνει καθώς ανοίγει στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πλαδικά μου Γιάννης Κουκούτσης. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε μαζικές ανοιχτές συνελεύσεις εν όψει του νέου γύρου κινητοποιήσεων. Οι συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι για σήμερα στις 8.30 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και αύριο στις 9 στο κεντρικό καφενείο Ριζομήλου. Ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα για τους βανδαλισμούς στον υπαίθριο εξοπλισμό του Πάρκου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα, σχηματίστηκε η δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα προς όφελο της κοινωνίας και της δημιουργικής ανάπτυξης της περιοχής. Με αυξημένη συμμετοχή ανοίγει τις πύλες της η φετινή κατασκήνωση στην πόλη, με την πρώτη περίοδο να κάνει πρεμιέρα στην 4η-1η Ιουλίου. Συνολικά, 3.406 μικροί κατασκηνωτές θα συμμετέχουν σε ένα πλήθος πρωτότυπων δημιουργικών και συναρπαστικών δραστηριοτήτων στη Λάρισα. Την υλοποίηση της δράσης Παιδί και Θάλασσα 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού, δίνοντας και φέτος τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών να πάρουν μέρος σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στην παραλία του Αλμυρού. Η έναρξη της δράσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαδοχικές περιόδους. Οριστικοποιήθηκαν για τις 27 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου κολυμβητηρίου στο πάρκο του Άι Γιώργη του Δήμου Τρικαίων. Αναπληρώτρια διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού τοποθετείται η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Τρικάλων Κρυσταλία Ματζανά. Ανοίγει σήμερα η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινιού, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Ιουνίου. Κεντρικό ρόλο έχουν και φέτος οι μουσικές σκηνές του φεστιβάλ, οι οποίες φιλοξενούν αγαπημένους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Σήμερα, Πέμπτη, εμφανίζονται δύο ξεχωριστές φωνές, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου μαζί με την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Σαν σήμερα έρχεται στη ζωή το 1942 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ο μουσικός συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μέλος των θρυλικών Beatles, ο Sir Paul McCartney. Η συνεργασία του με τον John Lennon στο συγκρότημα είναι από τις πιο σημαντικές στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής. Μέσα σε 10 μόλις χρόνια παρουσίας και την κυκλοφορία 12 studio album, οι Beatles κατάφεραν να αλλάξουν το μουσικό τοπίο. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970, συνεργάστηκε με τη γυναίκα του, Linda McCartney, και σχημάτισε τους Wings, ενώ αργότερα συνέχισε ως solo καλλιτέχνης. Έχει ενταχθεί 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, την πρώτη το 1988 ως μέλος των Beatles και την δεύτερη το 1999 ως solo καλλιτέχνης. Το 1997 τιμήθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με τον τίτλο του Υπότη για τις υπηρεσίες του στο χώρο της μουσικής. Το 2009 το βιβλίο των Record Guinness για δεύτερη φορά αναγνώρισε τον McCartney ως τον πιο επιτυχημένο τραγουδοποιό στην ιστορία. Έχει γράψει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους 188 δίσκους που έχουν ανέβει στα τσάρτ της Βρετανίας, με 91 από αυτούς τους δίσκους να έχουν μπει στο top 10 και 33 να έχουν σκαρφαλώσει στο νούμερο 1. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 20ο solo album του σε ηλικία 83 ετών. Εμείς τον ακούσαμε στο Young Boy από την χρονιά του 1997. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε βεβαίως έτσι κάποια ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς, για την διαδρομή αυτή που ακολούθησε το Σκόρδο Πλατικάμπου να φτάσει από τον Πλατικάμπου, από ένα χωριό του Θεσσαλικού Κάμπου, μέχρι την Ιαπωνία, στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ο Δημήτρης Κουκουρέτας, ο Περιφερειάρχης, με τον πρόεδρο του αγροτικού συνεδρισμού εκεί της περιοχής, τον Γιάννη τον Κουκούτσι, αναφέρθηκαν σε όλη αυτή την διαδρομή, η οποία έχει βεβαίως έτσι το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον και μας δίνει έτσι ένα απτό παράδειγμα για το πώς κάποιος ανεπιμείνει και παρουσιάσει μια σταθερότητα βεβαίως στην ποιότητα του προϊόντος που παράγει, μπορεί τελικά να πετύχει. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουκουρέτας και στη συνέχεια και τον κύριο Κουκούτσι.
1: Το 2020, λίγες μέρες πριν γίνει ο κορονοϊός, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, είχα καλέσει τους ανθρώπους από την εταιρεία τη Wakunaga, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία συμπληρωμάτων σκόρδου στον κόσμο, από την Ιαπωνία. Τους είχαμε στείλει τα αποτελέσματα από το τέλη του 2019 και αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020. Πήγαμε λοιπόν στο συνεταιρισμό, μιλήσαμε, είδανε την όλη τη δουλειά που γίνεται και επειδή είχαν τα αποτελέσματα από διάφορα σκόρδα του κόσμου που είχαμε ήδη κάνει ότι ήταν στην η καλύτερη ποιότητα, αποφάσισαν να μπουν σε μια διαδικασία οι Ιαπωνέζοι, που είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να εξετάσουν τα σκόρδα του Πλατικάμπου για 5 χρόνια. Γιατί υπάρχει μια μικρή διαφορά των Ελλήνων με τους Ιαπωνέζους. Οι Ιαπωνέζοι το μελετάνε 5 χρόνια και το κάνουν σε μια μέρα και εμείς το λέμε μια μέρα και το κάνουμε σε 5 χρόνια. Υπάρχει το ανάποδο. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν ήρθανε και συμφωνήσαμε σε αυτή τη διαδικασία εδώ με τον Γιάννη. Εδώ είναι μια φωτογραφία με τον, που έχω μετά τον Οκτώβριο. Το 19 ήταν αυτή, όταν πρωτοβρεθήκαμε με τον καθηγητή τον Ιαπωνέζο, τον Τακάμα, πριν έρθουμε στον Πλατίκαμπο, όταν πρωτοβρεθήκαμε στη Σπάρτη, όπου του είχα εξηγήσει το τι κάνουμε, είχε ενδιαφερθεί και πράγματι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ το Μάρτιο του 20 και εδώ είναι πάλι το Φεβρουάριο, μάλλον, όχι Μάρτιο, Φεβρουάριο. Μετά λοιπόν από 5 χρόνια, που είχε και αγωνία ο κ. Κουκούτσης, τι θα γίνει, πριν από λίγες μέρες, θα μας διαβάσει τώρα εδώ, έλαβαν ένα mail το οποίο λέει ότι το σκόρδο του Πλατικάμπου μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας για να παράγονται συμπληρώματα και είναι το πρώτο αγροτικό προϊόν στη χώρα που μπαίνει σε διαδικασία παραγωγής συμπληρωμάτων σε μια μεγάλη λυσίδα τέτοιου τύπου σε όλο τον κόσμο, που έχει γίνει ποτέ. Είναι το πρώτο αγροτικό προϊόν από την πατρίδα μας. Είναι το σκόρδο του Πλατικάμπου, το οποίο θα το αγοράζουν πλέον από εδώ και με αυτό θα φτιάχνουν τα συμπληρώματα που έχει η εταιρεία και έχει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στο Γιάννη, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταισμού Πλατικά από τον Γιάννη τον Κουκούτσι.
1: Αν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών του συνεταιρισμού της υποστημονικής κοινότητας, τώρα δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν θα υπήρχε και τρόπος να το αποδείξουμε έμπρακτα, όπως και έγινε, το τι ποιότητας είναι το σχόλιο του Πλατικά μου. Να πω δύο λόγια, ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός του Πλατικά που καλλιεργεί σκόρδα επί πολλές γενιές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκινά από την εποχή των προπαπούδων μας. Και γι' αυτόν τον λόγο, και ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί και τώρα, είναι ότι βρισκόμαστε και στη διαδικασία της λήψης του σήματος του ΠΟΠ. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα με τη συνεργασία της περιφέρειας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και αξίζει το σχόλιο του Πλατικά που να πάρει και την ονομασία ΠΟΠ. Αυτή η μακροχρόνια λοιπόν εμπειρία και η αφοσίωση των παραγωγών και οι ιδιαίτερες εδαφολοκλιματικές συνθήκες της περιοχής έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Η ποιότητα αυτή έχει αναγνωριστεί και από την επιστημονική κοινότητα, καθώς έρευνες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, όπως προείπα, και του Τμήματος Βιοχημείας ανέδειξαν τα σχόλια της περιοχής μας ως τα κορυφαία παγκοσμίως. Πριν από 5 χρόνια, οι εκπρόσωποι της Ιαπωνικής Εταιρείας της Γουαγουνάγκα επισκέφθηκαν τον Πλατήκα, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά αυτή την παραγωγική διαδικασία. 6 χρόνια πλέον. Πήγαν το 20, ναι. Και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντων μας. Έκτοτε και όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις σε δείγματα των σκόρδων μας που στέλναμε κάθε χρόνο εμείς στην Ιαπωνία. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι λάβαμε τις προηγούμενες ημέρες μια επίσημη ενημέρωση από την Ιαπωνική εταιρεία, από τη Γουαγουνάγκα, σύμφωνα με την οποία το σχόλιο του Πλατικά μου ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και αξιολογήσεις σε εργαστηριακό επίπεδο και ως αποτέλεσμα η συνεργασία πλέον να περάσει στο επόμενο στάδιο που θα αφορά, που μπήκε σε αυτό που λέγεται production scale, πήγε σε στο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας σε μικρή κλίμακα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τους παραγωγούς μας και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη του προϊόντος μας στις διεθνείς αγορές. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στη διαφύλαξη της αυθεντικότητας, της ποιότητας και της μοναδικής αξίας του σχόλου του Πλατικά μου. Το εντόπιο σχόλου του Πλατικά μου είναι ευθύνη όλων μας να παραμείνουμε πιστοί φύλακες αυτού του ξεχωριστού προϊόντος, διατηρώντας αναλύωτα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και αποφεύγοντας οποιαδήποτε υποκατάστασή του από παρόμοια προϊόντα. Μόνο η συνέπεια, η ενότητα και η προσήλωση στην ποιότητα μπορεί να οικοδομήσει ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της συνεργασίας μας με την Ιαπωνική εταιρεία και να ανοίξουμε νέους δρόμους για το σχόλιο του Πλατικά μου. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω και κάτι ακόμη, αν δεν γίνουμε κουραστικός, ότι η ιδιαίτερη αξία θεωρούμε ότι έχει, ότι αυτή η επιτυχία προσδίδεται στο γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια που δεν αφορά έναν άνθρωπο ή μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά έναν αγροτικό συνεταιρισμό, ο οποίος εκφράζει και εκπροσωπεί το σύνολο των παραγωγών του τόπου μας. Τα ωφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας δεν περιορίζονται στα συμφέροντα ενός μόνο επιχειρηματικού φορέα, αλλά διαχέονται σε δεκάδες αγροτικές οικογένειες, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Η επιτυχία του σχόλου του Πλατικά μου στις αυτερές αξιολογήσεις της Ιαπωνικής εταιρείας της Γουαγουνάγκα αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, συνεργασίας και πολυετούς προσήλωσης των μελών του συνεταιρισμού στην ποιότητα και στην αυθεντικοποίηση του προϊόντος. Αυτό ακριβώς το συνεταιριστικό μοντέλο που βασίζεται στη συμμετοχή πολλών μικρών παραγωγών και στη δίκαιη κατανομή των ωφελιών αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση της διατήρησης της ποιότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης του προϊόντος μας στις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το αυθεντικό σχόλιο του τόπου μας, χτίζοντας πάνω στις αξίες της συνεργασίας, της συνέπειας και της συλλογικής πρόοδου. Η επιτυχία αυτή δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, ανήκει στους παραγωγούς, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία που στηρίζει διαχρονικά το συνεταιρισμό. Να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά την Περιφερειάρχα και εσάς.
2: Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο που σας είπαμε είναι ένα μοντέλο το οποίο αξίζει τον κόπο να το ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα στη Θεσσαλία. Όχι όλα, αλλά πολλά. Δηλαδή να μπορέσουν να αποδείξουν με μεγάλες εταιρείες την αξία που έχουν τα προϊόντα και μιλάμε για το αμύγδαλο του Σικουρίου, για το ακτινίδιο, για τα μήλα, για τις καλλιέργειες των ψυχανθών, των φαρσάλων, τα φρούτα της Αγιάς, τα φρούτα του Τυρνάβου, το γάλα της Ελασσόνας, πολλά και διαφορετικά προϊόντα, πρέπει οπωσδήποτε για να αποκτήσουμε μια προσθέμενη αξία, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι η Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι η πρώτη σε εξαγωγές λαχανοκομικών σε όλο τον κόσμο, έχει 11.200 παραγωγούς, αγγελατοτρόφους, που ανήκουν σε ένα συνεταιρισμό, τη Φοντέρα. Ένα συνεταιρισμό. Και έχουν φτιάξει ένα προϊόν το οποίο εξάγει δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο λαχανοκομικά και είναι το καλύτερο προϊόν. Θα μου πείτε τώρα, θα το κάνουμε κι εμείς έτσι? Θα το κάνουμε. Από εμάς εξαρτάται. Είδατε ότι πέρασαν 6 χρόνια δοκιμών για να μπει το πρώτο αγροτικό προϊόν στη χώρα σε αυτή τη διαδικασία παραγωγικής διαδικασίας ενός κολοσσού που κάνει συμπληρώματα διατροφής από σκόρδο. Θέλει χρόνο. Δεν έρχονται οι άλλοι εδώ πέρα να καθίσουν να κάνουν πλάκα. Και πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ότι πρέπει να έχουμε

Λοιπόν, αυτά που λέτε, ακούσαμε τι είπε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για το σκόρ του Πλατικάμπολα και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, και έχει, όπως είπε και ο ίδιος, ξεχωριστή σημασία ότι ένας αγροτικός συνεταιρισμός και όχι απλά ένας ιδιώτης καταφέρνει να ανοίξει έτσι, να διευρύνει τους ορίζοντες για τα μέλη του και για τις οικογένειες βεβαίως που παράγουν το σκόρδο του Πλατικάμπου. Το σκόρδο το οποίο έχει πολλά ωφέλη για τον οργανισμό και γι' αυτό βεβαίως χρησιμοποιείται και ως συμπλήρωμα διατροφής από τον παγκόσμιο κολοσσό στην εταιρεία Βακουνάγκα.

Λοιπόν, είπαμε στο Δελτίο Ειδήσεων στα Τρίκαλα ότι είχαμε την παρέτηση από την Ομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ του γραμματέα του κ. Βάγκη Λουκίου. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και εδώ στη Λάρισα. Ο Παναγιώτης Καλογιάννης παρατήθηκε από συντονιστής της Ομαρχιακής Επιτροπής στη συνεδρίαση που έγινε την Δευτέρα, και θα πράξει κάτι αντίστοιχο και από, γιατί είναι εκλεγμένος και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς έχει σχέση βεβαίως με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όλες αυτές οι κινήσεις. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως είναι, πέραν από τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό προσκήνιο, υπάρχει η ανακοίνωση από την Eurostat για την Ελλάδα και τον πληθωρισμό. Στο 4,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Η χώρα βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Από το 4,6% το Απρίλιο πήγαμε στο 4,9% τον Μάιο, σχεδόν 5%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη, και 3,2 ήταν ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και 1,6 μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,3 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία, 1,1, την Δανία και την Τσεχία, 1,8%. Τα υψηλότερα ποσοστά στη Ρουμανία, 9,7, Βουλγαρία 6,3 και Λιθουανία 5,1. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Οι τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας είχαν την τιμητική τους στην συμβολή όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης για τον περασμένο μήνα, το Μάιο, και λιγότερο συνέβαλαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός. Υπάρχει το πόσο κάνει βεβαίως για όσους θέλουν να το ψάχνουν περισσότερο. Κάπου εδώ, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Την σκυτάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει η Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα τρέξει στο πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

τραγουδάνε. Και τα τραγούδια μυρίζουν τόσο όμορφα. Τα κύματα στον ουρανό ψηλά πετάνε και χορεύουν τα πουλιά στη βροχή όλο το απόγευμα. Όλοι οι άνθρωποι χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Έξω στον δρόμο κυκλοφορεί αγάπη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεται χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που αποκονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανειλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Ο καιρός. Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική Σταρεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους εσάς, τους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί στην ΕΡΤ Λάρισας. Αντί του Άρη Ψύχα, στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα, η Μάνια Γκουσιάρη. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Έχω χάσει τις μέρες, βοηθήστε. Πέμπτη. Λοιπόν, Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2, θα δύσει στις 8 και 50. Τσιμπάμε από ένα λεπτάκι τη μέρα.

στους 25 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα, με την πρόβλεψη να λέει ότι θα φτάσει στους 31 το μεσημέρι, εκεί γύρω στις 3. Υπήρχε πρόβλεψη για χθες για καταιγίδες και λοιπά. Δεν είχαμε καμία καταιγίδα. Λίγο έτσι το βράδυ πήρε, έβρεξε. Τι ώρα ήταν, γύρω σε 9.30 περίπου. Έριχνε κάτι καλά μπουμπουνιτά και κάτι ωραίες αστραπές. Έριξε και μια βροχούλα. Εντάξει. Και όλη μέρα ήταν συννεφιασμένη η χθεσινή. Σήμερα βλέπω είναι έτσι ανοιχτός ο καιρός και αρκετά λαμπρός ο ήλιος. Στους 28 η μέγιστη θερμοκρασία αύριο, στους 31 το Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα στους 34.

Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωριστά τις υπέγραψε ο καθένας. Ο πρόεδρος, λέει, του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψε το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου στις φωτογραφίες αυτές ο Πεζεσκιάν εμφανίζεται να κρατά έγγραφο γραμμένο στα φαρσί, στο οποίο διακρίνονται στο κάτω μέρος υπογραφής του ίδιου αλλά και του Τραμπ. Τώρα, νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπογράψει έντυπη εκδοχή του σχεδίου αυτού στις Βερσαλίες στη Γαλλία. Και στη συνέχεια έστειλε αυτή τη φωτογραφία του που είχε γραμμένο εγγράφου στην ιρανική πλευρά, όπως λένε, από την Ουάσιγκτον. 800 λέξεις και 14 σημεία περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο, με σκοπό βέβαια την επέκταση της εκεχηρίας και την αποκατάσταση της ροής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Πακιστάν, τώρα που έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή σε όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία τίθεται σε άμεση ισχύ. Τόσοι καταγράφηκαν στις τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας.

Τα συμβόλαια, λέει, μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent μειώθηκαν κατά 89 cents ή κατά 1,12% στα 78,66 δολάρια το βάρελ.

Λοιπόν, άλλο ένα παράνομο κύκλωμα αποκάλυψε και... και διέλυσε, να πω. Το ελληνικό FBI αφορά λαθρέα συνδρομητική τηλεόραση. Κύκλωμα λοιπόν παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, κυρίως στην Κρήτη λέει δραστηριοποιούνταν, αλλά είχε αναπτύξει δίκτυο σε ολόκληρη τη χώρα με 86 χρήστες παράνομων υπηρεσιών. Το συνολικό λέει περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμά ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, τα μέλη της οργάνωσης παρήχαν παράνομα πρόσβαση σε συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω ειδικού λογισμικού και αποκωδικοποιητών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή να νομιμοποιούνταν για ξέπλυμα χρήματος μέσω επενδύσεων σε ακίνητα μεγάλης αξίας και πολυτελή οχήματα.

Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό παράνομη συνδρομητική τηλεόραση? Αντί να πληρώνεις την τάδε εταιρεία, ξέρω εγώ ποιες είναι, δεν τις ξέρω κιόλας, Κοσμοτέ, Νόβα, για να μην κάνω και διαφήμιση, ή οποιαδήποτε άλλη. Εδώ προφανώς οι συνδρομητές αυτοί πλήρωναν κάτι πολύ λιγότερο, αντί να έχουν μηνιαία συνδρομή όπως είναι και συνηθίζεται, και είχαν αυτό το περιεχόμενο, τα κανάλια που λέμε, που παρέχει ένας τέτοιος πάροχος σε άλλη τιμή, παρανόμως με λογισμικά που χρησιμοποιούνταν από το κύκλωμα αυτό. Οι έρευνες έγιναν σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Αυτοί που έπαιρναν αυτό το περιεχόμενο παράνομα, οι συνδρομητές εντός και εκτός εισαγωγικών, προμηθεύονταν λογισμικό, δηλαδή συσκευές από κωδικοποιητές, να το πω έτσι απλά, από τα μέλη της οργάνωσης, ή λέει έβαζαν εξειδικευμένες εφαρμογές στις έξυπνες λεγόμενες τηλεοράσεις και μέσω αυτών βλέπαν το περιεχόμενο αυτό. Υπήρχαν ειδικοί σύνδεσμοι ενεργοποίησης, ειδικές οδηγίες,

Λοιπόν, τώρα αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης, πέρα από αυτούς που οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι στο κύκλωμα και τους συνέλαβαν, τους εντόπισαν όσους από αυτούς και τους συνέλαβαν, εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι κατηγορούνται και οι τελικοί χρήστες της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Λοιπόν, τι ήθελες Δημήτρη, ή μάλλον τι δεν ήθελες Δημήτρη Τσολάκη, να... Εγώ, με σκόρδο πλατικά που θα σε ξεματιάζω, να μην σε πιάνει μάτι κακό και πονηρό και ζηλιάρικο. Είναι μια επιτυχία, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι που προέκυψε μετά από αρκετά. Είναι μια επιτυχία, η αλήθεια είναι. Είναι κάτι που προέκυψε.

Αυτά χαπάκια, δεν ξέρω, συμπληρώματα διατροφής. Ξέρεις, το σκόρδο έχει ευεργετικές ιδιότητες, αυτό είναι γνωστό. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά όπως λέει και ο Δημήτρης Τσολάκης, εμείς το έχουμε εύκολο. Παίρνουμε, πάμε εδώ στο συνεταιρισμό στον Πλατίκα που παίρνουμε μια αρμαθιά, λέγεται. Αυτό το. Ναι, ναι. Και το φοράμε κιόλας άμα χρειαστεί. Μας ματιάζουν, δαγκώνουμε και από καμιά σκελίδα. Τώρα θυμήθηκα το σκορδάρι. Το σκορδάρι λοιπόν ήταν σκόρδο τζους. Ναι, ήταν το μοχίτο της εποχής. Δεν ξέρω πώς το κάνανε ακριβώς, τους τουμπίζανε εκεί, το κάναν. Πάντως ήταν ρόφημα το οποίο το έπαιρναν στα χωράφια εδώ η Θεσσαλή και έδιωχναν τα πάντα νομίζω. Το αφέψιμα του κάμπου.

Λοιπόν, θέλετε να δούμε λίγο κανένα πρωτοσέλιδο εδώ, να δούμε καταρχάς τα τοπικά μας υπάρχουν. Τι είναι μέχρι αυτή την ώρα αναρτημένο? Α, θα φανεί. Λοιπόν, για να δούμε. Ελευθέρια. Θα διαβάσω το σημερινό, θα διαβάσω κανένα χθεσινό, κάτσε, γιατί το έχω πάθει και αυτό. 5η 18 Ιουνίου, καλά είμαστε. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία, ένεση 7 εκατομμύρια ευρώ λέει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Νέα έργα και σύγχρονος εξοπλισμός για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Παρεμβάσεις 6 συν 2 κλινικές. Δημήτρης Κουρέτας, χτίζουμε νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αναφέρεται βέβαια το δημοσίευμα εδώ, το συγκεκριμένο, σε ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα διατεθεί σε κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μηχανήματα δηλαδή σύγχρονα που χρησιμοποιούνται για διάφορες ιατρικές πράξεις. Έχει ήδη ανακοινώσει ο κύριος Κουρέτας κάποια, ανακοίνωσε και άλλα, έτσι συνολικά φτάνει στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα ανακοίνωσε ο κύριος Κουρέτας, γιατί χρηματοδοτούνται μέσω προγραμμάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην Ιαπωνία το χρυσό σκόρδο πλατικάμπου, το λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο. Η συνεργασία με την Ιαπωνική εταιρεία δημιουργεί νέα προοπτική για παραγωγούς. Απ' την άλλη πλευρά όμως, τα χαρακόμματα οι Θεσσαλοί αγρότες, φουντώνει η οργή στον κάμπο, συλλαλητήριο στη Λάρισα τέλη Ιουνίου. Θα είναι ένα τριήμερο, 23 με 25 Ιουνίου, που θα γίνουν, σύμφωνα και με την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, διάφορες κινητοποιήσεις. Κάθε ομοσπονδία, κάθε σύλλογος, κάθε περιοχή αποφασίζει μόνη της πώς θα κινητοποιηθεί. Αλλά η απόφαση συλλογική είναι ότι σε αυτές τις μέρες, 23 με 25, με όποιον τρόπο αποφασίσουν οι αγρότες σε κάθε περιοχή, εκδηλώνουν την αντίθεσή τους και την διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα που υπάρχουν, διεκδικώντας λύσεις. Η Θεσσαλία βλέπει νωρίς τις καταιγίδες, μοντέλα πρόγνωσης και τηλεμετρική σταθμή στη μάχη της πολιτικής προστασίας. Εδώ το ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται σε μια παρουσίαση που έκανε χθες ο κύριος Κουρέτας στην αίθουσα της πολιτικής προστασίας που λειτουργεί στην περιφέρεια Θεσσαλίας, εκεί όπου υπάρχουν και οι σταθμοί μετεωρολογικοί αλλά και τηλεμετρικοί, όπου βλέπουν σε real time που λέμε, σε αληθινό χρόνο, και την ροή του νερού και την βροχόπτωση αλλά και τη στάθμη των ποταμών και πώς αυτά αλλάζουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι ξεκινά με 3.406 χαμόγελα. Η κατασκήνωση στην πόλη υποδέχεται τους μικρούς Λαρισαίους. Νομίζω είναι ένας θεσμός που πολύ αγαπήθηκε από τους Λαρισαίους, γιατί βολεύει. Βολεύει πολύ, είναι δωρεάν και είναι ένας τρόπος να απασχοληθούν τα παιδιά το καλοκαίρι που κλείνουν τα σχολεία, που οι άδειές μας δεν φτάνουν έτσι και αλλιώς για να καθόμαστε καλοκαίρι με τα παιδιά μας όσο είναι κλειστά τα σχολεία, οπότε είναι μια καλή λύση για να μπορούν να περνάνε και τα παιδιά καλά, αλλά και οι γονείς έτσι να εργάζονται χωρίς να έχουν το άγχος που θα αφήσουν τα τέκνα τους.

Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις φέτος, λέει ο Δήμος Λαρισαίων, και θα λειτουργήσει σε 3 νομίζω περίοδους μέσα στο καλοκαίρι. Διαδοχικά η μία πίσω από την άλλη. Δίωξη σε 2 για θανάτωση γάτας οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή. Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ. 2 κάτοικοι λοιπόν από την Κρανιά του Δήμου Τεμπών κατηγορούνται για θανάτωση ζώου μετά τον εντοπισμό νεκρής γάτας, πιθανότητα από δηλητηρίαση, και σε βάζους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ, παρακαλώ. Λουκέτο έβαλαν στον ΕΦΚΑ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εργαζόμενους στο οικόπεδο του πρώην ΙΚΑ. Στα άκρα πάει ΑΕΛ και οργανωμένοι, τι αναφέρουν εκατέρωθεν ανακοινώσεις. Ευρωπαϊκή κάρτα νέων σε σπουδαστές της ΔΥΠΑ, βραδιά αφιερωμένη στη βλάχικη παράδοση, δακτυλίωσαν 52 νεοσούς πελαργούς. Φως και μουσική, φως, μουσική και ζωή στις όχθες του Πηνίου, ανοίγει αυλαία σήμερα για το Φεστιβάλ Πηνίου. Ελπίδα για ασθενείς με όγκους του ύπατος, η πρώτη θεραπεία ραδιοεμβολισμού φέρνει νέες δυνατότητες στους ασθενείς. Έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη εφαρμογή επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας. Ωραία. Προσφέροντας μια σύγχρονη, λέει, και εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του ύπατος. Αυτό μας λέει η Ελευθερία στο πρωτοσέλιδό της. Έχεις διαφημίσεις τώρα, θα παίξουν και διαφημίσεις. Και δελτίο, όλα θα τα κάνουμε. Ψάχνω λίγο να βρω κάτι για να μην το αφήσω έτσι στη μέση. Θέλω να δούμε και τουλάχιστον ένα πρωτοσέλιδο από το Βόλο. Έτσι, για να δούμε τι γίνεται και εκεί, γρήγορα, γρήγορα. Ναι, Θεσσαλία λοιπόν εφημερίδα. Θύμα απάτης έπεσε ζευγάρι, περιστατικό στη Μαγνησία, έκαναν φτερά, λέει, 29.000 ευρώ. Ξεκίνησαν όλα από μια καταγγελία πώλησης ρηχταριών σε πλατφόρμα πωλήσεων και κατάληξε με την απώλεια των χρημάτων, ποινές λέει το δικαστήριο στους κατηγορούμενους. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στη Μαγνησία, τονίζουν οι εργαζόμενοι, περιέχαν βέβαια και εκεί χθες. Δομές φιλοξενίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συνεργασία με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Αντιπαραθέσεις για οικονομικά ανακύκλωση και υποδομές στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Διεθνής διάκριση για ερευνητική ομάδα, πώς λέγεται αυτό, Multi Bio Crop. Επένδυση στην εκπαίδευση προς όφελος της κοινωνίας, λέει ο πρόεδρος των δασκάλων, εκεί ο κύριος Πολύζος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ενιαίο θεσσαλικό μέτωπο για θωράκιση κέντρων πρόληψης, αφορά όλα τα κέντρα πρόληψης στη Θεσσαλία και είναι μια ενέργεια στην οποία προχώρησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Αρχή. Έμεινε ο Φερνάντεθ, εξετάζει και Μάντζη για την επίθεση η Νίκη. Ομάδα είναι αυτή του Βόλου. Τροχαίο στο αλιγαρόρεμα, τραυματίστηκε 60χρονος. Λοιπόν, αυτά λέει η Εφημερίδα Θεσσαλία του περιοχή της Μαγνησίας. Πάμε εμείς να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας, να δούμε τις δικές μας ειδήσεις εδώ, τις πιο τοπικές, αλλά και όχι μόνο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΑΕΦΚΑ προχώρησαν το πρωί εκπρόσωποι 6 επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της αγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη. Η εισαγγελέα πρότεινε να μην γίνουν δεκτά τόσο τα αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, όσο και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Νέα έργα και προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σχεδόν 7 εκατομμύριων ευρώ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Άγγελο Χρονά και τους διευθυντές των Πανεπιστημιακών Κλινικών. Η πρώτη θεραπεία επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας του ύπατος πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη θεραπεία, γνωστή και ως ραδιοεμβολισμός ύπατος, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το νοσοκομείο και το τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για την θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του ύπατος. Το Βόλο αναμένεται να επισκεφθεί Τρίτη 23 Ιουνίου το πρωί ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου εργοστασίου της Μέτλεν. Παραιτήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας Ευάγγελος Κίος. Αποτελεί συνειδητή επιλογή, ολοκληρώνοντας ένα κύκλο, δηλώνει σε έγγραφη δήλωσή του, συμπληρώνοντας πως παραμένει ενεργός πολιτικά και υπέρμαχος των αξιών της αριστεράς. Μετά από μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα 6 έτη, το σκόρδο πλατικά που μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία με τον ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Wakunaga Pharmaceuticals. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε μαζικές ανοιχτές συνελεύσεις εν όψει του νέου γύρου κινητοποιήσεων. Οι συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι για σήμερα 8.30 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και αύριο 9 στο κεντρικό καφενείο Ριζόμιλου. Ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα για τους βανδαλισμούς στο υπαίθριο εξοπλισμό του πάρκου Ματσόπουλου, σχηματίστηκε δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα συνεργασίας, υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα προς όφελος κοινωνίας και της δημιουργικής ανάπτυξης της περιοχής. Με αυξημένη συμμετοχή ανοίγει τις πύλες της η φετινή κατασκήνωση στην πόλη, με την πρώτη περίοδο να κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Συνολικά 3.406 μικροί κατασκηνωτές θα συμμετέχουν σε ένα πλήθος πρωτότυπων δημιουργικών και συναρπαστικών δραστηριοτήτων. Την υλοποίηση της δράσης Παιδί και Θάλασσα 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμύρου, δίνοντας και φέτος δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών να λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στην παραλία του Αλμυρού. Η έναρξη της δράσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και θα γίνει σε 3 διαδοχικές περιόδους. Οριστικοποιήθηκαν, με συγχωρείτε, για τις 27 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου κολυμβητήριου στο πάρκο του Αγιώργη, στο Δήμο Τρικαίων. Αναπληρώτρια διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού τοποθετεί την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Τρικάλων, Κρυσταλία Μαντζανά. Σήμερα η αυλαία ανοίγει για το Φεστιβάλ Ποινιού, στα διαρκές έως τις 21 Ιουνίου. Κεντρικό ρόλο έχουν οι μουσικές σκηνές του Φεστιβάλ, οι οποίες φιλοξενούν αγαπημένους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Σήμερα, Πέμπτη, εμφανίζονται δύο ξεχωριστές φωνές, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μαζί τους η Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας.

Ακούτε την Ed Larissa, η Μάνια Γκουσιάρη είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κατερίνα Ποκοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM, αλλά και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς και από εκεί το σταθμό της Λάρισας. Διάβαζα πριν στο δελτίο ειδήσεων που εκφωνήθηκε για την παραίτηση του συντονιστή της Νομαρχιακής στα Τρίκαλα. Έχουμε και παραίτηση του συντονιστή της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα. Το διαβάζουμε στο Larissa.net για την παραίτηση του κυρίου Παναγιώτη Καλογιάννη, του γνωστού αρατοσυνδικαλιστή. Εγώ τον κάλεσα στο τηλέφωνο γιατί πάντα θέλω να επιβεβαιώνω από πρώτο χέρι τις ειδήσεις που γράφονται ή διαραίονται. Μου είπε ότι ο ίδιος δεν το έχει ανακοινώσει επίσημα, ήταν μια διαρροή, δεν έχει σημασία. Επιβεβαίωσε όμως ότι παραιτήθηκε από συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αν οδεύει προς την Ελλάς του κύριο Αλέξη Τσίπρα, μένει και δικαιούται νομίζω ο ίδιος να το ανακοινώσει στον χρόνο που εκείνος επιθυμεί. Από εβδομάδα μας είπε θα είναι στις συχνότητες μας τις ραδιοφωνικές για να συζητήσουμε έτσι όλη τη διαδρομή και την πορεία μέχρι την παραίτηση και από εδώ και πέρα το τι σκοπεύει να κάνει και βεβαίως αυτό αντανακλά έτσι και γενικότερα μια τάση μεγάλη που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή από την στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το κόμμα του.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τι λένε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Στην Καθημερινή σήμερα διαβάζουμε σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Παρουσιάστηκε χθες αυτή η εφαρμογή. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ μπήκα λιγάκι να έχω ίδια άποψη πώς λειτουργεί. Δεν πρόλαβα να κάνω πολλά πράγματα για να σας πω τη δική μου εμπειρία. Από ό,τι εδώ γράφουν οι συνάδελφοι στα μέσα και τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά, υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης τιμών για 10.000 προϊόντα τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ. Και η κυβέρνηση προσδοκά ότι αυτή η διαρκή σύγκριση θα δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές. Θα υπάρχει και η σύγκριση για ίδια προϊόντα σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα η κριτική που ασκείται από αυτού από κάποιους είναι ότι αυτή η εφαρμογή έχει τη σύγκριση των τιμών μόνο των τελικών στη λιανική, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και δεν έχει σύγκριση σε αλυσίδα μέχρι να φτάσουν το χωράφι σε κάποια προϊόντα μέχρι το ράφι τα προϊόντα αυτά, το τι μεσολαβεί, για τις τιμές που μεσολαβούν και έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Εκεί θα είχαμε πιο διαυγή εικόνα, λένε οι επικριτές της εφαρμογής. Αυτοί δηλαδή που θεωρούν ότι δεν είναι πιστική έτσι, λύση και απάντηση στην ακρίβεια, δεν έχουμε την εικόνα ποιοι είναι οι παράγοντες και ποιες είναι οι παράμετροι που οδηγούν στο να υπάρχει μια αυξημένη τιμή στο προϊόν στο τελικό στάδιο πώλησής του στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην εφημερίδα Καθημερινή διαβάζουμε επίσης κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις. Συζητήσεις προκαλεί το περιεχόμενο του μνημονίου ΙΠΑ-ΙΡΑΝ που η αμερικανική πλευρά έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Στη ΣΥΠΑ, πολλοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία που είναι χειρότερη από εκείνη που έχει υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το ειδικό ταμείο των 300 δις δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με χρηματοδότηση από εταιρείες των ΗΠΑ και του κόλπου. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, νομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Καθυστερήσεις σε ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα, υψηλές θερμοκρασίες, ελατοδάσεις στον Πάρνονα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στο Χελμό πεθαίνουν. Στην εφημερίδα Τα Νέα, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις δύο προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα, λέει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Τα Νέα. Και αναφέρει τα παραδείγματα τεσσάρων προϊόντων: η μαργαρίνη, ένα απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, βρεφικές πάνες και χυμό, όπου οι διακυμάνσεις είναι από λίγα σέντ μέχρι και 2 ευρώ και κάτι για το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Αποκάλυψη των νέων θα λειτουργήσει, λέει, από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Μιλάει στα νέα ο ιερέας, λέει, που έκανε metal ψαλμωδίες. Ο Διονύσης Ταμπάκης έφτασε στους New York Times. Εγώ άκουσα μια ψαλμωδία, υπάρχει κυκλοφορεί στο YouTube, που έτσι από πίσω ακούγεται και η ηλεκτρική κιθάρα. Γιατί όχι. Συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό 1 είναι η χειρή έκπληξη σε ημέρα, ρεκόρ για τον Ρονάλντο. Δημήτρη Τσολάκη, εσύ βλέπεις Μουντιάλ, βλέπεις. Λοιπόν, δεν είδα, είχε ένα πολύ ωραίο χθες Αγγλία-Κροατία. Άκουγα μόνο εκείνη την ώρα, είχα χαθεί. Για να μην το λέμε, είχα χαθεί στις αγκαλιές του Μορφέα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή το υπόλοιπο σπίτι ήταν ενεργό και το ζούσαμε το Μουντιάλ,
Ξύπναγα κατά διαστήματα και άκουγα. Μπήκαν πολλά γκολ. Πρέπει να μπήκαν. Είδε. 4-2. 6 φορές με ξυπνήσανε οι άτιμοι. Τι ώρα ήταν αυτό, 11 και. 4-2 υπέρ. Α. Άρα ήταν καλό παιχνίδι. Με φάσεις κλπ. Μάλιστα. Θυμάμαι το γιο μου να λέει το απόγευμα, δεν ξέρω, λέει, σε αυτόν τον αγώνα τι να είμαι τώρα, λέει, να είμαι Κροατία ή να είμαι Αγγλία. Είχε ένα δίλημμα.

Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρηση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθεται αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΕ. Το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Έλα, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θέλει ντέρμπι και όχι περίπατο. Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες το σήμερα. Εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση και δικαστές. Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές γυρολόγου στο σούπερ μάρκετ. Σπατάλη χρόνο, ενέργεια και χρημάτων στην αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος, γράφει η εφημερίδα των συντακτών.

Τύπου, μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και εκτιμήσεις των αναλυτών. Ένας στους δύο έγραψε κάτω από τη βάση σε μαθηματικά αρχαία ιστορία. Στο πρώτο πεδίο υποχώρηση βαθμολογιών πιέσεις στις νομικές, στο δεύτερο πεδίο σταθερότητα σε πολυτεχνικές, στο τρίτο πεδίο μείωση των οριστούχων στη βιολογία, κάμψη στις ιατρικές, ενώ στο τέταρτο πεδίο παραδοσιακό βατερλό στα μαθηματικά για τις οικονομικές σχολές. Την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, crash test για το ίδιο αγαθό σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης, παρέχει ιστορικό για την πορεία των τιμών, δίνει δυνατότητα σύγκρισης και με ευρωπαϊκές χώρες. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς των Μουντιάλ, πέτυχε hat-trick και έσπασε 7 ρεκόρ. Αγόρια, βοηθήστε με λίγο. Hat-trick είναι 3 στη σειρά. 2. Τι? 3. Hat-trick. Δεν ακούω το βούλγαρι όμως και με στεναχωρείς. Βάλτε μου να τον ακούω, το Βαγγέλη βούλγαρι, πες μου. Και 10. Hat-trick είναι τα 3 γκολ που ανήκουν στον ίδιο παίκτη, στον ίδιο αγώνα ή στην ίδια διοργάνωση. Ο Μέση έβαλε 3 δηλαδή. Αυτό μου ξέφυγε. Ήταν ένας αγώνας που ήταν 4 τα ξημερώματα. Αυτός ήταν. Χθες. Προχθές. Να. Κάποιοι είπαμε στο σπίτι μου ξενυχτάνε. Αυτές οι ώρες είναι μεγάλες ώρες για μένα. Δεν αντέχω. Α, μα τι λέω. Είμαι τελείως αφηρημένη. Αφού μπήκα χθες μετά τη δουλειά και τα λοιπά και είδα highlights. Γιατί στο Netflix έχουμε highlights συγκεντρωμένα, κωδικοποιημένα, πάρα πολύ ωραία. Netflix, μπαίνεις, Mundial και εκεί βλέπεις τα highlights από όλους τους αγώνες. Πολύ ωραία. Ό,τι έχεις χάσει το βράδυ και τα ξημερώματα, το βλέπεις την επόμενη μέρα μαζεμένο και είσαι πολύ ενημερωμένος. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση πόσο Μέση, τώρα δεν ξέρω, εγώ είπαμε και άμπαλη ποδοσφαιρικά, δεν το έχω, δεν ξέρω. Αλλά μου κάνει εντύπωση πόσο αυτός ο παίκτης ρίχνει σούτ από μακριά, αρκετά μακριά εμένα μου φαίνεται, και ενώ υπάρχουν διάφοροι μπροστά παίκτες και της ομάδας του και αμυντικοί της άλλης ομάδας, πώς βρίσκει χώρο η μπάλα και περνάει ανάμεσα και καταλήγει στα δίχτυα, δεν ξέρω, νομίζω είναι ο μοναδικός παίκτης που το κάνει αυτό, δεν έχω ξαναδεί. Θα μου πεις Μέση είναι αυτός. Αυτός Μέση, εμείς άκρη. Ναι, Δημήτρη Τσολάκη, εμείς στις άκρες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ σε λίγο θα φύγω και θα πάω σε ένα χωριό στην Ελασσόνα, στη Μαγούλα Ελασσόνας. Εκεί καλό, δεν ξέρω, θα δούμε τι άλλο καλό έχει. Κοντά είναι η Βερδικούσια, έχει καλό Νιβατό. Η Βερδικούσια, ωραίο το Νιβατό, πολύ ωραίο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ένα μυθολογικό πάρκο που έχει φτιάξει μια οικογένεια εκεί, η οποία εδώ και 3 χρόνια το κατασκευάζει και το ετοιμάζει. Μυθολογικό πάρκο με ιστορίες και αναπαραστάσεις από διάφορους από διάφορες μυθολογικές ιστορίες. Είναι η Αργός, είναι η διάφορα, τώρα θα δούμε εκεί, δεν ξέρω ακριβώς, γι' αυτό θα πάω να δω και να σας πω την επόμενη φορά. Εντάξει, μπορείτε να τα δείτε και στην τηλεόραση, θα έχουμε απευθεία σύνδεση από εκεί. Τι έχεις διαφημίσεις και με διώχνεις? πάμε Όλυμπο. Λοιπόν, κοίταξε, θα είναι ωραίο τώρα αυτό, διότι το να είναι διαδραστικό, έχει πράγματα ωραία και ενδιαφέροντα, κατασκευές αυτό μου τραβάνε την προσοχή μικρών μεγάλων και όλα αυτά βλέποντας τον Όλυμπο, την κατοικία των θεών, δεν είναι και λίγο? Λοιπόν, εντάξει. Αυτά, έτσι, σας κρατήσαμε παρέα μία ώρα.
Ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο, σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο της ΕΡΤ Λάρισσας με την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας στην Καρίτσα και στα Τρίκαλα. Να είστε όλοι καλά, για χαρά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφή στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των όμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ο καιρός. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεάδη, Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε τώρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 για να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλία. Βεβαίως με τη ματιά μας στραμμένη και στο τι συμβαίνει στον κόσμο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με μια συζήτηση για το τι συμβαίνει όταν χάνεις το κινητό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι τέτοιο. Εμείς που λέμε ότι μας καταδυναστεύουν τη ζωή, οι εξελίξεις, τα μεγάλα τεχνολογικά βήματα κτλ, τα κινητά, όλα αυτά, αλλά το να χάνεις το κινητό τηλέφωνο και να μην μπορείς να δουλέψεις, να επικοινωνήσεις, να... Θα μου πείτε, γύρισε το μυαλό σου πίσω τώρα και σκέψου πώς δούλευες πριν. Αλλά δημιουργεί μια κατάσταση πανικού, χάους. Σας διαβεβαιώ, το πέρασα χτες. Σήμερα κατάφερα να έχω τις απαραίτητες επικοινωνίες, ακόμα και με τους συναδέλφους. Οπότε όταν το κάνεις συνειδητά, ξέρεις, ας πούμε, πάνω κάτω πώς θα κινηθείς. Αλλά όταν γίνεται ενώ συνειδητά, να πεις ότι εγώ αφήνω το τηλέφωνο στην άκρη για ένα Σαββατοκύριακο, για ένα 24ωρο τέλος πάντων. Αλλά αυτό, το να βρίσκεσαι ξαφνικά στο κενό, γιατί στο κενό βρίσκεσαι πραγματικά. Όλα μέσα αυτό το κινητό είναι περασμένα. Υποχρεώσεις, ραντεβού, τηλέφωνα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό έτσι για ένα πιο προσωπικό τόνο στην εκπομπή, να τα λέμε κιόλας αυτά που μας συμβαίνουν. Μέχρι και τις 12, όπως σας είπα, θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι έτοιμη, τη βλέπω, την ακούω μάλλον. Επίσης ο Αλέξανδρος Ζαούτσος μαζί μας από τα Τρίκαλα, ο Βαγγέλης ο Βουλγαρής, ο τεχνικός μας στο στούντιο της Λάρισας. Η Κατερίνα Παπακοσαντίνου στις μουσικές επιλογές. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Λάρισας. Ελένη Ραυτοπούλου, καλημέρα. Από την αρχή σου λέω, γιατί μου έλειψε η επικοινωνία μας πραγματικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, έχει πάει καιρός.
0: Λέω τον πόνο με το μεταξύ. Γιατί δεν είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας από χτες.
1: Ναι, ναι, το είδα. Δηλαδή πραγματικά μέσω ελπίδας η επικοινωνία.
0: Μέσω ελπίδας, ναι, πραγματικά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Ναι, είσαι ανάπηρος.
0: Είναι φοβερό, Βρελένη. Είναι φοβερό. Εκεί που λέμε δεν μπορούμε, καταδυναστεύονται η ζωή μας, τυρανιόμαστε κτλ. Δεν μπορείς να δουλέψεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Είμαστε πόσο εξαρτημένοι, έτσι.
0: Ναι, εξαρτημένοι, εξαρτημένοι.
1: Εξαρτημένοι. Και όχι μόνο για την επικοινωνία, δηλαδή την τηλεφωνική. Αυτό είναι το λιγότερο. Μπορείς να μιλήσεις και με άλλο μέσο. Είναι ότι Όλα
0: είναι, μέσα
1: ναι,
0: σε
1: ένα...
0: Ναι, αισθάνεσαι στο κενό, με αυτή την έννοια περισσότερο.
1: Λοιπόν, εντάξει, πού ήταν τελικά?
0: Το βρήκα ευτυχώς ευγενέστατος ο καταστηματάρχης.
1: Το άφησες κάπου?
0: Όπου το είχα αφήσει, από όπου είχα περάσει. Ευγενέστατος ο άνθρωπος. Αλλά τώρα, ξέρεις, φροντίζουμε, βάζουμε και κωδικούς, βάζουμε και κλειδώματα, κάνουμε στο κινητό. Και άντε και να παίρνεις τηλέφωνο, πώς να στο σηκώσει ο άνθρωπος και να σου πει είναι εδώ το κινητό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Κάνουμε και τα διάφορα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ελένη, τι καιρό θα έχουμε, γιατί πόσο θα πάει?
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά, βρε Ελένη. Έβριξε πάλι χτες.
1: Συγγνώμη, αλλά στη Μαγνησία τουλάχιστον εδώ σε εμάς που έλεγε, που έδινε καταιγίδες και λοιπά, ούτε που ψυχάλισε.
0: Ναι, εδώ όμως ψυχάλισε. Δηλαδή μια αναταραχή, ένα
1: δεν
0: κάτι
1: είχαμε,
0: έτσι,
1: ούτε καταιγίδες ούτε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τίποτα. Τώρα εγώ κοίταξα Βόλο, έτσι. Mm-hmm. Δίνει για τουλάχιστον μία εβδομάδα ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες που θα πάνε πάνω από, ναι, 31-32 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες μέρες, υποσκιά. Μιλάω για το Βόλο πάντα, έτσι. Τώρα, γιατί εσένα μπορεί να σου φαίνονται λίγες, μικρές αυτές. Γέλασες εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Γέλασες για το 32 και που το είπαμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κοίταξε, η αίσθηση όμως λόγω υγρασίας.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι μία ή άλλη. Να ξέρεις, δηλαδή. Λοιπόν, και Λάρι. Όχι, όχι, μια χαρά, εντάξει.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Αλλά βλέπω και 34 σε εσάς και
0: σκιά
1: και ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος θα κάνει μπάνιο το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι. Θα έχει καλό καιρό.
1: Ναι, όχι, απόλυτα καλός καιρός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Καθόλου φαινόμενα εννοώ, πέρα από τη θερμοκρασία,
0: mm-hmm.
1: Καθόλου μάλιστα. Φαινόμενα. Μπορείτε να πάτε για μπάνιο είτε στα παράλια της Λάρισας, είτε της Πιερίας, είτε της Μαγνησίας, έτσι, όπου θέλετε. Εσείς είστε και στο κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έπεσαν οι υπογραφές, έπεσαν ηλεκτρονικά οι υπογραφές, από ό,τι μάθαμε αργά χθες το βράδυ. Μιλώ, κυρίες και κύριοι, για το πώς λέγεται, μνημόνιο κατανόησης, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, αυτό το οποίο υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια νέες διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Νομίζω είναι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα διαρκέσουν 60 μέρες. Πάντως διαβάζω διάφορες ερμηνείες, ας πούμε, διαβάζω χαρακτηριστικά. Δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία με το Ιράν εκτός από ανεφόρον παράδοση. Μια παλιότερη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, θα μου πείτε τώρα πού να θυμόμαστε τόσες δηλώσεις. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μετρήσει 37 ή 47 φορές που είχε πει ότι ο πόλεμος τελειώνει. Όμως δεν φαίνεται, ας πούμε, New York Times σχολιάζουν πως δεν παρουσιάζεται, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συνθηκολόγησης. Το Ιράν δεν είναι ιτημένο, αλλά όπως φαίνεται βρίσκεται σε θέση που του δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει διπλωματικά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε, όχι εμείς αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, έτσι, γύρω από τα θέματα αυτά, τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει και τα λοιπά. Ελένη, μπήκες στο πόσο κάνει αυτό?
1: Ναι, μπήκα χθες.
0: Αλήθεια?
1: Στην πρωινή εκπομπή είχα καλεσμένο από την Ένωση Καταναλωτών και κάναμε εξάσκηση.
0: Mm.
1: Ναι, μπήκα από τις πρώτες ώρες.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι διαφορετικό από το e-καταναλωτής, δηλαδή, αυτό την παλιά την πλατφόρμα που ξέραμε?
1: Εντάξει,
0: έχει περισσότερα προϊόντα, περισσότερα μπορείς να έχεις καλύτερη εικόνα, δεν ξέρω πώς...
1: Να σου πω κάτι, δεν έχω εικόνα πώς λειτουργούσε το e-καταναλωτής, για να...
0: Επειδή
1: για να
0: άκουγα που λέγανε ότι είναι μια συνέχεια του e-καταναλωτής, αυτό δεν, απλά
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Πιο εξελιγμένη μορφή, ας πούμε.
1: Πάντως είναι τέτοιο. Μια εύχρηστη πλατφόρμα με αρκετές χιλιάδες προϊόντων.
0: Ναι.
1: Δεν περιλαμβάνονται... Πώς μου το είπε, ξέρεις, ο κύριος Λιχναρόπουλος, τα προϊόντα ετικέτας?
0: Όχι, και τα προϊόντα ετικέτας θα περιλαμβάνονται, νομίζω.
1: Δεν υπάρχουν ακόμη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ετικέτας λέμε αυτά που βγάζει το κάθε μάρκετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Για την ώρα δεν περιλαμβάνονται.
0: Α, δεν περιλαμβάνονται.
1: Και είπε ότι να μπουν και αυτά, να το δούμε πώς θα...
0: Α, δεν έχουν μπει μέχρι στιγμής, δηλαδή. Μάλιστα.
1: Γίνεται, υπάρχει σύγκριση των τιμών, υπάρχει τιμή ανά κιλό του κάθε προϊόντος, ώστε η σύγκριση να είναι καλύτερη. Υπάρχει ιστορικό της τιμής.
0: Α, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις προσφορές, μάλλον γίνεται αυτό.
1: Ναι, πόσο ήταν, πόσο πήγε. Σε κάθε μάρκετ μπορείς να το δεις. Υπάρχει σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα, αν υπάρχει το ίδιο προϊόν και στην ευρωπαϊκή αγορά, πόσο πωλείται εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, και όλα
0: ένα
1: αυτά
0: νέο
1: χωρισμένα σε κατηγορίες και,
0: καταναλωτή.
1: Σε κατηγορίες και πολλές υποκατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό να το δούμε, βέβαια. Να, ξέρεις κάτι. Εντάξει, και τα βρίσκεις όλα αυτά. Και βρίσκεις ότι δύο προϊόντα είναι σε αυτό το μάρκετ, τρία είναι στο άλλο το μάρκετ, τέσσερα είναι στο άλλο το μάρκετ. Και κάνεις τη λίστα σου, γιατί σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Και τι κάνεις, παίρνεις το αυτοκίνητο και πας για δύο προϊόντα στο ένα το μάρκετ και μετά πας στο άλλο μάρκετ για τα άλλα.
0: Ελένη, ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που το κάνει αυτό και τώρα, χωρίς να ξέρει?
1: Το έχει ψάξει μήπως το χαλάει τα χρήματα στο καύσιμο?
0: Σωστό και αυτό. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι κοιτάζουν πού είναι φθηνότερα τα προϊόντα και πάνε και μερικά πράγματα αγοράζουν από εδώ, μερικά από το άλλο. Αλλά αυτό που είπες
1: μου φαίνεται πάρα πολύ,
0: ναι, μάλλον πάμε
1: μη
0: τα
1: λειτουργικό
0: πόδια.
1: Αυτό
0: μάλλον
1: για τα δικά μου δεδομένα, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Για τα δικά μου δεδομένα, για το πώς λειτουργώ εγώ, μου φαίνεται.
0: Ναι, η ανάγκη καμιά φορά, ξέρεις, σε κάνει.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, στο Βόλο τι γίνεται, έχουμε κάτι έτσι να αναφέρουμε σήμερα? Στη Λάρισα έχουμε διάφορα. Έχουμε την κινητοποίηση των επαγγελματιών από νωρίς το πρωί σήμερα. Τα λέγατε και χθες στην εκπομπή. Και η παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΗ και στον ΕΦΚΑ. Έχουμε γιορτή ποινιού που ξεκινά σήμερα. Αυτά από
1: λοιπόν,
0: εδώ.
1: Εμείς έχουμε, όχι στο Βόλο, αλλά μια υπόθεση που αφορά στον Βόλο και έχει πάρει τη δικαστική οδό. Εκδικάζεται στην Καρδίτσα. Συγκεκριμένα γιατρός που είχε κατηγορηθεί για έκθεση ασθενή σε κίνδυνο, από τον οποίο κίνδυνο επήλθε ο θάνατος
0: COVID.
1: Στην περίοδο του κορονοϊού.
0: Ναι, τώρα έτσι, θυμήθηκα θυμά. Για ποια υπόθεση πρόκειται.
1: Μια 60χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Ύστερα λέει το παραπεμπτικό, έτσι, γιατί ο γιατρός της τη συμβούλευε να μην πάει στο νοσοκομείο, της χορηγούσε φάρμακα που δεν ήταν τα ενδεδειγμένα βάση του ιατρικού πρωτοκόλου κλπ. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση, για αυτή την υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον Βολιώτη γιατρό και προσδιορίστηκε σήμερα στο ΜΟΔ Λάρισας, στο κακουργείο δικαιοσύνης, συγγνώμη, της Καρδίτσας.
0: Της Καρδίτσας.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνει η δίκη ή όχι, δηλαδή αν θα ζητηθεί, θα δοθεί αναβολή, έτσι, δεν ξέρουμε. Πάντως εισάγεται για εκδίκαση. Και εσύ αναφέρθηκε στο φεστιβάλ του ποινιού. Εγώ να αναφερθώ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Με όλα τα μεγάλα ονόματα, αστέρια του ελληνικού αθλητισμού αλλά και του βαλκανικού αθλητισμού, να είναι όλοι τους παρόντες. Και με ελεύθερη είσοδο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, που σημαίνει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, να δούμε από κοντά τους ζωντάνους αυτούς θρύλους του Στίβου. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι βαλκανικοί αγώνες διοργανώνονται στο Βόλο και στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα τα δούμε αναλυτικά. Έτσι,
1: θα μιλήσουμε και για ζώα, για δράσεις της φιλοζωικής ομάδας του Πηλίου. Έτσι, πολύ πρωτοπόρες, θα έλεγα, εφάνταστες κατασκευές για να μένουν τα αδέσποτα ζωάκια. Θα μιλήσουμε και για το θέμα αυτό στην πορεία της εκπομπής, και για τα αγροτικά ζητήματα θα μιλήσουμε, γιατί και εδώ και στη Μαγνησία ετοιμάζονται
0: ανάλογο
1: οι αγρότες με ανοιχτές συνελεύσεις και σήμερα και αύριο που θα γίνουν ενημερωτικές εν ώψη νέου γύρου και με ανοιχτές συνελεύσεις και σήμερα και αύριο που θα γίνουν ενημερωτικές εν ώψη νέου γύρου.

0: πάμε αναλυτικά έτσι στην
1: Παναγιώτη Σωτήρης.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μας, καλημέρα. Να πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα. Πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα. Χρήστος Μαμάτσιος απέναντί μου τώρα, είχαμε έτσι αλλαγή σκυτάλης. Όλοι, επαναλαμβάνω, εμείς μια μεγάλη παρέα. Ξέχασα να πω, να το σημειώσω αυτό. Με εσάς δίπλα μας, συντονισμένους 98,3, 101,2 και διαδικτυακά βεβαίως μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας Ερτέκο. Πρώτη μουσική καλημέρα για όλους εσάς και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε αναλυτικότερα τα θέματα της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να πάμε να συναντήσουμε εκπρόσωπο των αγροτών, τον κύριο Χάρη Σεσκλιώτη. Ελένη μου, είμαστε έτοιμοι?
1: Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Μαγνησίας λοιπόν ξεκινά σε πρώτη φάση σήμερα και αύριο ανοιχτές συναντήσεις με αγρότες, κτηνοτρόφους, με πολίτες γενικότερα. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα είδος, κύριε Σεσκλιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
1: Είναι ένα είδος προετοιμασίας εν ώψη νέων καλοκαιρινών αγροτικών κινητοποιήσεων.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μετά από τις κινητοποιήσεις που είχαμε κάνει το χειμώνα τις μεγάλες, είχαμε πάρει κάποιες υποσχέσεις ότι όλα θα λειτουργήσουν καλά, ότι με το πέρασμα των πληρωμών στην ΑΔΕ δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό που διαπιστώνουμε εμείς σαν αγρότες είναι ότι το πράγμα γίνεται όλο και χειρότερο. Όποιες πληρωμές έχουν γίνει κουτσουρεμένες προς τους αγρότες, να μην πω πετσοκομμένες, οι δικαιολογίες είναι πάντα ότι κάποιο παραστατικό δεν είναι σωστό ή δεν ξέρω κι εγώ τι, κάτι για το monitoring, το οποίο όταν μας έστειλε να το διορθώσουμε δεν έμπαινε, δεν λειτουργούσε. Και με ένα σωρό τέτοια πράγματα οι υποσχέσεις της κυβέρνησης παραμένουν ανεκπλήρωτες προς τους αγρότες. Σύν όλες τις άλλες, τα αγροτικά προϊόντα στον παραγωγό όχι μόνο δεν έχουν την αύξηση την οποία έχουν και το κόστος παραγωγής, μπορώ να πω ότι μένουν σταθερά και μειούμενα. Όπως είναι τα σιτηρά τώρα που παραδίδουμε χωρίς να ξέρουμε τιμές, και όλα τα έξοδα τρέχουν και οι παραγωγοί έχουν μια πορευστότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο είναι απογοητευτικό και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, τους θανατοθέντες κτηνοτρόφους, που και αυτοί παραμένουν και ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει η ανασύσταση η οποία μας είχαν τάξει, κοιτάμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας.
1: Μάλιστα. Πότε σήμερα είναι η πρώτη ανοιχτή έτσι συνάντηση, επαφή με...
2: Σήμερα στο Πήλιο έχουν οι συνάδελφοί μας εκεί, γιατί και αυτοί με τις καλλιέργειές τους τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Και προς τα ελαιόδεντρα οι τιμές έχουν παραμείνει πολύ χαμηλές, και προς τα λάδια και προς τα μήλα οι ζημιές είναι διαφορετικό αντικείμενο.
1: Ναι.
2: Και την Παρασκευή έχουμε στο Ριζόμυλο μια συγκέντρωση. Mm-hmm. Να δούμε με τους συναδέλφους μας πώς θα πορευτούμε.
1: Οι προτάσεις που υπάρχουν, οι σκέψεις που γίνονται, είναι προς ποια κατεύθυνση?
2: Προς τη διαμαρτυρία. Θα κάνουμε κάποια διαμαρτυρία. Αυτό που έχουμε πει εμείς σαν Ομοσπονδία, προτείνουμε να κάνουμε στις 20 του μηνός στην Πλατεία Ελευθερίας μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Το Σάββατο.
2: Είμαστε, ναι. Στις 20 του μηνός, όχι το Σάββατο. 20 του μηνός. Είναι νομίζω Τρίτη πέφτει. 20
1: σήμερα
2: Ιουνίου.
1: Είναι 18, όχι, είναι το Σάββατο.
2: Ναι, το Σάββατο, ναι. Σάββατο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε βλέπουμε.
1: Και θα ληφθούν αποφάσεις αυτές τις δύο τις συναντήσεις που θα γίνουν σήμερα και αύριο?
2: Ναι, θα ακούσουμε και τους αναδέρφους μας τι έχουν να πούνε.
1: Ναι.
2: Και θα πράξουμε αναλόγως.
1: Κινητοποιήσεις ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού δηλαδή μπορεί να δούμε?
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Από πέρυσι είχαν ξεκινήσει αυτές οι κινητοποιήσεις.
1: Να, είναι, αναρωτιόμασταν με τη Μίνα τη Μαυρογιάννη αν έχουμε ξαναδεί μέσα στο καλοκαίρι. Είπα ότι δεν ήμουν σίγουρη, αλλά είχαμε και πέρυσι, έτσι.
2: Και πέρυσι, Αύγουστο μήνα, είχαμε μαζευτεί. Είχαμε πάει με τρακτέρ μέχρι την Καρδίτσα από εδώ. Είχαμε κάνει μια προσυγκέντρωση εκεί πέρα.
1: Αχα, μάλιστα.
2: Οπότε
1: δεν είναι απίθανο να κάτι τέτοιο λέτε να
2: δεν
1: επανέλθει?
2: Ξέρουμε, ναι, δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρετε, είναι κάτι που είναι υποσυζήτηση ακόμη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σεσκλιώτη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να σταθούμε έτσι στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, στις υπογραφές που έπεσαν ηλεκτρονικά ανάμεσα στο Λευκό Οικό και στην Ταχεράνη. Να πάμε ας πούμε στο κομμάτι που λέγεται οικονομία. Επαναλαμβάνουμε ότι η συμφωνία, το μνημόνιο αυτό προβλέπει καταρχάς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Είναι κάποια από τα 14 σημεία τα οποία περιλαμβάνονται και τα οποία έτσι έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Διαβάζουμε επίσης στις οικονομικές ειδήσεις ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εκ νέου, κάτι που ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, η οποία μετά από 3 μήνες πολέμου και τις έντονες αναταράξεις που είχαμε στις ενεργειακές αγορές. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Χριστοκόλλια, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κάθε φορά, εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κάθε φορά που πλησιάζαμε στη συμφωνία, ο αντίκτυπος στις αγορές ήταν άμεσος, έτσι δεν είναι? Νομίζω αυτό ελήφθηκε σοβαρά υπόψη και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο αντίκτυπος στην οικονομία.
1: Ναι, νομίζω από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ το ισχυρότερο κίνητρο που είχε για την υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης ήταν αφενός μεν η οικονομία και το κόστος της ενέργειας, αφετέρου δε προφανώς το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, με δεδομένο ότι επέρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αναμενόμενες εξάλλου ήταν και οι αντιδράσεις των αγορών. Σε σημαντικό βαθμό θα έλεγα τις προηγούμενες 2 ή 3 μέρες είχαν αρχίσει να προεξοφλούν αυτή την υπογραφή, και γι' αυτό η πτωτική τάση που καταγράφεται στο πετρέλαιο, που είναι ο δείκτης που όλοι αναφερόμαστε, κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, είχε αρχίσει να διαφαίνεται εδώ και κάποιες ημέρες, γιατί όλες οι ενδείξεις κατέτειναν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο πλευρές, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κάθε μία είχε τους δικούς της ισχυρότατους λόγους να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία και για να μην συνεχιστούν οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες. Γιατί τόσο προβλέπεται, πιθανότατα θα διαρκέσει πολύ περισσότερο, αμφιβάλλω αν εντός 60 ημερών θα μπορέσουν να επιληθούν τα ακαθόδη ζητήματα.
0: Έτσι, για το πυρηνικό πρόγραμμα,
1: ακριβώς,
0: το εμπλουτισμένο δάνειο και όλα αυτά.
1: Εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι μια συμφωνία που θα έλεγα δίνει πολύ σημαντικές οικονομικές ανάσεις στο Ιράν αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ όμως να κάνω την εξής υποσημείωση. Παρόλο που οι τιμές στις διεθνείς αγορές, το κόστος του πετρελαίου υποχωρούν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επέλθει μια πλήρης αποκατάσταση στο καθεστώς που ήταν τα πράγματα πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. Αμέσως θα απαιτηθεί ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα και αρκετών μηνών μάλιστα, έως ότου θα μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα επανέλθουμε στην πρώτη πολέμου κανονικότητα, γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρα από την
0: Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή και την εσωτερική επικαιρότητα, και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος. Θέλω λίγο έτσι να προαναγγείλω ένα θέμα. Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία της Περιφέρειας να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης, που αφορά τους εθισμούς και ιδιαίτερα το τζόγο. Ξέρετε ότι τα παιδιά μας ξεκινούν να τζογάρουν από τα 15 τους. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην απορία της εκπομπής, όπως θα μιλήσουμε και για θέματα τα οποία αφορούν, θα έχουμε εκπρόσωπο φιλοζωικού σωματείου μαζί μας, και βεβαίως όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο 98,3 και στο 101,2 και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα. Ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Καιρός. Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά-Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για πάμε στα Τρίκαλα στον Αλέξανδρο τον Ζαουτσό. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Ηλιοφάνεια σήμερα, σε σχέση με χθες τουλάχιστον το πρωί που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και αρκετά μικρά.
0: Πήραν βροχές και στα Τρίκαλα, έτσι πήρε βροχή.
1: Ναι, όπως και εδώ χθες. Και μικροπροβλήματα στους δρόμους, στο κεντρικό πολυδομικό ιστό της πόλης.
0: Γιατί πλημμύρισαν δρόμοι, δηλαδή.
1: Ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και βεβαίως η ανέγερση των οικοδομών που είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια με όλα τα υλικά τα οποία είναι αφημένα στα πεζοδρόμια, εντάξει, προκαλούν και τέτοιου είδους προβλήματα όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση. Καλό θα ήταν τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή να κάνει κάποιες συστάσεις για να μπορούν λίγο να απελευθερώνονται και τα δίκτυα των ομβρίων υδάτων και τα φρεάτια. Εκτός από τους καθαρισμούς. Λοιπόν, να μην πούμε άλλα, γιατί εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ένα όχημα διαθέτει η Δημοτική Επιχείρηση Έδευση και Αποχέτευση Τρικάλων, έτσι ώστε να μπορεί να απελευθερώνει τα δίκτυα των ομβρίων υδάτων ή των αποχετεύσεων. Καλό είναι να πιέζει προς την κεντρική εξουσία για περαιτέρω εξοπλισμό οχημάτων. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε ταυτοποίηση, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες στην τοπική ειδησιογραφία. Είχαμε ταυτοποίηση 7 ατόμων ανηλίκων.
0: Ανεγκέφαλων.
1: Ανήλικοι, ναι, δυστυχώς. Για βανδαλισμούς που είχαμε σε ένα χώρο πολιτισμού στα Τρίκαλα, είναι γνωστός. Είναι το χώρος του Πάρκου Ματσόπουλου, εκεί το νησάκι του Μήλου, πίσω ακριβώς από το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο. Ένα συμβάν το οποίο σημειώθηκε στις 12 του μηνός, πριν από 6 μέρες. Πραγματικά. Παγκάκια είχαν αναποδογυριστεί, κάποια από αυτά είχαν καταστραφεί. Όλα αυτά συνέβησαν βραδινές ώρες και βεβαίως την επόμενη μέρα που αντίκρισε ο φύλακας και το προσωπικό που υπηρετεί εκεί στο χώρο του Πάρκου Ματσόπουλου όλη αυτή την κατάσταση, ανησύχησε η Δημοτική Αρχή, υπήρξε και μία ανακοίνωση καταδίκης για το συγκεκριμένο περιστατικό και είχαμε πλέον την αστυνομική έρευνα, προφανώς από υλικό, από κάμερες ασφαλείας οι οποίες ήταν κοντά, και έχουμε ταυτοποίηση 7 συνολικά ατόμων, ανήλικοι όλοι. Σχηματίστηκε αστυνομική εγγραφία για το αδίκημα της φθοράς ξένης περιουσίας. Επαναλαμβάνω ότι έγινε στο εξωτερικό χώρο του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Πάρκου Ματσόπουλου και προφανώς θα οριστεί τακτική δικάσιμος για το συγκεκριμένο συμβάν. Μιας και αναφερόμαστε σε βανδαλισμούς, θέλω να πω ότι σήμερα πριν από λίγη ώρα είχαμε και την καταγγελία από τον Δήμο Μετεώρων για τον βανδαλισμό δύο πρωτομών αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρίγα Φεραίου της Καλαμπάκας. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές στις συγκεκριμένες πρωτομές. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το Δήμο Μετεώρων, καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό των πρωτομών των αγωνιστών της Εθνικής Παλιγενεσίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση Παπαθήμιου Βλαχάβα και Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρίγα Φεραίου στην Καλαμπάκα. Η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Καταλήγει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τη συλλογική μνήμη και το σεβασμό που οφείλουμε στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία και βεβαίως ζητά από τις αστυνομικές αρχές να ερευνήσουν το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Έτσι γιατί τους κάπνισε, Αλέξανδρε. Έτσι γιατί τους κάπνισε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορούν να φυλαχθούν αυτοί οι δημόσιοι χώροι. Είχαμε την ευκαιρία πριν από μερικές ημέρες να μιλήσουμε και με την πρόεδρο της ΙΤΡΙΚΑΛΑ, που η εταιρεία του Δήμου Τρικαίων έχει στην ευθύνη της κάποιους δημόσιους χώρους όπως πάρκα, παιδικές χαρές. Εντάξει, αν δεν διαφυλάξουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες αυτούς τους χώρους, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα εκτός να τοποθετήσουμε κάμερες παντού. Έτσι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αστυνομεύονται έτσι περιοδικά με τις περιπολίες των ενστόλων και συγκεκριμένοι χώροι, αλλά δεν μπορεί προφανώς να βρίσκεται ένας άνθρωπος σε κάθε τέτοιο δημόσιο χώρο, είτε στο Δήμο Τρικαίων είτε στους άλλους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ή και ολόκληρης Θεσσαλίας, θα λέγαμε.
0: Σε κάθε περίπτωση, Αλέξανδρε μου, η ανοησία, η βλακία είναι αίτητη. Έτσι δεν μπορεί να.
1: Δυστυχώς. Η υπόλοιπη δισκογραφία μας δίνει οριστικοποίηση της ημερομηνίας, να το πούμε και αυτό έτσι, της ευκαιρίας για τα εγκαίνια της νέας πισίνας στο πάρκο του Αγιώργη, 27 του μηνός. Και να πούμε ότι στο τέλος του μήνα αναμένουμε και τον. Να το πω ένα σχηματισμό. Τέλος πάντων, αλλαγή αντιδημάρχων.
0: Να το πεις ένα σχηματισμό.
1: Ναι. ένα σχηματισμό. Και υπάρχουν αρκετά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχουν αρκετά χρόνια σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ ως αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Καταβούτας. Υπάρχει η κυρία Λεστά, η οποία είναι στο κομμάτι το οικονομικό και του προσωπικού επίσης και τοποθετημένη επί αρκετά χρόνια. Πιθανόν να αλλάξουν, το πιο πιθανό είναι να αλλάξουν. Δεν ξέρω αν κρατά εκπλήξεις, τέλος πάντων, ο δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Νίκος Σακάς. Και το κομμάτι της πρόνοιας, να πούμε ότι το έχει αναλάβει ο ίδιος τελευταία, γιατί η αρμόδια αντιδήμαρχος, ως γιατρός, μετακινήθηκε από τα Τρίκαλα, έχει πάει στις Σποράδες και έχει μείνει κενή η θέση, την οποία προσωρινά τουλάχιστον την ανέλαβε ο ίδιος ο δήμαρχος, ο κ. Νίκος Σακάς. Είχε διατελέσει παλιότερα, θα πρέπει να πούμε, επί δημαρχίας του σημερινού Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Παπαστεργίου, στην θέση του αντιδημάρχου, έτσι, πρόνοιας και υγείας, ο κ. Νίκος Σακάς, οπότε νομίζω ότι τα ξέρει τα ζητήματα αυτά και της πρόνοιας και της υγείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: τέλος του μήνα τα αναμένουμε αυτά.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ελένη μου, σ' ακούμε, σου δίνω αμέσως το λόγο, γιατί βλέπω ότι ο καλεσμένος μας έχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία.
1: Απλά είναι χαμηλά η στάθμη της μπαταρίας του τηλεφώνου του. Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη, να επισπεύσουμε όσο γίνεται. Ο κύριος Νίκος Κλεφτοδήμος, ο πρόεδρος της Ζωοφιλικής Αδέσποτων Πηλίου, είναι κοντά μας λοιπόν. Να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Τι κάνετε?
2: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε για αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Βέβαια αυτό το θέμα είναι τηλεοπτικό θέμα. Έγινε τηλεοπτικό θέμα ήδη από χθες. Φρόντισε η Φρόσο Ιπαύλου γι' αυτό. Για όσους δεν το είδαν στην Περίμετρο, μπορεί να ανατρέξουν στο Netflix και να αναζητήσουν να το δουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το θέμα μας, μάλλον αφορμή για τη συζήτησή μας, είναι έτσι μια ιδέα που είχατε να μετατρέψετε παλιά υλικά του ΔΔΕ σε καταλύματα για δέσποτα σκυλάκια. Οπότε εμείς θα το περιγράψουμε όσο μπορούμε, αλλά αν θέλει κάποιος και να το δει, μπορεί να ανατρέξει στο Netflix, έτσι, και να βρει το απόσπασμα από την εκπομπή. Λοιπόν, είναι τα γνωστά καρούλια, έτσι, να δώσω να καταλάβουν όσοι μας ακούνε.
2: Είναι τα καρούλια τα οποία τα λένε στροφία. Είναι αυτοί οι τεράστιοι κύλινδροι, στο οποίο περιτυλίγουν τα μεγάλα αυτά, τα τεράστια καλώδια της ΔΕΗ, για να κάνουν τις διάφορες εργασίες, και τα οποία είναι ξύλινα και παραμένουν και συνήθως πετιούνται. Εμείς βλέποντάς τα, γιατί τελευταία για τον Ντάνιελ γινόντουσαν αρκετές δουλειές στην περιοχή μας, βλέποντάς τα, ιδιαίτερα η γραμματέας, γιατί όπως είπε και η Φρόσο, μόνο ένα θηλυκό μυαλό μπορεί να τα σκεφτεί αυτά. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να τα συλλέξουμε, να τα διαμορφώσουμε, να τα στεγανοποιήσουμε, να τα καθαρίσουμε και να τα τοποθετήσουμε, ώστε τα αδέσποτα σκυλάκια που έχουμε σε διάφορους χώρους που ζουν έξω να έχουν ένα κάλυμα για το χειμώνα και ένα δροσερό μέρος για το καλοκαίρι.
1: Εγώ που τα βλέπω, επαύλης έγιναν αυτά για τα ζώα.
2: Είναι υπέροχα. Μας δώσανε
1: με στέγαστρο, με μπαλκόνι, έτσι.
2: Είναι υπέροχα.
1: Πάρα πολύ.
2: Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα.
1: Σαλέ.
2: Ναι. Είναι υπέροχα και είναι το σημαντικό ότι γίνονται δύο δουλειές μαζί. Εξυπηρετούμε δηλαδή από τη μία μεριά τα ζώα, τα προστατεύουμε, που είναι το βασικό και κύριο μέλημά μας, αλλά συγχρόνως, επειδή στο μυαλό μας, στην καρδιά μας και το περιβάλλον έχει την ίδια και ίσως και μεγαλύτερη αξία μερικές φορές, αυτά δεν πάνε για πέταμα, αλλά ανακυκλώνονται με έναν τρόπο ώστε να φανούν χρήσιμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι που μας δίνει τη χαρά. Αντιμετώπισαμε μεγάλη ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία και από κόσμο. Υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτήσανε, γιατί κοστίζουν αυτά, ιδιαίτερα η μόνωσή τους και τα λοιπά. Γίναν όλα με εθελοντική εργασία. Μας βοηθήσανε και οικονομικά. Οπότε σήμερα προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση με αυτά τα σπιτάκια, γιατί δυστυχώς το καταφύγιό μας είναι sold out. Έχουμε
1: sold
2: δηλαδή
1: out,
2: αυτή
1: έτσι,
2: τη στιγμή.
1: Έχετε ζήτηση μεγάλη, ναι.
2: Έχουμε 74 σκυλιά. Αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι στο πύλιο αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από χιλιάδες.
1: Μια βόλτα να κάνει έτσι από το δρόμο κανείς διαπιστώνει. Δεν μου λέτε
2: γιατί
1: πόσα είναι αυτά τα σπιτάκια αυτού
2: τα σπιτάκια
1: του
2: τοποθετημένα τώρα είναι 4.
1: Τέσσερα.
2: Αλλά ναι, γιατί θέλουν πολλή δουλειά.
1: Υπάρχουν και άλλα τέτοια καρούλια, τέτοια.
2: Έχουμε συνολικά πάρει από τη. Μας έχουν δώσει συνολικά 18.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε και θα τα τοποθετήσουμε σε διάφορα μέρη όπου υπάρχει ανάγκη.
1: Αυτά έχουν τοποθετηθεί από το χειμώνα κιόλας ή τώρα τοποθετούνται?
2: Ναι, από το χειμώνα έχουν τοποθετηθεί.
1: Άρα έχετε. Έχετε έτσι μια
2: έχουμε
1: εικόνα.
2: Έχουμε μόνιμους ενοικιαστές μέσα, οι οποίοι το καλό είναι ότι ξέρουν ότι από εκεί θα περάσουν οι εθελοντές μας, θα βρούνε νεράκι, θα φάνε, έχουν φαγητό, οπότε το έχουν κάνει σπιτάκι τους.
1: Είναι για έναν, είναι για δύο, μονόκλινα, δίκλινα τα καταλήμματα?
2: Μέσα μπορούν να κοιμηθούν μέχρι και 4 σκυλιά.
1: Μέχρι και 4, μάλιστα. Μέχρι και, ναι, είναι αρκετά μεγάλο.
2: Είναι αν αντέχουν στη συγκατοίκηση.
1: Δεν μου λέτε. Μιλήσατε για μόνωση πριν, που σημαίνει ότι και στις συνθήκες του καλοκαιριού με τη ζέστη.
2: Βεβαίως.
1: Μπορούν...
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι δροσερά το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Γι' αυτό εμείς επιλέξαμε αυτή τη λύση, η οποία είναι πιο ακριβή, αλλά είναι μια λύση η οποία τους παρέχει και το καλοκαίρι, το οποίο όπως ξέρουμε είναι μεγάλο το πρόβλημα, τους παρέχει μια δροσιά και τους παρέχει και μια, κάτω από μια σκεπή, το νεράκι τους να είναι σε δροσερό μέρος.
1: Σε ποια σημεία έχουν τοποθετηθεί, σε ποια χωριά?
2: Έχουν τοποθετηθεί στο Παναγιώτικο, εκεί που υπάρχουν, δηλαδή αμέσως μετά τους Αφέτες, όπου υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Και έχουν τοποθετηθεί και άλλα δύο στη διασταύρωση που πάει για το Χιτά της Αργαλαστής 1 και το άλλο απέναντι, το οποίο μας έδωσε το χώρο η Τέρνα που τον έχει νοικιάσει και η οποία και οι άνθρωποι εκεί από τη Τέρνα βοηθάνε, τους αφήνουμε τροφή, τους δίνουν τροφή, δηλαδή είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα. Είπατε 75 στο καταφύγιο, τα
2: δέσποτα. Το καταφύγιο είναι 75, πάρα πολλά κουτάβια, απέραντα, δεν τελειώνουμε δηλαδή τα κουτάβια. Συνεχίζουμε καθημερινά να μαζεύουμε κουτάβια, πάρα πολύ δύσκολα, παρότι

0: γιατί πήραμε και περισυλλογία φέτος. Mm-hmm. Προχωράμε σε στηρώσεις, προχωράμε σε εμβολιασμούς, σε αποπαρασιτώσεις, σε μεγάλη γκάμα από σκύλους. Παρ' όλα αυτά το φαινόμενο θέλει πολύ χρόνο για να μειωθεί. Και δυστυχώς έχουμε και το πρόβλημα ότι συνέχεια, επειδή τα ξέρουμε τα ζώα που είναι,
1: ναι,
0: στο Δήμο μας, συνέχεια βρίσκουμε καινούργια ζώα πεταμένα.
1: Που σημαίνει ότι...
0: Κάποιοι τα φέρνουν και τα αφήνουν.
1: Τα αφήνουν, μάλιστα.
0: Κάνουν το μπάνιο τους και αφήνουν και δύο σκυλάκια, ένα σκυλάκι.
1: Οι υιοθεσίες γίνονται, κύριε
0: Το θετικό με εμάς, το θετικό με εμάς σαν φιλοζωική, είμαστε μία από, πιστεύω, από τις λίγες φιλοζωικές. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή σχέση με σύλλογο στη Γερμανία,
1: ναι,
0: ο οποίος λέγεται Sunshine Dogs, οι οποίοι μας βοηθάνε στην υιοθεσία. Γιατί όπως θα ξέρετε κι εσείς, στην πλειοψηφία τους τα σκυλιά που βρίσκουμε τα εγκαταλειμμένα είναι ή τσοπανόσκυλα ή κυνηγόσκυλα. Mm-hmm. Αυτά στην Ελλάδα δύσκολα υιοθετούνται. Mm. Στην Ελλάδα θέλουν μικρά, άσπρα και χνοδοτά.
1: Για επίδειξη, ναι.
0: Ναι. Αυτά είναι δύσκολα. Εμείς κάναμε πάρα πολλές υιοθεσίες έχουμε κάνει.
1: Μπράβο.
0: Πέρυσι συνολικά κάναμε γύρω στις 200. Φέτος, να φανταστείτε, από τότε που ξεκινήσαμε, δηλαδή από το Γενάρη μέχρι σήμερα, έχουμε κάνει, το κοίταγα χθες γιατί έπρεπε να μιλήσω με την κυρία Παύλου, έχουμε κάνει 96 υιοθεσίες και είμαστε στα μικρά του χρόνου, στα μισά του χρόνου και προχωρούμε.
1: Μάλιστα. Ξενιτεύονται δηλαδή τα παιδιά μας όλα εκεί.
0: Ξενιτεύονται τα παιδιά μας όπως ξενιτεύονται και τα άλλα τα παιδιά μας με τα δίποδα.
1: Αρκεί να έχουν καλή τύχη, οπότε αυτό πρέπει να ευχόμαστε.
0: Ναι, ναι. Ευτυχώς, εγώ δεν έχω δυνατότητα μέσω ραδίου, αλλά μέσω, ξέρω εγώ, μιας τηλεόρασης μπορώ να δείξω που πάνε και πώς ζουν αυτά τα πλάσματα. Σε τι κατάσταση ζουν, δηλαδή σε τι υπέροχα σπίτια ζουν.
1: Ναι. Το πριν και το μετά.
0: Ναι, το πριν και το μετά.
1: Το πριν και το μετά.
0: Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε μεγάλη, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια γιατί έχουμε έναν τεράστιο δήμο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ, ξεκινάει από το Τρίκερι και τελειώνει στο Μαλάκι και πιάνει μέχρι τη Λαμπινού, μέχρι την Πάλτση, μέχρι τον Κατηγιώργη. Είναι ένας τεράστιος δήμος. Έχετε. Με λίγους κατοίκους. Δηλαδή κάτι για αυτή στο Νότιο Πύλιο αυτή τη στιγμή είναι 8.500. Οπότε είναι δύσκολα η περίθαλψη και να μπορέσουμε όλα αυτά τα δέσποτα να τα βοηθήσουμε. Έχουμε ένα δίκτυο εθελοντών, Ελλήνων και περισσότερο ξένων,
1: ναι,
0: οι οποίοι βοηθάνε σημαντικά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι με το να έχουν νερό και τροφή.
1: Ναι.
0: Αλλά σε ένα τέτοιο δήμο δεν φτάνουν ποτέ τα χέρια. Είναι τεράστιος.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κλεφτοδήμο. Εξαιρετική ιδέα με τα σπιτάκια. Εγώ σαλέ θα τα λέω, έτσι όπως είναι και ξύλινα
0: ναι,
1: κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπέροχα.
0: Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: μια σειρά από ανθρώπους που βοηθήσανε. Και ξένοι και Έλληνες. Εντάξει, έχουμε. Δηλαδή, αυτές είναι η ευχαρίστηση για μας. Η ευχαρίστηση για μας είναι όταν βλέπουμε έργο και αποδοχή από τον κόσμο και όταν τα σκυλάκια μας βρίσκουν ένα σπιτάκι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς ζούμε με αυτή την ευχαρίστηση. Αλλιώς υπάρχει κόπος, υπάρχει κούραση, υπάρχει στρες και το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη όπως πάντα.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι το θέμα που ακολουθεί, γιατί είναι τόσο σημαντικό και τα στοιχεία τόσο ανησυχητικά, κυρίες και κύριοι. Σταθήκαμε λοιπόν, σας λέγαμε μάλλον, για μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία έγινε γνωστό ότι η Περιφέρεια θα συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, από αλκοόλ, από τζόγο, διαδικτυακά παιχνίδια και άλλες συμπεριφορικές εξαρτήσεις. Και τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ανησυχητικά. Τα παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Σωτήρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Λαϊνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι σημαντικό να διαχέονται αυτές οι πληροφορίες.
0: Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου λειτουργεί και στη Λάρισα, έτσι, και τρέχει εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και 11 χρόνια, από το 2015.
0: Και ξέρω τη δουλειά την οποία κάνετε. Κύριε Λαϊνά, αυτά τα οποία, τα στοιχεία τα οποία άκουσε και τα οποία παρουσιάσατε, πραγματικά το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ανησυχητικά. Από 15 ετών τα παιδιά τζογάρουν.
1: Ναι, ναι, τζογάρουν, και χαμογελάω, γιατί μας κάνει εντύπωση, αλλά αν κάνουμε μια βόλτα και δούμε στα καφέ παιδιά στα κινητά τους να τζογάρουν, ή αν δούμε στους επίγειους χώρους τζόγου που κανονικά δεν θα πρέπει να είναι, να ρίχνουν δελτία στοιχημάτων και τα λοιπά, τα βλέπουμε, δηλαδή τζογάρουν. Δεν σημαίνει ότι όποιο παιδί τζογάρει από τα 15 του έχει ζήτημα εχισμού, μην πανικοβληθούμε, αλλά σίγουρα έχουν αυξηθεί αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και αυξάνονται, γιατί οι πιεστικές συνθήκες για όλους μας αυξάνονται, και όσοι δεν έχουν αντίβαρα, δεν έχουν άλλους τρόπους να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους, να πάρουν βοήθεια, αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτύξουν μυθιστικές συμπεριφορές.
0: Διέξοδος δηλαδή.
1: Βέβαια, δεν είναι λίγο διέξοδος, και μάλιστα ειδικά ο τζόγος. Είναι ένα ζήτημα που κουμπώνει πολύ στον πολιτισμό μας, γιατί εύκολα, γρήγορα, άμεσα θα πίσω λεφτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό μας λέει ο πολιτισμός μας τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας σε ένα μοντέλο και μετά απορούμε
0: γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Υιοθετούν συμπεριφορές που ουσιαστικά υπηρετούν αυτό που τους μαθαίνει το ευρύτερο πλαίσιο. Δεν τους μαθαίνει μόνο αυτό, προφανώς, αλλά είναι ένα κυρίαρχο πολιτιστικό πρότυπο. Το εύκολο, το γρήγορο, το άμεσο.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι ότι το εύκολο, το γρήγορο, το άμεσο είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της κατάχρησης ουσιών, τζόγου κτλ.
0: Ναι. Εύκολο και άμεσο. Μάλιστα.
1: Και ανέκο, χωρίς κόπο.
0: Χωρίς κόπο. Σίγουρα. Συνήθως οι ηλικίες οι οποίες εντοπίζονται το μεγαλύτερο πρόβλημα, ποιες είναι? Γιατί ηλικίες, ή δεν υπάρχουν ηλικίες?
1: Αν μιλάμε για τον τζόγο, έχουμε διάφορα ηλικιακά φάσματα που έχουμε οξυμένα προβλήματα. Έχουμε σε εφήβους ένα ζήτημα, έχουμε σε νεαρούς ενήλικες κάτω των 30, έχουμε σε μέση ηλικία και έχουμε δυστυχώς και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που εκεί αφού θα τους συναντήσουν περισσότερο στους επίγειους χώρους τζόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν την
0: την εξοικείωση, ας πούμε.
1: Την εξοικείωση με τεχνολογία. Εντάξει, η τεχνολογία εκτείναξε αυτές τις συμπεριφορές, γιατί τα έκανε πολύ άμεσα προσβάσιμα.
0: Ναι.
1: Όλες τις εφαρμογές τζόγου κτλ. Δεν φταίει η τεχνολογία. Η τεχνολογία όμως ήταν το μέσο που συναντήθηκε με μια εποχή που δημιουργήθηκαν οι πιέσεις και εκτινάχθηκαν οι συμπεριφορές του τζόγου. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ο τζόγος. Επειδή είναι νόμιμη συμπεριφορά, κάπως δεν είναι τόσο στο ραντάρ μας, αλλά πιστέψτε με, ήδη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τόσο στο πρόγραμμα προώρησης αυτοβοήθειας, αλλά και στα άλλα προγράμματα, όσο εμείς εθές νεομερίζω από συναδέλφους, με ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τον τζόγο, είναι πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι αρχίζουμε τώρα, συζητάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό, αλλά κάποια στιγμή να μην μας δημιουργήσει έκπληξη το μέγεθος που υπάρχει στην κοινωνία μας ως πρόβλημα. Ήδη στην Ευρώπη συζητάμε, και τα επίσημα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υιοθετούν την άποψη ότι ο τζόγος είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Γιατί επιβαρύνει πάρα πολύ την υγεία των ανθρώπων και τη σωματική υγεία, την ψυχική τους υγεία πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που έχει εθιστεί στον τζόγο, όπως καταλαβαίνετε, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά προβλήματα μετά. Έχουμε πολλαπλάσια, δυστυχώς θα το πω, ποσοστά αυτοκτονιών, 5 με 7 φορές περισσότερο από τον γενικό πληθυσμό. Έχουμε επιβάρυνση του ευρύτερου οικογενειακού πλαισίου. Δεν είναι ένα πρόβλημα μεγιστέο. Γιατί μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν τεράστια ζημιά οικονομική καταρχάς, μετά να διαραγούν οι σχέσεις με τους άλλους και μετά καταλαβαίνετε αυτό τι προκαλεί. Και το άσχημο είναι ότι στην Ελλάδα το ζούμε αυτό τα τελευταία 10-15 χρόνια έντονα που συμπίπτει με την κρίση, την οικονομική. Γι' αυτό μας το λέει η έρευνα, ότι όταν οι κοινωνίες αλλάζουν απότομα, έρχεται το επίπεδο απότομα το οικονομικό και το κοινωνικό, τότε οι άνθρωποι καταφέρνουν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στον τζόγο για να αντιρροπήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι επαρκτό ζήτημα. Δεν μ' αρέσει, ξέρετε, συνήθως όταν αναγκαζόμαστε εμείς που λέμε σε εξαρτήσεις να μιλάμε δημόσια, όλο δημιουργούμε μια άσχημη συνθήκη, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να δημιουργήσουμε ένα ηθικό πανικό. Αντιμετωπίσιμα προβλήματα είναι για τους ανθρώπους.
0: Από το να ήθελα ότι φλούμε.
1: Αλλά να μην κυνηγάμε μόνο αυτό που λέγαμε παλιά, τα κακά ναρκωτικά, τις ουσίες και όλα τα άλλα να τα έχουμε στο πυρόβλητο. Στο ίδιο φάσμα των εξαρτητικών συμπεριφορών είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, ο τζόγος, σιγά σιγά και άλλες εφαρμογές του διαδικτύου για ένα ποσοστό ανθρώπου. Για όλους προφανώς.
0: Κύριε Λαϊνά, και είναι αλήθεια δηλαδή ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως στον ηλεκτρονικό.
1: Έχουμε κάπως αυξημένα ποσοστά και στους εφήβους. Αυτό έδειξε η τελευταία έρευνα στον πληθυσμό της ΕΣΠΑΔ στον τζόγο. Mm-hmm. Στους εφήβους. Παγκοσμίως για την Ευρώπη είναι τα στοιχεία αυτά περισσότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τη συγκρίσιμα στοιχεία. Ναι, είναι αρκετά. Ενώ ας πούμε στην γενική κατανάλωση αλκοόλ, για παράδειγμα, στους μαθητές και στους εφήβους, ναι, έχουμε διαφορά. Όταν πάμε το ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν κατάχρηση, εκεί είμαστε αρκετά ψηλά.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, ναι. Γιατί ναι, ωραία, πίνουμε. Δεν είναι αυτό που μετράμε εμείς, είναι πότε μια συμπεριφορά γίνεται καταχρηστική. Και είναι και δύσκολο, ξέρετε, να το αποτυπώσουμε.
0: Αλήθεια, πότε μια συμπεριφορά γίνεται καταχρηστική. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, για το τζόγο ή για το αλκοόλ.
1: Ναι, βέβαια μπορούμε. Θέλω να έχουμε στο μυαλό μας τρία διαφορετικά επίπεδα. Ένα άλλο πράγμα η χρήση, άλλο πράγμα η κατάχρηση και άλλο πράγμα ο εθισμός ή η εξάρτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, η κατάχρηση στον εθισμό είναι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι ταυτόσημα.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά, εθισμό, η ακραία κατάχρηση έχουμε όταν το να επιδιώκω μια συμπεριφορά γίνεται κεντρική μου έννοια στη ζωή και παραμελώ πολλά άλλα πράγματα, πολύ σημαντικά, σχέσεις κτλ. Mm-hmm. Όταν προσπαθώ να υποτιμήσω σε τρίτους αυτή τη συμπεριφορά, όταν μου κουνάνε το καμπανάκι και λέω όχι μωρέ, δεν είναι έτσι, λιγότερο έχασα, λιγότερο ήπια κτλ. Mm-hmm. Όταν λέω ψέματα αυτή τη συμπεριφορά, όταν επιδιώκω να κάνω παρέα μόνο με ανθρώπους που είναι σε ανάλογη φάση και αφήνω τις υπόλοιπες παρέες μου, όταν mm-hmm. απομακρύνω με τα άλλα μου ενδιαφέροντα, είναι μια σειρά από παράγοντες που αρχίζουν και μας ταρακουνάνε πάρα πολύ ότι μάλλον έχουμε ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό.
1: Θα ξεκινήσουμε την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά στοχεύει, η περιφέρεια έτσι μας βοήθησε πάρα πολύ με τους περιφερειάρχες, στοχεύει λίγο σε έναν πληθυσμό που βλέπουμε όλο ένα και να αυξάνεται και στην πόλη μας αλλά και στην περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλίας, γιατί ήδη στο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας έχουμε ανθρώπους από άλλες πόλεις. Θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει κεντρικά σε ανθρώπους που έχουν ένα πιο λειτουργικό προφίλ, όπως λέμε εμείς, δηλαδή που έχουν προβλήματα εθισμού. Δεν έχουν καταστραφεί τα πάντα στη ζωή.
0: Δεν μιλάμε, ας πούμε, αν μου επιτρέπει η έκφραση, για περιθωριακά άτομα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι, είναι άτομα τα οποία λειτουργούν
1: σαν όλους μας. Που έχουν τη ζωή τους, έχουν ένα επιπλέον πρόβλημα του εθισμού στον τζόγο ή στο αλκοόλ, που δεν έχουν καταστρέψει όμως ούτε τη δουλειά τους, την οικογένειά τους. Προφανώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες,
0: mm-hmm.
1: αλλά διατηρούν μια λειτουργικότητα στη ζωή τους. Αυτοί λοιπόν είναι άνθρωποι που είναι ένα άλλο προφίλ, που θέλουν και έναν άλλο τύπο παρέμβαση. Περισσότερο. Η παρέμβαση δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως κλασική θεραπεία. Είναι περισσότερο μια εκπαίδευση μέσα στις δυναμικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας που δουλεύουμε εμείς, δηλαδή με τους ομότιμους, και εμείς οι ψυχολόγοι θα δίνουμε όλο το πλαίσιο, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τις βάσεις, να πάρουν απόσταση και μετά με ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας για να συνεχίζουν τη βοήθειά τους. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Η ιδέα της αυτοβοήθειας αλληλοβοήθειας διεθνώς δουλεύει πάρα πολύ και στη χώρα μας υπάρχει. Αλλά
0: όταν λέμε αυτοβοήθεια, αλληλοβοήθεια, λέμε και αυτό αφορά. Μάλλον η ουσία του είναι η λειτουργία αυτών των ομάδων.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Σημαίνει.
1: Είναι, ουσιαστικά είναι ότι την δύναμη να αλλάξω την έχω μέσα μου.
0: Ναι.
1: Αυτό βοήθεια. Αλλά καταλυτικός παράγοντας για να ενεργοποιηθεί αυτή η δύναμη είναι το περιβάλλον των ομοτήμων, των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτιά και μάτια μπορούν να μας ακούσουν και να μας δουν πολύ καλύτερα. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα, ναι,
1: αυτό παίζουμε. Mm-hmm. Τη δύναμη να αλλάξω την έχω μέσα μου, όμως είναι απαραίτητο να συνυπάρξω, να συνεργαστώ. να συνεκπαιδευτώ με ανθρώπους που έχουν ανάλογα ζητήματα. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει στη χώρα, αλλά εμείς τώρα έχουμε ένα νέο μοντέλο που το έχουμε εξελίξει πολύ στο πρόγραμμα υπαγωγής αυτοπεριστώρησης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και αυτό θα μπει σε εφαρμογή για πρώτη φορά στη χώρα. Με ένα περισσότερο εκπαιδευτικό, ψυχοεκπαιδευτικό μοντέλο. Ήδη οι κλωτικές εφαρμογές είναι πολύ ελπιδοφόρες, γι' αυτό θέλουμε να το αναπτύξουμε και να αφορά όλους τους πολίτες όλης της περιφερειακής περιφέρειας της Θεσσαλίας και των τεσσάρων ενωτήτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαϊνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαυρογιάννη.
0: Χαρήκα πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εγώ και εγώ ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, σε συνέχεια των όσων λέγαμε και με τον Αλέξανδρο, το Ζαότσο μας έλεγε για τους βανδαλισμούς στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα. Βλέπω τώρα εδώ ανακοίνωση από το Δήμαρχο, από το Δήμαρχο Ελασσόνας, τον κύριο Γάτσα, για βανδαλισμούς σε σχολεία, σε κάδους απορριμμάτων. Να σας πω λίγο τι αναφέρει η ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, νεαροί οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας που μετέβησαν στην Ελασσόνα από τη Λάρισα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, καταστρέφοντας σχολικές εγκαταστάσεις, κάδους απορριμμάτων και λοιπό αστικό εξοπλισμό. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις... Δεν ακούγομαι. Τι είναι? Δεν ακούγομαι? Ακούγομαι. Α, ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, στα περιστατικά. Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα γίνουν ανεκτές και ότι θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. Μάλιστα. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, η ανοησία είναι, και η βλακεία είναι αίτητες. Έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Την τελεία θα τη βάλει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων, τοπικών ειδήσεων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα στη Θεσσαλία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνουν δεκτά τόσο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, όσο και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Νέα έργα και προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Άγγελο Χρονά και τους διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών. Η πρώτη θεραπεία επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας του ύπατος πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη θεραπεία, γνωστή και ως ραδιοεμβολισμός ύπατος, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του ύπατος. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχώρησαν σήμερα το πρωί εκπρόσωποι 6 επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Το Βόλο αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου εργοστασίου της ΜΕΤΛΕΝ. Παραιτήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας Ευάγγελος Κίος. Αποτελεί συνειδητή επιλογή, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο, δηλώνησε έγγραφη δήλωσή του, συμπληρώνοντας πως παραμένει ενεργός πολιτικά και υπέρμαχος των αξιών της αριστεράς. Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του ιδιώτη γιατρού από το Βόλο, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Καρδίτσας και αφορά το θάνατο 60χρονης γυναίκας με COVID-19. Συνολικά θα καταθέσουν 15 άτομα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα της οικογένειας του θύματος λόγω απουσίας του συνηγόρου της. Ο γιατρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση κατά συρροή. Μετά από μια μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα 6 έτη, το Σκόρδο Πλατικάμπου μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία από τον ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Wakanonaga Pharmaceuticals. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προϊόντος, όπως και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την οποία λαμβάνει, καθώς ανοίγεται στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Πλατικάμπου Γιάννης Κουκούτσης. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε μαζικές ανοιχτές συνελεύσεις εν ώψη του νέου γύρου κινητοποιήσεων. Οι συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι σήμερα στις 8.30 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και αύριο στις 9 στο κεντρικό καφενείο Ριζομήλου. Ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα για τους βανδαλισμούς στον υπαίθριο εξοπλισμό του Πάρκου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα, σχηματίστηκε δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα προς όφελος της κοινωνίας και της δημιουργικής ανάπτυξης της περιοχής. Την υλοποίηση της δράσης Παιδί και Θάλασσα 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού, δίνοντας και φέτος τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στην παραλία Αλμυρού. Η έναρξη της δράσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαδοχικές περιόδους. Οριστικοποιήθηκαν για τις 27 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου κολυμβητηρίου στο πάρκο του Αϊγιώργη του Δήμου Τρικαίων. Αναπληρώτρια διευθύντρια στο Υπουργείο Πολιτισμού τοποθετείται η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Τρικάλων Κρυσταλία Μαντζανά. Τέλος, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινιού, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. κεντρικό ρόλο έχουν και φέτος οι μουσικές σκηνές του φεστιβάλ, οι οποίες φιλοξενούν αγαπημένους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Σήμερα Πέμπτη εμφανίζονται δύο ξεχωριστές ερμηνεύτριες, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Τοτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεση της με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή posokani.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωση υπολογίζει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παροχών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη, τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Ο καιρός.
Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21 έως 32 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm a

Πάνω από το 60% των νέων 17 με 30 ετών δεν βλέπει την Ελλάδα σε ένα περιβάλλον με ασφαλείς προοπτικές, ενώ 8 στους 10 θεωρούν ότι δεν είναι ίσες οι ευκαιρίες για όλους και όλες. Προσέξτε ηλικίες 17 με 30. Στις ανησυχίες των συμμετεχόντων κυριαρχούν το άγχος για τη στέγαση, την ακρίβεια αλλά και τους χαμηλούς μισθούς. Ιδιαίτερα σημαντικό έβριμα αποτελεί το στοιχείο ότι 7 στους 10 νέους αισθάνονται συχνά συναισθηματική κόπωση λόγω των καθημερινών απαιτήσεων. Και μιλάμε για μια πανελλαδική έρευνα της παρέμβασης των νέων για το 2026. Με τα συγκεκριμένα ποσοστά προφανώς να είναι άκρως απογοητευτικά. Και μιλάμε για την πιο γόνιμη ηλικία της χώρας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη σε δείγμα 861 συνολικά ατόμων, οι 8 στους 10 νέους πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες στην Ελλάδα δεν είναι ισότιμες και ότι προκλίνονται όσοι και όσες έχουν γνωριμίες. Αναλυτικά το 34% απάντησε ότι οι ευκαιρίες δίνονται μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες, ενώ μόλις το 9% πιστεύει ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για όλους. Το 21% τη συνδέει με την οικονομική στήριξη και το 6% με το επάγγελμα. Ένας στους τρεις δηλαδή πιστεύουν ότι μόνο όσοι έχουν γνωριμίες μπορούν να πάνε μπροστά. Στο ερώτημα δε για την Ελλάδα ως χώρα του μέλλοντος, αν δηλαδή πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου ένας νέος μπορεί να χτίσει το μέλλον του σήμερα, το 36% πιστεύει ότι όχι μόνο δεν είναι μια χώρα του μέλλοντος, αλλά μόνο αν έχει οικονομική στήριξη μπορεί να το πράξει. Σε καμία περίπτωση το 28%, μόλις 14% ναι και 12% ναι, αλλά απαιτείται εργασία ή μετανάστευση στο εξωτερικό. Πάμε λίγο και στα εμπόδια για τους νέους. Ένα ακόμη σημαντικό έβριμα της έρευνας, η έλλειψη εμπιστοσύνης των νέων στους θεσμούς αλλά και στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, η ακρίβεια το 30%, το στεγαστικό το 25%, η χαμηλή μισθή το 22%, η ψυχική πίεση το 9%, το 8% η έλλειψη προοπτικής και η πολιτική αναξιοπιστία το 6%. Και για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και εκεί αποκαλυπτικά τα στοιχεία. Ποιον θεσμό εμπιστεύεστε περισσότερο? Κανέναν το 36%, 21% το σχολείο και το πανεπιστήμιο, 18% την Ευρωπαϊκή Ένωση, 11% η δικαιοσύνη και εμείς εδώ τα μέσα ενημέρωσης 7%.

να μας κάνουν και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες, posokani.gov.gr, το πρόσφατο εργαλείο που λειτουργεί στην Ελλάδα για τη σύγκριση τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, προφανώς δόθηκαν κάποια χρήματα, που αντικαθιστά την παλιότερη πλατφόρμα ή καταναλωτής, επιτρέποντας τους καταναλωτές να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις τιμές των προϊόντων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Το ζητούμενο βεβαίως είναι αν μπορούν άπαντες να παρακολουθήσουν μια τέτοια πλατφόρμα. Και ένα βασικό ερώτημα: βρίσκω ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ φθηνότερο από άλλα, και το δεύτερο στα άλλα φθηνότερο από αυτό που πήγα αρχικά. Τι θα κάνω δηλαδή, θα μετακινούμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ? Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθάλαμου, και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ως έρθει Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας.

Ερτέκο, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Εκεί. Η ισχύς αντιενώσει 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, 2 εκ των οποίων στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Λάρισας και η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετικές συχνότητες για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο φυσικά της εκπομπής. Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από την ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, εδώ. Μέχρι και τη 1 μαζί σας. Και ενδεχομένως θα σας προειδιάσουμε μουσικά για το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο.

νύχτα βαριά σκοτώνει παιδιά. Το μέλλον γκρεμίζει τις ψυχές τους θερίζει. Δρόμοι γεμάτοι με μπάζα. Καμιά προσευχή δεν φτάνει σε σένα Θεέ μου. Θρήνος και απόψε στη Γάζα.

βάφει το χώμα με αίμα αθών, ποτίζει τους σπόρους νέων ηρώων. Και εσύ, και εσύ θεατής, στο δικό του στο δράμα, εικόνες θα δεις, δεν θα ακούσεις το κλάμα.

Και εσύ θεατής το δικό του το δράμα, εικόνες θα δεις, δεν θα ακούσεις το κλάμα του παιδιού που απλώνει τα χέρια τελευταία αγκαλιά στη σκοτωμένη μητέρα. Φαύλος ο κύκλος, πληγή που δεν κλείνει, πάλι αβοήθητη ματώνει η Παλαιστίνη.

0: Μια περιοχή κατεστραμμένη από τις εχθροπραξίες και τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με τους αμάχους να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά αγαθά, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διεθνείς προσπάθειες, οι οποίες βεβαίως δεν φέρεται να φέρουν αποτέλεσμα, και οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Μιλάμε για την Γάζα, όπου μένεται η ανθρωπιστική κρίση λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι η Χαμάς είναι μια ριζοσπαστική παλαιστινιακή ισλαμιστική σουνιτική οργάνωση με πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος που έχει ιδρυθεί το 1987. Το όνομά της σημαίνει Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης και κυβερνά την λωρίδα της Γάζας, με κύριο στόχο της οργάνωσης την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους και την εξάλληψη του Ισραήλ. Βεβαίως θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και άλλες χώρες χαρακτηρίζουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση λόγω και της μακρόχρονης βίαιης δράσης της. Αυτό όμως που πραγματικά συμβαίνει στην Γάζα, προφανώς να μην το γνωρίζουμε σε όλη την έκτασή του, είναι όμως μια ανθρωπιστική κρίση που δυστυχώς συνεχίζεται. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσατε, και θα πάμε ευθύς αμέσως να μιλήσουμε με την στιχουργό αυτού, είναι ένα τραγούδι ουσιαστικά για την Γάζα. Θρήνω στη Γάζα τιτλοφορείται, και πάμε να συναντήσουμε την Μαρούλα Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ, Μαρούλα, που είσαι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Από
1: καλό
0: τα
1: μεσημέρι.
0: Τρίκαλα, από την ΕΡΤ Λάρισας. Πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον ως δημόσιο ραδιόφωνο είμαστε η τρίτη κατά σειρά, αν δεν κάνω λάθος, που το μεταδίδουμε ραδιοφωνικά, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα λοιπόν, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στα Τρίκαλα, στην φιλόξενη συχνότητα του ραδιοθαλάμου της ΕΡΤ Λάρισας, σε όλους όσοι ακούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι καλεσμένη στην εκπομπή σου, την πολύ φιλόξενη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για ακόμη μια φορά. Και θέλω, συγγνώμη σε διακόπτω, θέλω ένα μικρό αυτοβιογραφικό αν θέλεις. Ποια είσαι, τι κάνεις, γιατί τα τελευταία χρόνια προφανώς υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και μέσα από τους στίχους, και κατάφερες μαζί με τον Πέτρο Δουρδουμπάκη, έτσι, που ερμήνευσε, έτσι δεν είναι, το τραγούδι, και βεβαίως έγραψε και την μουσική, να εμφανίσεις αυτό το νέο σου πώς να το πω, κόσμημα, τουλάχιστον μουσικά. Για πες μας λίγο καταρχάς.
1: Λοιπόν,
0: δύο λόγια για σένα.
1: Ναι. Είμαι μία εκπαιδευτικός αγγλικών, εργάζομαι σε δημόσια σχολεία, τα τελευταία χρόνια σε δημοτικά. Διδάσκω αγγλικά, έχω περάσει από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, είμαι μια μητέρα δύο παιδιών, ζω στο Κιλκής, κατάγομαι από ένα χωριό της Κοζάνης, τα Πετρανά Κοζάνης, την οποία Κοζάνη μεγάλωσα, πήγα σχολείο, και από πολύ μικρή γράφω. Γράφω για μένα, έγραφα για μένα, για τα συρτάρια μου, άντε για τη μαμά μου, για μια-δυο φίλες μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορέσω αυτό να το εξωτερικεύσω. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα... ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα ότι οι στίχοι μου θα γίνουν τραγούδια. Κάποια στιγμή πριν από 4 χρόνια ξεκίνησα να παρακολουθώ ένα εργαστήριο στιχουργικής με τον Οδυσσέα Ιωάννου, τον στιχουργό, μέσω ενός οδείου, διαδικτυακά. Ο Οδυσσέας κατάφερε και με ξεκλείδωσε, με βοήθησε να γράφω πιο συχνά, πιο συστηματικά, και να μπορέσω να το εξωτερικεύσω. Και θέλω να πω ότι εκτός από τον Οδυσσέα υπάρχει και μια πολύ καλή, έτσι, ομάδα συνστιχουργών συμμαθητών, με τους οποίους λίγο πολύ συνεχίζουμε αυτά τα 4 χρόνια, και μπαίνουν και καινούργοι. Και αυτή η αμοιβαία αλληλεπίδραση μας βοηθάει όλους να γινόμαστε καλύτεροι, και έχουν αρχίσει τα παιδιά και μελοποιούνται και εκείνοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το τραγούδι, ήταν μια ευτυχή συγκυρία που βρεθήκαμε καλλιτεχνικά με τον Πέτρο Δουρδουμπάκη, μέσω ενός συγγενή μου, του Σάκη του Βλαχάβα, ο οποίος τραγουδάει, είναι η δεύτερη φωνή που τραγουδάει στο τραγούδι «Θρήνω στη Γάζα». Κάποια στιγμή πέρσι κατέβηκα Αθήνα, όπου ζει, είναι μουσικός και τραγουδιστής ο Σάκης. Με ρώτησαν, έχω κάτι για την Παλαιστίνη, είναι φίλη με τον Πέτρο, ενδιαφερόταν να κάνει κάτι. Οπότε του έδωσα τους στίχους, τους έδειξε στον Πέτρο και από εκεί και έπειτα πήρε το δρόμο του.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω να πω για αυτή τη συνεργασία είναι ότι με τον Πέτρο δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά, έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο με μηνύματα κτλ. Όμως εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι σε κάθε βήμα, από την αρχή μέχρι το τέλος, πάντοτε μου έστελνε τι είχε κάνει, ζητούσε τη γνώμη μου. Και ξέρεις, για έναν άνθρωπο που ξεκινάει στοιχουργικά τα πρώτα του βήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και είναι εντυπωσιακό, είναι πραγματικά αυτό που λες, Μαρούλα, ότι δεν γνωριστήκατε από κοντά, έτσι, αλλά ενσωμάτωσε τους στίχους σου σε ένα τραγούδι, έτσι. Έγραψε την μουσική και το ερμήνευσε, όπως είπες, μαζί με τον Σάκη το Βλαχάβα, έτσι, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είπες, ναι.
0: Ναι. Ο Πέτρος Δουρμπάκης, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι κατάγεται από την Αρεδία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, και είναι γνωστός για την έντεχνη, τη λαϊκή, την παραδοσιακή μουσική, συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής και ραδιοφωνικός παραγωγός, να το πούμε
1: είναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι από ένα χωριό εδώ κοντά στο Πόζαν, νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι, ναι, από τα μέρη μας, τέλος, ναι, πάντων, από εδώ γύρω. Ναι, και τον εκτιμούσα πάρα πολύ εγώ και ως μουσικό και ως ερμηνευτή. Τον άκουγα και στο ραδιόφωνο παλιά. Είναι το δεύτερο τραγούδι μου που κυκλοφορεί μελοποιημένο. Έχω κάνει και ένα με τους Manita Rock, σε μελοποίηση του Γιώργου του Κωνσταντινίδη, το Κλαψόδεντρο.

0: Βοηθηθώ, είναι σαν να ανοίγω ένα παράθυρο για να πάρει αέρα το δωμάτιο του μυαλού μου, να φύγουν οι τοξίνες, να φύγουν οι τοξικές σκέψεις, να μπει καθαρός αέρας. Αυτό με βοηθάει να κάνω η γραφή στίχων. Από εκεί και έπειτα, γράφοντας πολλές φορές βοηθιέμαι, γιατί φτιάχνω δικούς μου κόσμους, ξεφεύγω από αυτόν τον κόσμο. Κάποιες φορές μπορεί να με σοκάρει κάτι, να με στεναχωρήσει, όπως έγινε στην περίπτωση του θρήνου στη Γάζα. Δηλαδή είδα μια φωτογραφία η οποία με συγκλώνησε. Δεν με χωρούσε το σπίτι, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ όλο αυτό. Κάτι έκλαιγε μέσα μου, κάτι ούρλιαζε μέσα μου και έπρεπε να γράψω. Και βγήκε αμέσως αυτό το συγκεκριμένο. Κάποιες φορές μου βγαίνει έτσι. Κάποιες άλλες φτιάχνω ιστορίες. Μπορώ να φτιάξω μια ιστορία, ας πούμε, φανταστική, με αρχή, μέση, τέλος, μια αφήγηση. Δεν σημαίνει ότι είναι όλα βιωματικά. Όχι, προσπαθώ να μπαίνω έτσι σε ρόλους. Είναι λίγο σαν να υποδίεσαι ένα ρόλο όταν γράφει.
1: Ναι. Προφανώς όμως ένα ερέθισμα από τον κοινωνικό περίγυλο, είτε μιλάμε για την τοπική κοινωνία στην οποία ζει ο καθένας μας, είτε μιλάμε για την παγκόσμια πραγματικότητα και για το τι συμβαίνει γύρω μας, μπορεί να μας αγγίξει και να μας οδηγήσει σε αυτό που έκανες.
0: Σίγουρα, ναι. Και για το διάβασμα, και τόσο διάβασμα εφημερίδων, διάβασμα, μπαίνω σε site, παρακολουθώ τι γίνεται, με προβληματίζουν πράγματα. Ας πούμε, έχω γράψει ένα για το ναυάγιο της Πύλου, το οποίο έχει μελοποιηθεί, απλά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη. Με το Μίμη τον Νικολόπουλο το κάνουμε εκείνο. Και εκείνο προέκυψε μετά από ένα άρθρο που διάβασα για το ναυάγιο. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να διαβάσω κάτι, ένα ποίημα και, ή ένα βιβλίο, και να πάρω κάποιες ιδέες και να θέλω να γράψω κάτι πάνω σε αυτό. Και σίγουρα προβληματίζομαι με όλα αυτά που γίνονται γύρω μου. Περισσότερο μπορώ να σου πω ότι τα κοινωνικά θέματα με απασχολούν. Αυτοαναφορικά δυσκολεύομαι να γράψω. Και να σου πω και κάτι, δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη συγκίνηση για μένα σε σχέση με αυτό το τραγούδι, έτσι όπως έγινε,
1: ναι,
0: από το γεγονός ότι το προηγούμενο Σάββατο μου έστειλε μήνυμα η ποιήτρια η Φεντά Ζεγιάντα από τη Γάζα, ζει στη Γάζα,
1: ναι,
0: για να με ευχαριστήσει, γιατί κάποιος της το έστειλε και το άκουσε. Δηλαδή το ότι το τραγούδι αυτό ακούστηκε στη Γάζα από ανθρώπους που ζουν εκεί.
1: Από μόνο του λέει πολλά. Ναι.
0: Και μάλιστα πριν κυκλοφορήσει στο YouTube, όσο είχα κάνει ένα πρόχειρο βιντεάκι και το είχα στο προφίλ μου.
1: Πώς το προχωράτε το τραγούδι, για πες μου λίγο τώρα, το έχετε οπτικοποιήσει?
0: Υπάρχει στο YouTube, δεν ξέρω αν ανέβει και Spotify,
1: ναι,
0: γιατί εγώ με τις πλατφόρμες και με την τεχνολογία είμαι, ξέρεις, τόσο όσο. Από εκεί και έπειτα, εγώ προσωπικά πήρα την πρωτοβουλία και είπα του Πέτρου, το έστειλα σε κάποιους ανθρώπους που γνωρίζω σε ραδιόφωνα. Φαντάζομαι το ίδιο έχει κάνει και αυτός. Και παίρνει το δρόμο του,
1: ναι,
0: μόνο του. Δηλαδή, κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, όχι. Όμως, εγώ το έστειλα σε κάποιες κοινότητες οι οποίες το αγκάλιασαν. Και σε κάποιους ανθρώπους που το αγκάλιασαν. Μία από αυτές τις κοινότητες ήταν η Πρεσβεία του Παλαιστινιακού Κράτους στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίοι κατενθουσιάστηκαν, μας απάντησαν έτσι με ένα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα, το αγκάλιασαν πραγματικά, και η αποδοχή που έχει, δηλαδή, και μόνο που καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνοι τους όλο αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Μια έμπρακτη αλληλεγγύη, μικρή αλλά έμπρακτη.
1: Σωστά. Θα μου επιτρέψεις να πω τους υπόλοιπους συντελεστές του τραγουδιού, έτσι? Η στίχη είπαμε δική σου, ερμηνεία ο Πέτρος Δουρδουμπάκης μαζί με τον Σάκη Βλαχάβο. Ο Πέτρος Δουρδουμπάκης, ο οποίος είναι και στις κιθάρες, σωστά?
0: Ναι.
1: Και είναι και, δεν ξέρω, σε κάποια άλλα όργανα, στο Τουμπελέκι και στο Μπεντήρ.
0: Μπεντήρ, ναι.
1: Έτσι, όπως και στην ενορχήστρωση. Έχουμε στο λαούτο τον Νίκο τον Βερβερίδη, στον μπάσο τον Χρυσόστομο τον Μπουκάλι, στα κρουστά τον Βαγγέλη τον Καρύπη. Το mastering γίνει από το Σπύριο τον Χατζη Νικολάου και ηχογράφηση στο στούντιο Μπαμπούσκα. Έτσι. Δεν ξέρω, έχω ξεχάσει κάτι? Αυτά.
0: Όχι, όλα τα είπες, όλα, ναι, όλα, μια χαρά.
1: Θέλω λίγο, κλείνοντας την πολύ όμορφη επικοινωνία μας, να μου πεις τι σε ενοχλεί περισσότερο.

0: αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και αν θέλεις όχι μόνο έξω από τα σύνορά μας, γιατί ξέρεις είναι ένα κοινότυπο ερώτημα το οποίο μπαίνει από ανθρώπους στην καθημερινότητά μας που γνωρίζουμε. Εντάξει, γιατί να ασχοληθούμε τώρα με την Γάζα, με ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη ή κάπου αλλού όπου μένεται ένας πόλεμος? Δεν είναι μοναδική αιστεία πολέμου αυτό στη Μέση, αυτό στη Μέση Ανατολή. Και γιατί να ασχολούμαστε με τα δικά μας εδώ τα εσωτερικά? Δεν ξέρω αν σε προβληματίζω με το ερώτημά μου, αλλά είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι το έχεις συναντήσει και εσύ στον περιγυρό σου.
1: Ναι, λοιπόν, και είναι αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο, η αδιαφορία. Πόλεμοι γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι η στάση μας απέναντι σε όλο αυτό, δηλαδή τώρα επειδή μπορούμε και το βλέπουμε με αντιδράσεις του κόσμου στα social, όταν ας πούμε βλέπεις γελάκια και σχόλια και καλά τους κάνουν και ξέρω εγώ, δεν ξέρω δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αφανίζεται κάθε μέρα μια ολόκληρη τάξη παιδιών, 28 παιδιά κατά μέσο όρο την ημέρα στη Γάζα, και εμείς να γελάμε με αυτό, ναι. Να είναι αστείο, να τους δηλητηριάζουν το νερό και να γελάμε με αυτό. Δηλαδή να μην μπορούν να φτάσουν φάρμακα και να γελάμε με αυτό. Εμένα αυτό που με προβληματίζει και με ανησυχεί περισσότερο είναι και με τρομάζει οι άνθρωποι που δυστυχώς υπάρχουν και γύρω μας και στο κοινωνικό σύνολο που είναι κοντά μας, ας πούμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνηθίσει όλο αυτό, αδιαφορούν με όλο αυτό και τους φαίνεται αστείο, τους φαίνεται φυσιολογικό, τους φαίνεται ότι έλα μωρέ και τι έγινε. Αυτή η κοινωνική αναισθησία που υπάρχει
0: στην ασχήνια που είναι γύρω μας, λες, έτσι, προφανώς.
1: Ναι. Και σε θέματα, όχι μόνο στη Γάζα, και σε άλλα θέματα σοβαρά. Ναι. Γίνεται ένα ναυάγιο, πνίγονται 650 πρόσφυγες. Δεν μπορεί να μην λυπηθούμε με αυτό. Δεν μπορεί να μην στεναχωρηθούμε με αυτό. 650 άνθρωποι, 650 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο. Δηλαδή, ναι. Όλοι κακοί ήταν αυτοί.
0: Ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι περιμένουμε το επόμενο στοιχουργικό σου βήμα. Ούτως ή άλλως το έχεις κάνει το πρώτο, όπως μας είπες λίγο πριν. Εύχομαι να πάει καλά το τραγούδι, το οποίο είπαμε ότι αφορά τη Γάζα, θρήνω στην Γάζα, και νομίζω ότι τρεις λέξεις τα λένε όλα για αυτό που συμβαίνει στην περιοχή. Μαρόλο Παδοπούλου, θέλω να κλείσουμε αυτή την συνομιλία θέλοντας να μας πεις κάτι αισιόδοξο, αν βλέπεις κάτι αισιόδοξο σε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας.
1: Λόγω της δουλειάς μου έχω καθημερινή επαφή με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι τα παιδιά διψάν για το δίκιο, διψάν για την ελευθερία, διψάν για την αγάπη, για την ανθρωπιά. Ναι. Αυτό το σποράκι προσπαθώ να σπέρνω στα παιδιά και ελπίζω ότι βρίσκει έδαφος και καλλιεργείται. Mm-hmm. Τα παιδιά και τα μάτια μας. Δηλαδή να φτιάξουμε μια νέα γενιά ανθρώπων με ενσυναίσθηση, με ανθρωπιά, με αίσθηση του δίκαιου, με αγάπη, με έμπρακτη αλληλεγγύη.
0: Η στίχη και η μουσική μπορούν να το κάνουν αυτό το σποράκι να ανθίσει?
1: Η στίχη και η μουσική βοηθάνε νομίζω. Το να βάλουμε δηλαδή τα παιδιά σε διαδικασίες που μέσω της δημιουργικής γραφής θα μπορούν να ψάχνουν μέσα τους, να εκφράζονται. Η τέχνη γενικά βοηθάει. Mm-hmm. Και σίγουρα η στίχη και η μουσική βοηθάνε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ,
1: πάρα πολύ.
0: Και εγώ πραγματικά από καρδιάς. Να μας ενημερώνεις βεβαίως και για τα επόμενα βήματά σου, τα επόμενα εγχειρήματά σου στην στιχουργική, και νομίζω ότι η καλύτερη επιβράβευση για σένα δεν είναι μόνο ότι κάποιοι ερμηνευτές, συνθέτες δέχονται αυτούς τους στίχους και τους μελοποιούν, αλλά η ανταπόκριση του κόσμου ή τέλος πάντων μέρος του κόσμου πάνω σε αυτό που κάνεις.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί όταν νιώθεις ότι αυτό που έχεις γράψει με τη μουσική ταξιδεύει σε πολλές ψυχές και το αγκαλιάζουν Και υπάρχει μια επικοινωνία από πάρα πολύ κόσμο, από ανώνυμους και επώνυμους ανθρώπους που μου στέλνουν στο inbox, στο messenger, με ψάχνουν, με βρίσκουν. Και πραγματικά το χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτή την επαφή με τον κόσμο. Ναι.
0: Μαρόλο, πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Ναι, εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και καλή δημιουργική προσπάθεια, έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Για χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Μαρούλα Παπαδοπούλου για το τραγούδι που ακούσατε πριν από την συνομιλία μας, Θρήνος στην Γάζα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι από τις απαρχές του το Παλαιστινιακό ζήτημα αναπαραγάγεται και αναπαρίσταται από μέσα ενημέρωσης, ακαδημαϊκούς, σχολιαστές, πολιτικούς και κυβερνήσεις, ως μια σύγκρουση, μια διαμάχη ίσων ή έστω τέλος πάντων περίπου ίσων, σε κάθε περίπτωση ομόλογων πλευρών και μερών, δικαιολογώντας ταυτόχρονα και μια ουδέτερη στάση ίσων αποστάσεων στις κατά καιρούς οξύρισης της βίας και κλιμακώσης της έντασης. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η σκοπιά αυτή μάλλον είναι παραπλανητική σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, καθώς κρύβει μια ιστορική παραχάραξη, πολιτική ιστεροβολία και μια διπροσωπία είτε των κυβερνήσεων είτε των ανθρώπων που γράφουν για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Η πιο τεκμηριωμένη και ικανή και ακριβής ενδεχομένως δομική έκφραση που διέπει τη σχέση Παλαιστίνης και Ισραήλ είναι αυτή της επικιστικής απειοκρατίας από την πλευρά του Ισραήλ. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας, εδώ είστε συντονισμένοι, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τη μία. Πάλι μουσικά θα συνεχίσουμε και θεματικά και θα καταλάβετε γιατί μιλάμε σε πολύ λίγο.

0: Σε τελείως διαφορετικό κλίμα η σημερινή εκπομπή «Ανοιχτά μικρόφωνα» από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας. Αλωτινές μου εποχές. Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μουσική Απόστολος Καλδάρας, από τους δικούς μας εδώ ανθρώπους. Και θέλω να πούμε την καλημέρα, καλησπέρα στον Ανδρέα τον Καρακώτα, με 40 χρόνια μουσικής διαδρομής, αν δεν κάνω λάθος, για έναν από τους σημαντικότερους, κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη, ερμηνευτές, με πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε πάρα πολλές χώρες, στην ελληνική δισκογραφία με δεν ξέρω πόσους, 30 και δίσκους, και βεβαίως με πάρα πολύ σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές: Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Μαμαγκάκης, Σταύρος Κουγιουμτζής, Γρηγόρης Πιθικότης, Μαρία Φαραντούρη, Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μητροπάνος, επίσης δικός μας, έτσι. Δεν ξέρω, ξεχνάω φαντάζομαι πολλούς. Καλησπέρα, πώς είστε καταρχάς, κύριε Καρακώτα?
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλά είμαι, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί αύριο θα σας έχουμε εδώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αύριο,
1: ναι.
0: 9 η ώρα το βράδυ, θα σας έχουμε εδώ για να ερμηνεύσετε τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή. Τώρα, δεν ξέρω γιατί επιλέξατε δύο εκ των ανθρώπων που, τέλος πάντων, σας ενέπνευσαν στην μουσική, στην ερμηνεία και σε όλο αυτό που κάνετε δεκαετίες τώρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, η δάσκαλή μου, η μεγάλη μου δάσκαλη ήταν οι τρεις. Ο πρώτος ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος με σύστησε ουσιαστικά στον Απόστολο Καλδάρα, και ο Απόστολος Καλδάρας με σύστησε στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Θελήσαμε να πάμε σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο στο Μήλο και να παίξουμε ένα πρόγραμμα λαϊκό. Και εγώ, οι άξονες μου είναι αυτοί, ο Καλδάρας, ο Κουγιουμτζής και ο Χατζηδάκης. Οπότε επέλεξα να τραγουδήσω τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, που θεωρείται από πολλούς σημαντικούς δημιουργούς και στιχουργούς ένας εκ της Αγίας Τριάδας του ελληνικού λαϊκού μας τραγουδιού, μαζί με τον Μάρκο και τον Τσιτσάνη, που είναι ο Απόστολος Καλδάρας. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής είναι ίσως ο σημαντικότερος της μεταχατζηδακικής εποχής στο λαϊκό μας τραγούδι. Είναι δύο πολύ μεγάλες μορφές που τους αγαπώ, ήταν δάσκαλοί μου και χαίρομαι πάρα πολύ να τους τραγουδώ και να μοιράζομαι τα μεγάλα τους τραγούδια με τον κόσμο.
0: Ναι. Θα βάζετε κάποιον από τους δύο πρώτο?
1: Κοιτάξτε,
0: δύσκολο,
1: ο ίδιος ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής, ναι, σε μια συνεργασία με τον Απόστολο Καλδάρα που είχαν κάνει πριν από καιρό στην Αθήνα και στην Φιλελλήνο, σε έναν χώρο, θα σας πω κάτι που έγινε, ίσως ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Κάποια στιγμή μετά τις πρόβες ο Καλδάρας πλησιάζει τον Κουγιουμτζή, συνεργάζονταν σε αυτή τη βραδιά, και του λέει: «Ρε εσύ, Σταύρο, τι ωραία που είναι αυτά τα τραγούδια που γράφεις, τα τραγουδάκια σου αυτά». Και του λέει ο Κουγιουμτζής: «Σου τα δίνω όλα, μου δίνεις το ανοιχτό σχόλιο στο φεγγάρι». Οπότε καταλαβαίνετε, όπως και να έχει, και ο ίδιος ο Κουγιουμτζής, παρότι ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων επιτυχιών, τα τραγούδια του πραγματικά τα τραγουδάνε οι πάντες, είναι πασίγνωστα. Και αυτό που μου έχει συμβεί με τον Κουγιουμτζή δεν μου έχει ξανασυμβεί με άλλους δημιουργούς, τραγουδοποιούς. Δηλαδή να παίζω στο Παλιντεσπορ και όλο το Παλιντεσπορ να τραγουδάει 5.000 κόσμο με μια φωνή όλα τα τραγούδια. Αυτό δεν γίνεται με τους άλλους,
0: ναι,
1: δημιουργούς. Αλλά ο Απόστολος Καλδάρας είναι ένας εκ των τριών της βάσης του λαϊκού μας τραγουδιού. Δεν μπορείς να επιλέξεις. Και ο ίδιος ο Απόστολος Καλδάρας ίσως είναι ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Ξεκίνησε με τον Τσιτσάνη, με τη γενιά εκείνη τη μεγάλη του Τσιτσάνη, του Μιτσάκη, του Παπαϊωάννου, τους με τα Μάρκων εποχής, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και ανά δεκαετίες που άλλαζε το λαϊκό μας τραγούδι και μεταλλασσότανε, αυτό συνέχιζε να παρακολουθεί τον καιρό και την εποχή, και σε κάθε καινούργια μετάλλαξη του λαϊκού μας τραγουδιού έκανε επιτυχίες. Αυτό δεν το έχει κάνει κανένας. Δηλαδή ξεκίνησε να γράφει από το ρεμπέτικο το Μάγκας Γκίγιας Εργιάννη το 1946, και έφτασε το 1990 να γράφει τις Μπαλάδες του Περιθωρίου, ένα έργο το οποίο είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να τραγουδήσω, σε επιμέλεια του Μάνου Χατζηδάκη, του Σύριό του, που είναι ένας κύκλος τραγουδιού με μια κοινή θεματική, οι Μπαλάντες του Περιθωρίου, όπως ήταν βέβαια και η Μικρά Ασία ο Βυζαντινός Σπερινός και οι Ρομπινσόνες. Δηλαδή ουσιαστικά με το τραγούδι αυτό έπεσε μια τριλογία ο Καλλιδάρας. Κανένας άλλος συνθέτης της εποχής που δεν κατάφερε να κάνει το πράγμα.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Καρακώτα, από τα συμφραζόμενά σας ότι μάλλον όλο αυτό το κουβαλάτε μέσα στην ψυχή σας, έτσι, στην καρδιά σας και στην φωνή σας προφανώς, ως, αν θέλετε, και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής σας διαδρομής, και θέλετε να το μοιραστείτε όλο αυτό ερμηνεύοντάς το πάνω στη σκηνή, δηλαδή να το μοιραστείτε με τον κόσμο.
1: Ναι, φυσικά. Αυτό γίνεται κάθε φορά που λέω αυτά τα τραγούδια και του Μάνου του Χατζηδάκη. Βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν ένας συνθέτης που δεν ήθελε να τραγουδάνε τα τραγούδια του, ήθελε να τα ακούνε. Ενώ ο Καλδάρος και ο Κουγιουμτζής ήθελαν να τα τραγουδάνε τα τραγούδια τους.
0: Ναι.
1: Και όταν παίζονται αυτά τα τραγούδια, όταν τα παίζουμε με τα παιδιά, με αυτούς τους εξαιρετικούς μουσικούς που συνεργάζομαι, θέλουμε αυτό πολύ, να δεθούμε με τον κόσμο και να τραγουδήσουμε,
0: ναι,
1: με τον κόσμο.
0: Ο Γιάννης Καρασάβας είναι στο Μπουζούκι και στα Έχορδα.
1: Ο Γιάννης αυτός ο πολύ ξεχωριστός, ναι, και πολύ ιδιαίτερος μουσικός. Mm-hmm. Παίζει όλα τα όργανα, τα Έχορδα, συγκερασμένα συγκεράστα, δηλαδή μετάστα και χωρίς τάστα, να σας πω. Είναι ο Κώστας ο Ματσίγκος της Κιθάρας, ο οποίος και αυτός ήταν ο μαέστρος της ορχήστρας του Σταύρου του Κουλιντζή, mm-hmm, ένας καταπληκτικός μουσικός. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και ο Γιάννης ο Κυρμός, ο οποίος είναι μοναδικός στον τρόπο που παίζει τον μπάσο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη σπουδαία μουσική. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουμε αυτό και με αυτούς τους συγκεκριμένους μουσικούς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής, μόλις κλείσουμε την επικοινωνία μας, μπορούμε να διαθέσουμε 2 τιμητικές προσκλήσεις, τηλεφωνώντας όσοι μας ακούνε και όσοι μας ακούνε στο 2431-024-493. Αύριο 9 η ώρα το βράδυ αυτή είναι η μουσική, η εξαιρετική μουσική εμφάνιση τώρα Καλδάρας και Κουγιουμτζής. Δεν ξέρω τι εύρος ρεπερτορίου θα έχετε αύριο, ενώ αριθμό τραγουδιών, τι θα ακούσουμε δηλαδή. Επαναλαμβάνω, ο χώρος του Μίλου Ματσόπουλου εκεί, έτσι, μαγικός,
1: ναι, ναι,
0: μαγικός,
1: ναι,
0: χώρος.
1: Μίλου Ματσόπουλου, ναι. Κοιτάξτε, θα παίξουμε από τα πρώτα τους μέχρι τα τελευταία τους τραγούδια. Θα κάνουμε μια επιλογή, γιατί δεν μπορούμε, είναι πραγματικά... Θυμάμαι παλιά όταν με τον Καλδάρα Φερρυπίνο, όταν κάναμε αφιερώματα, δεν μας φτάνανε 4 ώρες.
0: Απίστευτο.
1: Να τραγουδάμε 4 ώρες, που ξέρετε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σταύρο. Κάναμε μια επιλογή των μεγάλων τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου του Κουλιντζή. Από την αρχή της, από το ξεκίνημά τους, από το Μάγκαζι Γίγη Εσεριάνη και το Μη μου θυμώνεις μάτια μου, ας πούμε, του Κουλιντζή, μέχρι τα τελευταία του τραγούδια.
0: Ναι.
1: Της Λάντης του Περιθωρίου και του Σταύρου το Τρελή και Άγγελη που είχε κάνει, ένα καταπληκτικό δίσκο.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, έτσι, επειδή καταχράζουμε λίγο το χρόνο σας τώρα, αλλά πραγματικά αξίζει, τι κάνει αυτά τα τραγούδια να αντέχουν δεκαετίες και δεκαετίες? Τι είναι
1: τα υλικά, τα υλικά τους είναι φτιαγμένα από πολύ μεγάλους δημιουργούς. Δηλαδή, ας πούμε, την Ευτυχία την Παπαγιαννοπούλου, τον ίδιο τον Απόστολο Καλδάρα που ήταν καταπληκτικός στιχουργός, τον Κώστα τον Βίρμο, τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, τον Μάνο τον Ελευθερίου. Μιλάμε για τρομακτικά ονόματα. Mm-hmm. Και βέβαια το ποιόν, αυτό να το πω έτσι, αυτών των δημιουργών. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά πάνω στον Καλδάρα στηρίχθηκε σε είχαν πολύ νεότερες συνθέτες για να γράψουν τραγούδια. Ήταν ένα πρότυπο και ένας πολύ ιδιαίτερος δημιουργός από αυτό του Καλδάρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ έντονα τα βυζαντινά στοιχεία του στα Τρίκαλα, εκεί που μεγάλωσε με τους πρόσφυγες, πήγαινε στα Αναλόγια και έψελνε. Εντάξει, εκτός από το χάρισμά του, είχε πάρα πολλές γνώσεις ο Καλδάρας. Το ίδιο συνέβη και με τον Κουλιντζή. Ο Κουλιντζής ήταν ένας άνθρωπος που κατήχε, όσοι γνωρίζουν για το λαϊκό τραγούδι, ο Κουλιντζής ήταν ο μοναδικός μαζί με τον Μίκη και τον Θεοδωράκη, που ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι και είχε όλα τα πτυχία της μουσικής.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή έγραφε λαϊκές μελωδίες και τις επεξεργαζόταν με ένα καταπληκτικό τρόπο. Χρησιμοποιούσε τα λαϊκά όργανα με ένα μοναδικό τρόπο. Και τους τραγουδιστές.
0: Ναι. Γνώριζαν και το παραδοσιακό τραγούδι παράλληλα.
1: Κοιτάξτε,
0: κύριε Καρακώτα, ναι.
1: Ο Καλδάρας είναι γεννημένος στο Μέτσοβο, αν ξέρετε, μεγάλη στα Τρίβουλα, φυσικά το γνώρισαν το παραδοσιακό τραγούδι. Ο Σταύρος Κουλιντζής, μπορούμε να πούμε ότι γνώρισε το τραγούδι και αυτό στον προσφύγο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ακούσει από τον Μάρκο, λάτρευε τον Μάρκο τον Βαβακάρη Κουλιντζής. Ήθελε να γράφει σαν τον Μάρκο. Αυτό ήταν το πρότυπό του και το κατάφερνε. Νομίζω ότι έκανε πολύ μεγάλο τραγούδι Κουλιντζής που δεν το ακούμε. Και οι γενιές, η γενιά δική μας και οι μετέπειτα και οι μετέπειτα γενιές ακούνε αυτά τα τραγούδια. Και του Καλδέρα και του Κουλιντζή. Είναι τα υλικά λοιπόν. Είναι οι μεγάλοι ποιητές και στιχουργοί που γράψανε. Και το μεγάλο χάρισμα αυτό το δημιουργό.
0: Και το γεγονός βεβαίως ότι αφουγκράζονταν και το κοινωνικό περιβάλλον έτσι, της κάθε περίοδου. Έχω την αίσθηση.
1: Φυσικά. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους τραγουδοποιούς και τους ερμηνευτές από την εποχή τους. Δεν μπορούμε να τον βγάλουμε τον Καλδάρα και να τον τοποθετήσουμε στο σήμερα. Θα τον πάρουμε μαζί με την εποχή του. Και έτσι θα συζητήσουμε γι' αυτόν και θα τον αναλογιστούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Σταύρο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν την εποχή τους εκείνη με όλα τα δύσκολα και τα καλά των εποχών τους και φυσικά αφουγκραστήκαν την εποχή και τη μεταφέραν στα τραγούδια τους.
0: Και είχαν και μια προσαρμοστικότητα όμως στις αλλαγές. Έτσι της κάθε εποχής.
1: Ο Καλδάρης ήταν μοναδικός, νομίζω ο μοναδικός στο λαϊστικό λαϊκό μας τραγούδι. Ναι. Δεν υπήρχε κανένα προσαρμοστικό από τον Καλδάρα. Και ο Κουγιουμτζής, βέβαια, ανάλογα την εποχή του. Κοιτάξτε, ο Κουγιουμτζής ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος, επειδή έφυγε από την Αθήνα στη μεγάλη του τη δόξα και θέλησε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, στη γενέτειρά του, γιατί το τραγούδι έμπαινε σε περιόδους, πώς να το πω, κάπως λίγο πιο σκοτεινούς. Δηλαδή το τραγούδι άρχισε και φτώχαινε. Ο Καλδάρας το έβλεπε αυτό, γιατί επειδή το τραγούδι είναι ουσιαστικά ο καθρέφτης της κοινωνίας μας, όταν φτωχαίνει το τραγούδι φαίνεται ότι η κοινωνία μας πάσχει. Αυτό δεν μπορούσε να το αντέξει ο Σταύρος ο Γιουμιντής και γύρισε στη γενέτειρά του και παρέμενε πιστός σε αυτό το τραγούδι που ήξερε.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι που είχε τη ρίζα του στο Μάρκο, που είχε την... Μετά είχε τον Τζιτζάνι, μετά είχε τον Χατζηδάκη, μετά είχε τον Θεοδωράκη και έφτασε και σε αυτούς. Έμεινε πιστός σε αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή. Αύριο θα σας απολαύσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Ανδρέα Καρακώτα. Καλώς να μας έρθετε αύριο στα Τρίκαλα.
1: Εγώ θα χαρώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Ανδρέας Καρακώτας, ένας από τους ανθρώπους που η καλλιτεχνική του πορεία δείχνει βεβαίως και το ποιόν του πάνω στην μουσική. Είπαμε βεβαίως στην αρχή της επικοινωνίας μας ότι έχει ταξιδέψει και έχει δώσει συναυλίες εκτός από την Ελλάδα σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, εξαιρετικές συνεργασίες, διεθνή φεστιβάλ και διοργανώσεις. Αύριο, 9 η ώρα το βράδυ, τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή από τον Ανδρέα Καρακώτα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων. Να επαναλάβουμε, 2431-024-493. Σε όσες και όσοι τηλεφωνήσετε, δύο προσκλήσεις για την αυριανή αυτή εμφάνιση του Ανδρέα του Καρακώτα εδώ στα Τρίκαλα. Ένα τραγούδι βεβαίως, Ανδρέας Καρακώτας, αν μη τι άλλο.

Σταύρος Κουγιουμτζής, συνθέτης, το πρώτο Περιστέρι ακούσαμε, και Γιώργος Θέμελης, ο στιχουργός, 1973. Και βεβαίως το έχετε ακούσει από τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε σήμερα, μετά από τις σημερινές επικοινωνίες. Έτσι, τελείως διαφορετικό το κλίμα στην σημερινή εκπομπή ανοιχτά μικρόφωνα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε με τα πρώτα σέλιδα όπως κάνουμε των εφημερίδων. Θα το κάνουμε αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους και σε όλες. Από τα ανοιχτά μικρόφωνα, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο. Ραντεβού και πάλι αύριο μετά τις 12 το μεσημέρι. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εκεί 12 και 5, 12 και 6 μετά το δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας και βεβαίως το λέμε πάντα. Φροντίστε και ανθρώπους, βοηθήστε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και είναι δίπλα σας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3: Η μόνη

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λέει 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι θύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δικλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά.
1: Ναι. Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα...
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Ευζώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας εδώ στις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείριση συνόρων, εξυπηρέτηση πολιτών και ευδιαστών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον οι εικόνες συνωστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε,
0: ναι,
2: ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός,
0: ναι,
2: θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης IC και ιχθυολόγος.
3: Σε βάρος 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα. Και άλλοι τρεις αναζητούνται, δύο ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφος του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου,
0: ναι,
3: σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το σώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του, σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν, το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων, προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε, και φεύγοντας,

του πήραν, του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Άιρις από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτυχαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική.

0: Παπαγεωργίου και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμού δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ναι, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: περιμένουμε να δούμε...
1: γυρίσω, ναι, σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό, ναι, που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα. Πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Τσιγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στο Τρίγο, ναι, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και καλλιέργειες, οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρουνων, ναι, με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω, ναι, σε αυτό, ναι, ναι, Ειρήνη. Καθώς κατ' επίγουσα επλήξια αίμα, απευθύνουν το εργατικό κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Νταγκέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και μας ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων, επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
2: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Ναι, καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για μένα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσσηνίας και το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσσηνίας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κατά λόγο για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκτυα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για ανασφάλιστη ή ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το, ναι, πρωί στη συμβολή των οδών Βουλγαροκτών και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμής τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το δίκυκλο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος σε διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του και στο σπίτι του.
0: Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε παραιτήσεις 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο. Με την παρουσία και του Δημάρχου κ. Πλημέν, ενέκρινε ένα πακέτο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρώνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη θεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα, με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργος Ορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε υλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως το είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργος Ορεστικό. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης εγκλήματος της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δεντρίλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δεντρίλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο
0: συγκεκριμένο
2: σημείο. Ακριβώς, οι καλλιεργητές. Βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και 2 κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Η συγκομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τείχων της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των 400 δεντρίλιων κάναβης.
0: Μάλιστα, Νίκος Γιαπραγκάς λοιπόν από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Είχαμε πρωτοφανή πραγματικά θεομηνία με έντονη βροχόπτωση και σφοδρή χαλαζόπτωση στο Δήμο Βυσαλτίας. Το έντονο αυτό καιρικό φαινόμενο είχε διάρκεια λίγα λεπτά, αλλά βέβαια ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο κέντρο της Νιγρήτας. Λένια Ιωαννίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Σερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και πραγματικά προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ολιγόλεπτη έντονη βροχόπτωση. Έπεσαν πολλά κυβικά νερού στην περιοχή της Βυσαλτίας και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νιγρήτας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι. Αυτοκίνητα έπασαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή, πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτοί χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις νεδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλτίας.
0: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρήτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομόλαση θείου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσοντα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες, διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κ. Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδομικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των φτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ, του Νομολαστείου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος, ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ρόπης και Εύρου μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Ναι. Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
0: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο. γιατί προβληματισμό και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κύριος Χρυσόστομος Χατζηκυριακής, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά. Η αλήθεια είναι, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας απασχολεί.
0: Σωστά.
7: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφίτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα. Διαθέτει τρεις στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κύριος Χρήστος Ελευθερίου,
0: ναι,
7: μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά. Στον ποταμό Αχυλό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Λεάκμονα ο ΙΙΣ, εδώ υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφίτου Σφικιάς Ασωμάτων και Ηλαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο ο ΙΙΣ,
0: ναι,
7: Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβρηση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμη. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
7: Ακριβώς. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 περιοχές, 15 δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν,
0: ναι,
7: τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, να πούμε,
0: ναι,
7: ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ,
0: ναι,
7: και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε κτιστεί το 1936,
0: ναι,
7: υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου δημαρχείου στα Σέρβη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμη είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμινες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώ με.
8: Αυτή η εξέλιξη όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης, η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας και τα λοιπά, με ένα μειωμένο ωράριο, το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον, για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέχνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό, γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ναι.
8: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας, από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά,
0: ναι,
8: θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλη, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
9: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνα καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν του Τμήματος Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφθηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρκησαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλιμάκια. Και πώς γίνεται αυτό,
0: ναι,
9: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικάμπου έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες, το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά. Και ήλκησε βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, του ο Γιάννης Κουκούτσης.
0: Ναι.
9: Είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία,
0: ναι,
9: η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό, όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, mm-hmm, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάση των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικάμπου, το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην ελληνική επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
9: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτά του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27 και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
10: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεκταμένο μνημειακό σύνολο.
0: Ναι,
10: παράλληλα,
0: ναι.
10: Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, ναι, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφαση του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβέφθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χορή και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι αλλάζει όψη η Ακρόπολη, άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Θασκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, γράψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρελί, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτίσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευση στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμού και την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις, mm-hmm. που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
4: Και μάλιστα ήταν και ο ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
5: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν, και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Και υπήρξε και μία δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
4: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. προς το παρόν. Μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν, και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
4: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχο στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
7: Είναι μια συμφωνία που δεν είναι αυτό που περιμέναμε.
4: Δηλαδή
7: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
4: Ναι.
7: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
4: Ποιος βάζει τα λεφτά?
7: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
4: Ναι.
7: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματάει να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
4: Ναι.
7: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
4: ναι,
7: θα φύγει? Τι θα γίνει?
4: Ωραία, σωστή απορία.
7: Το αφήνει έτσι. Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώσεις καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας. Το 98 είμαι στη Μίτσα Μόλυδης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης στο 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ανατολική Ακαρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλες τις χώρες, η μέση τιμή είναι στο 2,16 ευρώ. Επίσης υψηλά πάνω από τα 2 ευρώ είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας, θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
4: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενιζελοπόλων Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μέσα από κλιμάκωση των τιμών.
9: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
10: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
9: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά, σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο, και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίγαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
4: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην στενά του Ορμούζ.
11: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου, και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν.
4: Μάλιστα.
11: Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά, γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εσύ με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση, γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
4: Ναι.
11: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
10: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Α, με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι?
11: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Mm-hmm. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η Αττική στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο». Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ιρνιού, στον Δημήτρη Γκάση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες, και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε στην χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται για να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν λιγότερο σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς σε κλειδιά για επένδυση, όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερε επίσης πολύ ορθά προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας. Μια συμφωνία που μεταφράζεται γρήγορα σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη.
4: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο, μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
14: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
4: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τις στάσεις τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολή, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί και πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας, αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, λέγοντας ουσιαστικά, κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε τι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
4: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε το ψηφιακό εργαλείο, το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
15: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φθηνότερο από ότι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προμηθευτικές
16: ελληνικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
4: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πόσο θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
16: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
4: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Airbnb Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
17: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη έτσι. Και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σουψί ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει

0: κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
1: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
0: Κάθε μέρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια Νιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο press room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν. Λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επισημένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να ήταν ανευνοήματος και ανεφαπτελέσματος. Είναι όμως, εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά, θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού, προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγα, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
3: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα, των προεκλογικών υπόσχεσεων. Το Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
4: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της σε διεκδικήσεις ένταξης της, θα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δίθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς του τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Μαρινάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16, καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16, ώστε κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει, να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το

0: το επίπεδο επίθεση που εξαπέλεσαν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παλουβαρνάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
1: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
0: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για το. Όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πεδρόκο Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και Μακόνη, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι.
1: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News 15,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης?
2: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπας πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εδώ
2: λοιπόν θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
1: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους τόκους στα κόκκινα δάνεια ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
3: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
1: Εν τω μεταξύ, αναταράξει προκαλεί στη Χαραλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Ανάς Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνιο, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
4: Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείσει να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φέρουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα έψημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλάου Τρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου της πρώτης θέσης στις εκλογές.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
5: Αυτό το θέμα το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
6: Εδώ όμως,
5: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
1: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
7: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές άμφορες. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλεξή Πρανέου. Εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμελου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμελος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
8: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
1: Σε διαφορετικό μήκος, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open και είπε ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα που μπορούν να συμβαίνουν.
9: Είναι, υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδρά η σοκοματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς, τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλία έψη κρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιο μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουν την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, Γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα ισοκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
1: Βεβαίως, ακουγόμαστε. Ωραία. Και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
10: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα ισοκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο, Αλέξη Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση. Κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουνδούρου, αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουνδούρου μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται το 1 τέταρτο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο, η ιδιοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
1: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
10: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα τώρα, φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο, με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο? Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα? Θα γίνει επικοινωνία, έστω και τηλεφωνική, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος?
1: Θα έχουμε παρουσιακή, βέβαιως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
10: ναι, το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
1: Βέβαιως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
10: ακριβώς
1: το ερώτημα.
10: Ακριβώς.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα πριν από λίγο στο News Radio 105,8, στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε.
11: Μήπως εσκεμένα πάει η κατάσταση αυτή?
6: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
11: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
12: Ελάτε
6: ό,τι
12: τώρα.
6: Και να μου περνάει, ναι. δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
12: Ωραία.
6: Υπάρχει ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΦ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΦ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν ο Σοκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΦ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδει σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι αστυνομικοί προσπίθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρτηση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες. Μάλιστα, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα.
1: Που είχαν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
14: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
1: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή, γιατί στο μικροσκόπιο βάζει η αρχή καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου χρήματος, ο επίτιμος από τη εισαγγελέας του Αριοπάγου, κύριος Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινες πράξεις όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
1: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη δυτική όψη του μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπες, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μιλήσει για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αιτώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφές διεθνώς.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα. Έλενα Νοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κήρυξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό για να το σηκώσει. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς
1: και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν χθες.
16: Έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και...
1: Και όπου κυριαρχεί το It's Coming Home, έτσι, έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
16: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο, σωστά.
16: Τραγωδί, ναι,
1: ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
16: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
1: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
16: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν ξερέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε η Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό, και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα του στο Κονγκό.
1: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
16: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που το λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και οι δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως με χρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media είναι ξεχωρίζουνε, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάσονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάσονται στα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε, όπως και να έχει, μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
1: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
16: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική, που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε, έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα. Είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς είναι στις 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία, Βοσνία, Ευρωπαϊκή νομίζω ενδιαφέρουσα καλή αναμέτρηση, Καναδάς Κατάρ 1 η ώρα και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία ας πούμε και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια παλιά ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι, παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό,
1: όχι ένα κλασικό κουστούμι,
16: ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο. Ωραίος. Πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί, είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι νομίζω είναι σήμα κατευθέν για την ομάδα του Κονγκό.
1: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
16: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
1: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
17: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανελκυστήρες του Υπουργείου, δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάση των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500-600.000. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Γιατί το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100.000, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300.000, ένα νούμερο σοβαρό αυτό.
18: Αν δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες.
17: Αν παρέλθει, όποιος δεν έχει απογράψει, όταν πάει για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει ή να πληρώσει ένα πρόστιμο.
1: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
20: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
21: Τες αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
22: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζω όλα τα ξωτικά της παράδοσης εδώ από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, μαέστρο μας, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Θα πάμε στη γη της πολυφωνίας, την Ήπειρο, αλλά και την ελληνοφωνικά το Ιταλία. Θα ταξιδέψουμε σήμερα με το πολυφωνικό συγκρότημα Χαονία, που είναι εδώ στο στούντιό μας και σμίγει τις φωνές του με τη Φωνή της Ελλάδας, τη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, για να σας μεταφέρουμε μια μουσική παράδοση αιώνων μέσα από τις συχνότητές μας. Ένα ταξίδι που όλο μεγαλώνει αυτό το πολυφωνικό καραβάνι και οι κυρατζίδες του που κάνανε στάση σήμερα εδώ λίγο πριν την εμφάνισή τους στο θέατρο Πέτρας. Πάμε αμέσως με ένα πολυφωνικό τραγούδι, Βλάχα πλένει στο ποτάμι, από τα κτίσματα ζωντανά εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας.

Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε και το πολυφωνικό τραγούδι «Άιτε Μάρο στο πηγάδι» από το Δολό, ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από το σύνολο Χαωνία.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σχήμα Χαωνία, ένα μέρος από τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ. Ελευθερία Πανούση, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Ουρανία Μπατσινίλα, Χρήστος Δίπλας, Γιώργος Τούτσης και Φανή Τσιτούρα. Ευχαριστούμε που στείλατε αυτή την πανέμορφη πολυφωνία δυνατά σε όλο τον κόσμο μέσα από τις φωνές σας. Και καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη κοντά μου.
1: Καλώς βρήκαμε.
0: Χαίρομαι που ξανάρθατε λίγο πριν το μεγάλο φεστιβάλ εκεί στο θέατρο Πέτρας.
1: Μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε στα Ξωτικά. Άλλωστε το τραγούδι που μόλις τραγουδήσαμε για τον Πλανόγιανο που πλανεύει τα κορίτσια για ένα Ξωτικό μιλάει. Τα Ξωτικά της αγάπης.
0: Τα Ξωτικά και τα Ερικά της αγάπης στέλνουν αυτές τις δυνατές φωνές πραγματικά. Αντυχεί όλος ο διάδρομος εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Λίγο που σας άκουσα πριν στις πρόβες σας.
1: Και είμαστε μισή.
0: Είσαστε και μισή. Θέλεις να μας πεις και αυτούς που λείπουνε?
1: Ναι, γιατί νοερά είναι μαζί μας. Είναι η Αλίκη Γκανά, είναι η Πέννη Σπυροπούλου, είναι η Σταυρούλα Ιτζαβέλα και είναι και η Σεμέλη Μητροπούλου και ο Γιώργος Οδιόχνος. Είμαστε εντεκάδα.
0: Εντεκάδα, πολύ ωραίος αριθμός. Και μαζί βέβαια είστε και το πολυφωνικό καραβάνι. Είστε κυρατζίδες.
1: Από την Χαωνία γεννήθηκε η ιδέα του μεγάλου ταξιδιού του φωνών, του πολυφωνικού καραβάνι. Οι πρωτοστάτες της Χαωνίας ήταν και οι πρωτεργάτες στο ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού πριν 28 χρόνια. Η Χαωνία βέβαια φέτος κλείνει και γιορτάζει τα 30 της χρόνια. 1996-2026 το γιορτάζουμε με...
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Ευχόμαστε
0: τα χιλιάσετε.
1: Η επόμενη γενιά που έχει μπει ήδη στη Χαωνία να δώσει τη σκετάλη όπως και εμείς εκείνη. Μελλοντικά και η τρίτη, τέταρτη γενιά της Χαωνίας για να γιορτάσει τα 100 χρόνια.
0: Μακάρι να είμαστε καλά εδώ και η πόλη και οι επόμενοι να γιορτάζουν. Πες μας για αυτή τη μεγάλη γιορτή το Σάββατο.
1: Το Σάββατο ανταμώνουμε 18 πολυφωνικά σχήματα, όμιλοι, στη μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδιού 2026. Είναι η 26η φορά που το πολυφωνικό καραβάνι προσκαλεί στην κορυφαία πολυφωνική σύναξη κάθε χρονιά στην Ελλάδα. Μιλάμε για ομίλους σχήματα, βιωματικούς και νέους ερμηνευτές από όλες τις γενιές, από όλες τις περιοχές, από όλες τις προσεγγίσεις της υπηρώτικης πολυφωνίας και όχι μόνο. Μιας και εκεί σμίγουμε και με άλλες ελλαδικές πολυφωνίες όπως το Βόλακα Δράμας, την Κέρκυρα, την ελληνόφωνη κάτω Ιταλία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία. Είναι μια γιορτή των φωνών που είναι η καλύτερη έκφραση της κοινότητας πολυφωνίας που διαρκώς μεγαλώνει, ανανεώνεται σε ηλικία, κατεβάζει το μέσο όρο ηλικίας και εκεί που κάποτε υπήρχε μόνο η Χαωνία σαν νέοι ερμηνευτές του πολυφωνικού σε αυτές οι γιορτές, τώρα οι νέοι πλεονάζουν και κάθε χρόνο καλωσορίζουμε νέα σχήματα, νέους ερμηνευτές. Φέτος μάλιστα αυτή η γιορτή έχει την ξεχωριστή προσμονή της πρώτης εμφάνισης στην Πέτρα 5 από τους 18 ομίλους που συμμετέχουν. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτές οι νέες συμμετοχές, όπως για παράδειγμα θα χαρούμε για πρώτη φορά ζωντανά κερκυραϊκή πολυφωνία από τις γυναίκες του Κάτω Γαρούνα, από το Σύλλογο Ανδρονίκη. Για μας αυτό είναι εξαιρετικά συγκινητικό, γιατί πριν 20 χρόνια με το καραβάνι κάναμε τις τελευταίες μας εκδηλώσεις στον Κάτω Γαρούνα και τώρα βλέπουμε ότι μείναν σπίθες και αρπάζει πάλι η φωτιά. Και μόνες τους μας ζήτησαν να έρθουν στη μεγάλη γιορτή.
0: Θα έχετε όμως και δύο σπουδαίες μεγάλες φωνές από ό,τι διάβασα.
1: Θα έχουμε πολλές μεγάλες. Εδώ είναι ο πληθυντικός των φωνών. Εδώ είναι ο θρίαμβος του...
0: Κάτι είδα για την Ασπασία Τσίπη.
1: Η Ασπασία Τσίπη Βασιλείου από τη Δρόβιανη.
0: Την αγαπάμε σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι εξαιρετικά αγαπημένη. Εμείς πηγαίνουμε 3 και 4 φορές το χρόνο στο σπίτι της, στη Δρόβιανη. Μένει μόνη της εκεί. Και είναι και η Μαριάννα Ιτζήμα από την Καστάνιανη της Κόλλητσας.
0: Έχουμε αρχιακές ηχογραφήσεις μαζί με τη Θεάνο, να ξέρεις, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία έχουν τραγουδήσει.
1: Έχουμε αξιωθεί στο καραβάνι να τις έχουμε κοντά μας όσο ζούσε η Θεάνο όλα τα χρόνια. Και είναι μεγάλη τιμή ότι η Μαριάννα κάποτε μαθήτευσε κοντά μου στο εργαστήρι πολυφωνίας του πολυφωνικού καραβανιού. Είναι υπέροχη φωνή και κομίζει όλη αυτή τη γλυκύτητα από τα τραγούδια στα Μαστοροχώρια από την Καστάνιανη. Η Θεανό με άλλο τρόπο παλιά, εκπληκτική, αλλά και η Μαριάννα με το δικό της χαρακτήρα φωνής και ήθους που είναι πραγματικά απίστευτος.
0: Θέλω να περάσουμε να ακούσουμε κάτι από τη δισκογραφία σας, από το Βόλακα. Θα ακούσουμε, ναι.
1: Θα ακούσουμε, είπαμε τιμητικά, αντί να βάλουμε εμάς αυτό το τραγούδι, μόνο σε αυτό,
0: ναι,
1: να ακούσουμε τις γυναίκες του Βόλακα, όπως τις ηχογραφήσαμε επιτόπια με το καραβάνι πριν 20 ακριβώς χρόνια.
0: Είναι αυτή η ηχογράφηση είναι πριν 20 χρόνια.
1: Ακριβώς, είναι από το καραβάνι, είναι πρώτη φορά μεταδίδεται δημόσια. Παίζει ο Μάρκος ο Παύλου, που θα είναι μαζί μας στην Πέτρα μεθαύριο, ο καλύτερος γκαϊδατζής από το Βόλακα και ακριβώς φίλος. Πολλές γυναίκες από αυτές δεν τραγουδάνε πια, άλλες έχουν φύγει. Αλλά επειδή με το Χαωνία και με το καραβάνι ήμασταν πριν από ακριβώς 18 μέρες στο Βόλακα, με το ανοιξιάτικο πολυφωνικό καραβάνι.
0: Περιμένω να μου τα πεις μετά το αυτά. Γιατί
1: είπαμε τιμητικά να τις ακούσουμε, να τις χαρούμε.
0: Σας είδα στις φωτογραφίες, αλλά θέλω λεπτομέρειες για αυτό το ταξίδι. Καλό είναι.

0: Μου αρέσουν εμένα αυτά που, λένε, που τραγουδάνε απάνω και μιλάνε απάνω. Βέβαια, έχω κάποιες ηχογραφίες του Παντελή Καβακόπουλου που είναι δύσκολες μετά στο μοντάζ, αλλά έχουν γούστο. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το ιστορικό αρχείο που μας έχει φέρει στην εκπομπή. Πραγματικά θέλω να μας πεις τι κάνατε εκεί στο Βόλακα.
1: Στο Βόλακα μελετάμε, καταγράφουμε, ερευνούμε και ενθαρρύνουμε τις τελευταίες βιωματικές ερμηνεύτριες αυτής της τόσο ιδιαίτερης πολυφωνίας. Διφωνία είναι ουσιαστικά, που είναι λίγο ανάδελφη στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν έχει τέρι στα άλλα χωριά της Δράμας με την τόσο πλούσια σε παραλλαγές, ρυθμούς, μουσική παράδοση. Η γυναίκα στο Βόλακα εκφράζουν πραγματικά μια ζωντανή πολυφωνία. Την προλάβαμε σαν ζωντανή και πολύ πληθυντική, πολλές γυναίκες. Σήμερα ζητούμενο είναι να βρούμε επαρκές πρώτες και δεύτερες φωνές, δηλαδή τους δύο ρόλους που συνθέτουν την πολυφωνία. Και κάνουμε αγώνα, όπως και φορείς επιτόπια, για να ενθαρρύνουμε τη μεταλαμπάδευση, για να μην σβήσει αυτό το τόσο ιδιαίτερο είδος πολυφωνίας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις καταγράψει εικόνες εκεί, φαντάζομαι, με την κάμερά σου, εσύ που είσαι και σκηνοθέτης.
1: Το καραβάνι καταγράφει εδώ και χρόνια, και μάλιστα όσο πιο απαιτητικά μπορεί, και τα μοιράζεται με ένα ρυθμό απίστευτο τα τελευταία χρόνια. Κάθε τρεις μέρες δημοσιεύουμε ένα νέο βίντεο στο κανάλι του Πολυφωνικού Καραβανιού, για να προλάβουν να κοινωνήσουν όλοι με αυτές τις καταγραφές, να φτάσουν σε όλους τους σημερινούς και κυρίως μελλοντικούς αποδέκτες. Πόσες φορές εγγόνια ανθρώπων που έχουν φύγει, παππούδων και γιαγιάδων, δεν μας στέλνουν μηνύματα συγκινημένα όταν ανακαλύπτουν ότι ο παππούς ή η γιαγιά τραγούδαγαν το 2002, για παράδειγμα, σε μια εκδήλωσή μας στο Πογόνι, και τον βρίσκουν εκεί ζωντανό να τραγουδάει, ενώ τον είχαν χάσει παιδιά.
0: Τι ωραία. Και σήμερα έχετε μια προβολή. Για πες μας γι' αυτό.
1: Σήμερα είναι τελείως το άλλο ποτάμι της ζωής μας. Είναι το Βλέμμα του Οδυσσέα. Προβάλλεται 30 χρόνια μετά την ταινία, στην έναρξη του Open Air Cinema Festival του Δήμου Αθηναίων, στον Λόφο Κολονού, στο Λόφο Ιππίου δηλαδή, στο Θέατρο Κολονού, παρουσία του Harvey Keitel, του πρωταγωνιστή που ταξιδεύει ειδικά από την Αμερική για αυτή την προβολή. Είναι συγκίνηση, θα είμαστε όλοι οι συνεργάτες και της ταινίας όσοι επιζούν, γιατί έχουμε αποχαιρετήσει πολλούς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, μεταξύ των οποίων και τον Αγγελόπουλο, τον στενό συνεργάτη.
1: Θόδωρος Αγγελόπουλος, πριν 14 χρόνια. Αλλά και άλλοι εξαίρετοι και ηθοποιοί και μέλη του συνεργείου και συντελεστές καλλιτεχνικοί μας λείπουν, αλλά είναι πάντα μαζί μας νοερά. Θα είναι όμως όλοι και μετέπειτα συνεργάτες, όλος αυτός ο θίασος του Αγγελόπουλου που σχηματίστηκε με τα χρόνια, καλώς ορίζοντας διαρκώς νέα μέλη. Είναι στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Κολονός.
0: Αυτές οι μέρες είναι πραγματικά υπέροχες. Θέλω να λάβεις τη θέση σου για να πάμε στο επόμενο πολυφωνικό τραγούδι ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα ακούσουμε από το Πογόνι το τραγούδι στις Ελένης το κρεβάτι, με ένα μέρος από τους Χαωνία που είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο στουντιάκι μας.

Στη Σελένη στο κρεβάτι, το, από το Πογόνι, αυτό το τραγούδι. Εδώ με την Ελευθερία Πανούση, τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, την Ουρανία Μπατσινίλα, το Χρήστο Δίπλα, το Γιώργο. Εδώ με την Ελευθερία Πανούση, τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, την Ουρανία Μπατσινίλα, το Χρήστο Δίπλα, το Γιώργο.

Μαρία είναι ένα τραγούδι που έχει επικαιροποιηθεί με διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια όταν το τραγουδάμε με κόσμο. Το έχουμε αφιερώσει στα παιδιά που χάνονται, τα προσφυγάκια, τα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους από την πίεση της ζωής στην οποία μεγαλώνουν, παιδιά που αποχαιρετάμε. Είναι ένα τραγούδι που επιστρέφει διαρκώς και γίνεται διαρκώς επίκαιρο, δυστυχώς. Είναι αφιερωμένο και σήμερα για τα παιδιά που χάνονται.

0: Έχω συγκινηθεί, παιδιά, με αυτό το τραγούδι. Θάλασσα δεν τρώει λίρες, θάλασσα δεν τρώει φλουριά, μόνο τρώει τον μανάδο τα παιδιά.
1: Κάποτε σε μια βραδιά της Χαωνίας στο Σύλλογο Αρχαιολόγων, ένας από την παρέα, μέσα στη μέση του τραγουδιού άρχισε να κλαίει αναφιλητά, δεν το βγάλε το τραγούδι. Είναι κάτι που
0: δεν
1: το τραγούδι, αν δεν το νιώσεις, δεν το τραγουδάς. Δεν είναι αναπαράσταση, δεν είναι αναβίωση. Αν νιώσεις λίγο ότι τραγουδάς,

0: Είναι δύσκολο να μην τραγουδήσεις την αλήθεια του.
1: Το βασικό είναι να περνάς αυτή την αλήθεια σε αυτόν που σε ακούει, και εσείς το κάνατε αυτό. Και δυστυχώς, βρεσί Αλέξανδρε, ακόμα επιτρέπεται στις μέρες μας να πεθαίνουν έτσι τα παιδιά, να πεθαίνουν στις βάρκες για ένα καλύτερο μέλλον, να πεθαίνουν στην Παλαιστίνη, να πεθαίνουν από πείνα στην Αφρική. Πώς το επιτρέπουμε αυτό?
0: Δυστυχώς στις μέρες μας ο Ηρώδης έχει πολλά πρόσωπα σε τόσα μέρη, σε τόσους λαούς, σε αυτές τις εκατόμβες παιδιών στη Γάζα, σε αυτό το συνεχόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στην Αφρική, αλλά και σε άλλες, στο αστικό περιβάλλον, στα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους κάτω από την πίεση, ακόμα και με απεγνωσμένο τρόπο. Όταν μια κοινωνία στρέφεται ενάντια στο μέλλον της, ενάντια στα παιδιά της, είναι μια κοινωνία θνησιγενής που δοκιμάζει τον όποιο μέλλοντα με όρους εφιαλτικού ενεστώτα.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε, γιατί ασχολείστε και με την μουσική της Κάτω Ιταλίας, θα περάσουμε να ακούσουμε κάτι από αυτή τη δουλειά. Δική σας, ε?
0: Ναι, είναι Χαωνία, είναι η Αλίκη Γκανά που σήμερα μας λείπει.
1: Περαστικά εύχομαι.
0: Είναι η πρώτη φορά που τραγούδισαμε αυτό το τραγούδι. Δίνουμε επίτηδες στην ηχογράφηση της πρωτόλιας ερμηνείας του. Να πούμε κάτι, ότι τα γκρεκάνικα τραγούδια, η Κάτω Ιταλία, είναι μέρος της γιορτής μας αυτό το Σάββατο στην Πέτρα. Έχουμε σμίξει τις δύο όχθες του Ιωνίου, τα γεφύρια του Ιωνίου που έλεγε παλιά ο Δημήτρης Μαυρίκιος, ταξιδεύοντας από εδώ και από εκεί, σμίγοντας πολυφωνίες των γκρεκάνων του Σαλέντο, της Καλαβρίας, με τα υπηρώτικα πολυφωνικά. Ένα τέτοιο δείγμα σαν πρόγευση για τη γιορτή.
1: Άκουα τε λα φουντάνα, το νερό της πηγής.
0: Ακριβώς, είναι και αυτό για τα νερά της αγάπης.

0: Λοιπόν, και μια έκπληξη εδώ. Πέρασε και ο Σωκράτης, ο Συνόπουλος. Τον αγαπάμε, τον περιμένουμε στα εξωτικά της παράδοσης.
1: Είναι αγαπημένος ο Σωκράτης και παλιούς φίλος και συνταξιδιώτης σε άλλες όχθες.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για αυτή τη σπουδαία μουσική παράδοση, τα Αγκρεκάνικα της Κάτω Ιταλίας, που είναι και η ποίησή της ωραία.
1: Ναι, είναι... Μα και μόνο η ντοπιολαλιά τους, ο τρόπος που εκφέρουν τη γλώσσα τους, ενέχει στοιχεία μουσικά και ποιητικά. Δηλαδή το φεγγάρι που είναι φέγγος, το λιθάρι που είναι λιθάρι, η αγάπη, το καληνύφτα. Και ο τρόπος που τα εκφέρουν όλα αυτά παράγει μουσική ακόμα και στην ομιλία του. Πόσο μάλλον στις μουσικές τους που είναι η χαρά της ζωής.
0: Πώς μπορεί η όσμωση δύο γλωσσών να εκφέρουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω πως είναι άλλη μια τεκμηρίωση ότι τα σμιξήματα είναι αυτά που γεννούν την υπεραξία της ομορφιάς.
0: Λοιπόν, θα μου πεις, για να μην ξεχάσουμε, ποιοι συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή της Πολυφωνίας το Σάββατο στο Θέατρο Πέτρας, 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο δωρεάν για το κοινό, όπως πάντα.
1: Ναι, είναι με...
0: Και ελπίζω και του χρόνου. Κάτι δεν ξέρω, άφησες ένα υπονοούμενο,
1: ναι, γιατί...
0: στο Facebook.
1: Το στηρίζουμε πραγματικά με δικές μας δυνάμεις. Το να καταφέρουμε εδώ και 12-13 χρόνια, 14 να είναι με ελεύθερη είσοδο. Για να μπορεί ο κάθε νέος, ο κάθε φίλος του πολυφωνικού τραγουδίου, ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ακούσει για πρώτη φορά στη ζωή του πολυφωνικού, να μην έχει οικονομική διαμεσολάβηση. Αν αντέξουμε και του χρόνου, θα πάει και του χρόνου. Ιδάλλως θα αναγκαστούμε να βάλουμε ένα μικρό εισιτήριο. Όμως, εμάς η μεγάλη χαρά της Χαωνίας είναι ότι εκεί σμίγουμε με όλους τους άλλους. Ότι είμαστε ένα από τα 18 σχήματα φέτος. Και τέτοια σχήματα που συμμετέχουν εκεί είναι πραγματικά άνθρωποι από τους οποίους έχουμε μάθει τραγούδια. Έχουμε μάθει και τη δικιά τους αγάπη για το τραγούδι, την έχουμε μοιραστεί. Είναι τα Δελβινιώτικα. Είναι η Δίβρη. Είναι η Κοσοβίτσα. Είναι η Αλβανή Λότ Κρουμπέτη. Είναι η Μουργκάνα. Είναι ο σύνδεσμος υπηρωτών ζωγράφου. Είναι η ΙΟ σε διφωνίες του Βόλακα και της Κάτω Ιταλίας. Είναι το Πολύφωνο, το εργαστήρι πολυφωνίας του Καραβανιού. Είναι το εργαστήρι πολυφωνίας της Πανηπυρωτικής. Είναι ο Μάρκος ο Παύλος στην Γκάιντα από το Βόλακα Δράμας. Είναι η Ασπασία Τσίπη Βασιλείου από τη Δρόβιανη. Είναι η Μαριάννα Τζίμα από την Καστάνιανη. Είναι μια νέα υπηρώτικη κομπανία, νέοι άνθρωποι που τους ξέρουμε από παιδιά στο καραβάνι. Η Αντράλα, το όνομά τους. Βαγγέλης Βασιλείου στο Κλαρίνο από τη Μουργκάνα. Είναι για πρώτη φορά μαζί μας η Ανδρονίκη, ο σύλλογος γυναικών του Βόλακα Δράμας, που για πρώτη φορά τραγουδούν μαζί μας, και είναι και τα Ειδόνια του Βούρκου. Εξαιρετικό πολυφωνικό σχήμα. Και να πω κάτι, ότι κάθε φορά να αγγέλουμε τα περισσότερα από τα σχήματα, υπάρχουν και εκπλήξεις εκεί. Δύο σχήματα που επίσης θα είναι για πρώτη φορά και έχουμε μεγάλη χαρά για αυτά, είναι το Δημοτικό Οδείο της Λαμίας, που κάνει χρόνια δουλειά εκεί ο δάσκαλός του,
0: ο Αλέξανδρος Τσιμέκας,
1: φίλος. Και το δικό μας καμάρι, τα δικά μας μπιρμπίλια, τα Ειδονάκια. Οι μαθητές του Καραβανιού στο Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου. Παιδιά 16 χρονών.
0: Αχ, και αυτό πρέπει να το πούμε όμως τώρα, γιατί τα παιδιά εκεί στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Και τα ζούμε από κοντά.
0: Και
1: ένα
0: τα ζείτε από
1: ολόκληρο.
0: Κοντά. Δεν είναι δυνατόν να είναι μέσα, να σπουδάζουν χωρίς αίθουσες, σε μια κατάσταση τραγική.
1: Γίνεται αγώνας για το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου. Εμείς χαιρόμαστε που ένα από τα μουσικά σύνολα του Λυκείου αφιερώθηκε στο υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι και μας ξάφνιασε το πάθος των παιδιών για τα πιο δυνατά σε εισαγωγικά, τα πιο βαριά σε εισαγωγικά πολυφωνικά τραγούδια. Όχι τα χαρούμενα και τα αλέγκρα, που έτσι κι αλλιώς είναι κάπως η εξαίρεση, αλλά τα τραγούδια του πόνου, της ξενιτιάς. Μας εντυπωσίασε πως αγγίζουν αυτά τα τραγούδια 16χρονα, 17χρονα παιδιά με τέτοιο πάθος. Αμέσως μετά από εδώ πάμε για πρόβα μαζί τους, τη δεύτερη συνεχόμενη σε 3 μέρες. Είναι η αγάπη τους, το πάθος τους για πολυφωνικό είναι δύναμη και για μας, παρότι ταξιδεύουμε 30 τόσα χρόνια.
0: Έχουν όμως και σπουδαίους δασκάλους, πρέπει
1: βέβαια,
0: να πούμε.
1: Βέβαια. Και
0: και εσείς ένας άνθρωπος που μπορείς να το κάνεις αυτό, μεταλαμπαδεύεις τα νέα παιδιά, αυτό το πάθος θα έλεγα, αυτή την ενέργεια που έχεις.
1: Αν δεν δώσεις την αγάπη σου για το τραγούδι, αν δώσεις σκέτη τη φόρμα του, σκέτο το ρυθμό, σκέτο το μελωδικό, τη μελωδική του γραμμή, αν δεν εφησίσεις την αγάπη, μάλλον αν δεν βρεις τρόπο να εκφραστεί η αγάπη των παιδιών, γιατί υπάρχει. γιατί αναζητούν το αυθεντικό, αναζητούν το συλλογικό, αναζητούν αυτό που τους ανατριχιάζει.
0: Ναι. Απλά πρέπει να είναι τυχεροί να το βρούνε. Mm. Χάνονται μέσα σε αυτό το πράγμα, το σκουπίδι, το πολύ που έχεις την ευκαιρία πλέον μέσα από το ίντερνετ. Πρέπει να το βρεις, πρέπει να έχεις την τύχη να το βρεις.
1: Πιστεύω ότι αρκεί να έχεις ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σου και υπάρχουν νεύρες αλήθειας και ομορφιάς παντού. Ακόμα και σε αυτά τα σκουπίδια που μας έχουν κατακλείσει μέσα στην πόλη με τις τόσες ασχήμιες και δυσκολίες της ζωής, όταν δύο άνθρωποι σμίγουν, τρεις, τέσσερις, πέντε, πόσο μάλλον στο πολυφωνικό τραγούδι, υπάρχουν τρόποι να γεννηθεί κάτι πολύ όμορφο. Αυτό ζουν τα παιδιά σαν παραμύθι. Και αυτό θα μοιραστούμε μαζί τους μεθαύριο που θα τραγουδήσουν πρώτη φορά σε χιλιάδες κόσμους.
0: Τι ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Χαίρομαι για τα παιδιά και για τους δασκάλους τους που κάνουν αυτή την εξαιρετική δουλειά. Να πάρεις θέση, γιατί θα τραγουδήσετε ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας ένα τραγούδι πολυφωνικό, το Γιώργο μας πήρε άνοιξη από τα κτίσματα εδώ στο στουντιάκι μας το μικρό, που όμως ο Βασίλης ο Νικολόπουλος κάνει εξαιρετική δουλειά για να βγαίνει η Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλετε να πούμε άλλο ένα τραγούδι ζωντανά?
1: Εγώ θα έλεγα να πάρουμε λίγο αίσθηση
0: από το
1: οργανικό της γιορτής. Εκεί που σμίγουν γλώσσες, λαοί, παραδόσεις,
0: ναι,
1: στην κοινή γλώσσα του πολυφωνικού και της έγερσης. Υπάρχει ένα υπέροχο τραγούδι που συχνά αναζητούμε στα γλέντια μας, στο πολυφωνικό καραβάνι, το οποίο έρχεται από την Αλβανία. Το Μάρτσιφτέν. Ένα τραγούδι εδώ με το Λαβέρ Μπαρίου, έναν εξαίρετο δεξιοτέχνη του κλαρίνου από την Πρεμετή.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και πάμε να ακούσουμε τους Γαωνία στο πολυφωνικό τραγούδι «Βλάχα πλένει στο ποτάμι από τη Γλίνα».

0: Ελένη.
1: Και να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι ζωντανά εδώ από τους Χαονία.
2: Τραγούδι από τη Χιμάρα, από την πιο απομακρυσμένη περιοχή της πυροδικής πολυφωνίας.
3: Μόλις κοιμήθη το κύμα, θα

0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Είστε εξαιρετικοί. Ελευθερία Πανούση, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Ουρανία Μπατσινίλα, Χρήστος Δίπλας, Γιώργος Τούτσης, Φανή Τσιτούρα. Θέλω να κάνουμε άλλες δύο εκπομπές μαζί, Αλέξανδρε. Η μία θα είναι κάτω με όλο το σχήμα, στα μουσικά σύνολα και με όργανα. Η άλλη θα είναι, θα έρθεις να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για το πολυφωνικό τραγούδι, να μάθουμε τους ρόλους όλους, τι εστί παρτής, τι εστί γυριστής, τι εστί κλώστης, όλα αυτά, δηλαδή αναλυτικά, να είναι μια μουσικολογική εκπομπή.
1: Θα είναι χαρά μας να μοιραστούμε όσα ξέρουμε και όσα αγαπάμε στο πολυφωνικό τραγούδι μέσα από τα εξωτικά της παράδοσης. Γιατί και οι ραδιοφωνικοί τόποι είναι κοινοί τόποι και όταν συναντιούνται άνθρωποι με κοινές ευαισθησίες και αγάπες και γνώσεις και μεράκι, το ολικός μας χώρος πληθαίνει, μεγαλώνει τα κοινωνικά μας ξέφωτα και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Λίγο πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να μας πεις λίγο ακόμα για αυτή τη μεγάλη γιορτή της Πολυφωνίας στο Θέατρο Πέτρας.
1: Είναι οι φωνές της Πέτρας, έτσι είναι ο διακριτικός υπότιτλος αυτών των μεγάλων γιορτών που διοργάνωνε το Πολυφωνικό Καραβάνι.
0: Είναι πολύ ωραίος τίτλος. Συμμετέχουν και οι Πέτρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε βρει και έναν χώρο που προσυδειάζει σε αυτό το μαγικό χώρο που μας αποκάλυψε ο Μήνος Βουλανάκης, όπως και το Θέατρο Βράχων επίσης, ο εξαίρετος Μήνος Βουλανάκης. Διαλέξαμε αυτό το χώρο γιατί είναι βόρεια και δυτικά της Αθήνας, όπως η θέση της Ηπείρου στο χάρτη της Ελλάδας, βόρεια και δυτικά. Γιατί μας στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, είμαστε οι παλαιότεροι διαχρονικοί συνταξιδιώτες του. Ξεκινήσαμε από το 2002 εκεί, από το 2000 στο Παλάς. Είναι 26η χρονιά. Είναι μια γιορτή που τη ζητάνε πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι που τραγουδάνε και αγαπάνε το πολυφωνικό τραγούδι. Δεν είναι δικιά μας επιλογή να διοργανώσουμε μια εκδήλωση. Δεν είναι με τυπικούς όρους αυτού. Είναι μέρος στον ετήσιο κύκλο της ζωής τόσων ανθρώπων και διαρκώς περισσότερων και διαρκώς πιο νέων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προσμένουν κάθε Ιούνιο να ανταμώσουμε στην Πέτρα, μεθαύριο, φέτος, στην 26η μεγάλη γιορτή, Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με όλες αυτές τις 18 παρέες, τους 130 βιωματικούς και νέους ερμηνευτές, με μια ηλικιακή γκάμα εκείνων που θα τραγουδήσουν, που εκτείνεται από μια ηλικία μέχρι το τετραπλάσιό της. Και αυτό είναι το μαγικό που συμβαίνει στο πολυφωνικό τραγούδι, ότι μπορεί να συνέχει ανθρώπους με πολύ διαφορετικές ηλικιακές ή βιωματικές προσεγγίσεις, αλλά και πολύ διαφορετικές αναφορές. Αυτό είναι το σμίξιμο του πολυφωνικού τραγουδιού, της κοινότητας πολυφωνίας, του πολυφωνικού καραβανιού, το μεγάλο γιορτών πολυφωνίας. Μεθαύριο, με ελεύθερη είσοδο, στο Θέατρο Πέτρας στις 9 το βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε Λαμπρίδης και Χαωνία μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Θα κλείσουμε με το καληνύχτα. Η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια μαργάρων στο ρεύμα προς Κατερίνη και σήμερα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες στο οδόστρωμα, ενώ παραμένει για δεύτερη ημέρα κλειστή η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής στο ύψος του Λουδία. Και σήμερα κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας, η οποία είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες των υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Αναστάτωση στην οικίδη της Χαλκιδικής, όπου με εντολή του Δήμου απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην παραλία Αγία Βαρβάρα και απομακρύνθηκαν οι λουόμενοι. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Σιθωνίας Ιωάννη Μαλίνη, που μίλησε στον 102 FM, υπήρξε βλάβη στη γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού με αποτέλεσμα να σκάσει και να γεμίσει ακάθαρτα λίμματα η περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο και παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις τις 2 μετά το μεσημέρι. Και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς τον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν θα συζητήσουν αύριο στο Μπίρκενστοκ της Ελβετίας οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει ανόητους όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν και ότι υπέγραψε μια κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, είπε. Τα στενά του Ορμούζ άνοιξαν μετά από μήνες και δεξαμενόπλια γεμάτα τόνους πετρελαίου εφοδιάζουν πλέον την παγκόσμια αγορά, ενώ έχει αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα 27 ηγέτες για την ευρωπαϊκή οικονομία και άμυνα. Θα δοθεί μάχη για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα διεκδικήσεων για την άμυνα, την αγροτική πολιτική αλλά και την ενέργεια. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, όπως είπε. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Κακουργηματική δίωξη άσκησε εισαγγελέας εις βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη κατηγορούμενοι ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστή από κοινού, απόπειρα εκβίασης όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Χρυσές δουλειές έκανε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με 86.000 πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας. 7 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κέρδος του κυκλώματος και 50 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για τις εταιρείες. Διέθεταν συνδρομητικά προγράμματα σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις νόμιμες πλατφόρμες και τις εταιρείες. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν παρέχοντας τους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύμφωνα λέει με τις εκτιμήσεις των βενζινοπόλων, 1,80 με 1,90 θα κινηθεί η αμόλυβδη το καλοκαίρι. Θα πέσει λέει και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, γιατί η θέρμανση δεν υπάρχει ούτως ή άλλως από Οκτώβρη και μετά πότε είναι. Το αναφέρουμε αυτό απλά για τον κόσμο.
1: Ναι, και περιμένουμε βεβαίως να δούμε να πέφτουν και όλα τα προϊόντα τα οποία ανέβηκαν όλος τυχαίως και παραδόξως το 10 λεπτάκι, το 20 λεπτάκι, επειδή έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
1: Πάρτε το 0 λίγο, δεν ακούγεστε τι μιλήσατε. Μειώσεις σε προϊόντα πρώτης χρήσης. Ναι, ναι.
0: Άλλες ειδησούλες. Έτσι, πριν πάμε στο αθλητικό, έτσι, πριν μάλλον επιστρέψουμε στο αθλητικό. Μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% καταγράφηκε στη χώρα πέρυσι, καθώς οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 σε σύγκριση με τις 68.467 το 2024.
1: Συγγνώμη, κάτσε να κάνω μια ερώτηση. Έτσι όπως το διάβασες, έτσι όπως το είδες, οι γεννήσεις ζώντων είπαν.
0: Ζώντων, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι... Υπάρχουν και άλλες γεννήσεις.
0: Ναι, και γι' αυτό υπάρχει. Γιατί οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024.
1: Α, μιλάει τώρα για πολύ συγκεκριμένα.
0: Ναι, με βάση την Ελστάτ.
1: Άλλο
0: είναι το θέμα.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται το ΠΚΠ. Γιατί χρειάζεται το ΠΚΠ, Δημήτρη μου? Γιατί η μοναδική περιφέρεια η οποία παρουσίασε αύξηση στις γεννήσεις κατά 129 είναι της Κρήτης. Βαράνε τα παλικάρια εκεί πέρα. Έτσι, δεν έχουν θέματα, βαράνε τα παλικάρια. Κατάλαβες τι γίνεται? Ενώ σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι σημαντικότερες μειώσεις διαπιστώθηκαν στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο κατά 1007.
1: Στην Κεντρική Μακεδονία
0: σύνολο. Άρα
1: ναι,
0: δεν πάμε καλά εδώ πέρα.
1: Εσύ το χρέος το έκανες.
0: Δεν πάμε καλά. Εγώ έκανα δύο παιδιά, ρε φίλε.
1: Εγώ πιέζομαι κάπως, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μεγάλωσα κιόλας τώρα. Δεν έχω και την υπομονή. Και δεν θα είναι και καλό τώρα, εντάξει. Τώρα,
1: γεια σου πατέρα, γεια σου. Ναι. Και με τη Νίκη, για ρε πατέρα, εδώ, θεμέλιο μεγάλο της ραδιοφωνίας και όχι μόνο. Δε.
0: Εντάξει, αλλά λέω ότι η Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Πελοπόννησο έχει θέμα.
1: Everybody ενώ, is down, που λέγανε.
0: Ενώ στην Κρήτη μπορεί μεν να γίνεται αυτό, αλλά συμβάλλουν οι άνθρωποι στην καταπολέμηση της υπογενετικότητας.
1: Είδες, άρα για την επίλυση του δημογραφικού η λύση είναι μία.
0: Ο ΠΚΠ. Δώστε λεφτά στον κόσμο. Να δείτε μετά πώς θα πυροβολάνε. Τρίτη ειδησούλα. Και σταματάω για τα.
1: Φαντάσου γινόταν με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γινόταν με τα κοπάδια.
0: Ναι.
1: Δήλωνε ο άλλος 7.500 και είχε 800. Και λέει, έχουν οι γείτονες και τα κουβαλούσανε. Που όλη την μέρα τα κάνανε βόλτες από τη μία στην τέτοια. Εσύ, Βασίλη, τα παιδιά λέει, τι κάνουν σήμερα. Δεν τα παίρνει λίγο, περνάει η έλεγχο.
0: Ναι.
1: Τρίτεχνο δηλώνω, δεν έχω ένα
0: φίλο. Να έχει και ο ΠΚΠ και να μην βοηθά την καταπολέμηση υπογενετικότητα είναι πρόβλημα. Τρίτη είδηση. Έλεγα, το ξεκίνησα έτσι και πήγαμε στον Κριστιάνο, αλλά πήγαμε στο Λουτσέσκου, φύγαμε από τον Κριστιάνο που θα επιστρέψουμε σε λίγο. Είναι ότι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ούτως ή άλλως δεν έχω σκοπό να επιστρέψω. Το ψήφισα νωρίτερα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συγκεκριμένες ειδήσεις που κυριαρχούν. Κλείνει το μετρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κλείνει το flyover.
1: Περιφερειακή.
0: Ναι. Λόγω flyover περιφερειακή. Θα είναι λέει Σάββατο βράδυ. Βροχή στην πόλη.
1: Αυτό που είναι είδηση όταν βρέξει Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Αλλά η άλλη είδηση η οποία μου έκανε εντύπωση και δεν είναι από την πόλη είναι που έβγαλε ένας μια τρίαινα στον Πειραιά, αν είδα καλά. Γιατί τους δύο αδέρφια λέει τα κυνηγούσε λέει με μια τρίαινα. Γιατί μαλώσανε λέει για τη θέση πάρκινγκ. Και έβγαλε μια τρίαινα.
1: Την είδα.
0: Ναι, σκοτώνει άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Σκοτώνει άνθρωπο αυτή η τρίαινα. Την είδε Ποσειδώνας μέσα σε κεντρικό δρόμο. 77χρονος.
1: Εντάξει, στον Πειραιά τώρα. Εντάξει. Και αν είναι κάπου να βγει μια τρίαινα στην Ελλάδα, στον Πειραιά θα έβγαινε.
0: Ναι, δηλαδή, ίδια ψάρεμα πήγαινε με την τρίαινα. Ή την κουβαλάει στο αυτοκίνητο γενικώ στην τρίαινα. Δηλαδή, πρέπει να δούμε και την απολογία του. τι είπε, ας πούμε, στους αστυνομικούς. Δεν το ρωτήσανε, ρε φίλε, πώς έτυχε να έχει την τρίαινα και να την κουβαλάω γενικώς ή πήγαινα για ψάρεμα. Ξέρω εγώ, αυτή την εποχή έχει καλές τσιπούρες, ρε φίλε, ξέρω εγώ, και βγαίνω.
1: Τι να σου
0: με την τρίαινα, ξέρω, λέω τώρα.
1: Τους έκανε τριένα. Καμάκι, λέει ένα από τα σχόλια.
0: Με τριένα, ρε φίλε. Δηλαδή, πού έχει πάει ο κόσμος. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό που πάμε νωρίτερα. Επειδή σου είπα για τη Ρεάλ, για να το κλείσω λίγο με αφορμή τον Γιακουμάκη. Η Ρεάλ πήρε τον Κουκουρέγια.
1: Δεν μ' αρέσει ο Κουκουρέγιας καθόλου, ρε φίλε.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν σ' αρέσει ο Κουκουρέγιας?
1: Τον θεωρώ αλήτη. Είναι αυτός που θα σε χτυπήσει εκτός φάσης και θα το παίζει βουγιουκλάκι αλίκη ότι αυτός χτύπησε τελικά.
0: Ενώ οι άλλοι χτυπάνε. Ναι, αλλά τον Παύλο Γκαρσία Θεό τον έχεις όμως.
1: Ναι.
0: Θεό τον είχες. Ο Παύλο τι έκανε. Ο Παύλο τι έκανε. Επειδή λέγατε τίποτα δεν παίζει στον ΠΑΟΚ.
1: Ρε, για τον Κουκουρέγια δεν μιλούσαμε τώρα.
0: Όχι.
1: Ποιο Παύλο Γκαρσία.
0: Όχι. Γιατί.
1: Εγώ σου είπα δεν μ' αρέσει ο Κουκουρέγιας.
0: Όχι, γιατί κρίνεις με βάση τη φανέλα που φοράει.
1: Ναι, τώρα δεν μ' αρέσει. Ποιο Κουκουρέγια μπροστά στον Παύλο.
0: Άσχετα την αγάπη που του έχω και την εκτίμηση, το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης τι έκανε?
1: Ήτανε και αυτός, δεν ξέρω από...
0: Τι έκανε ο Διαμαντίδης?
1: Χτυπούσε.
0: Ήτανε καθαρός παίκτης, νομίζεις? Καθαρός ήταν ο Δημήτρης.
1: Αυτό το baby face ήτανε...
0: Βέβαια.
1: Ήτανε βρωμικό, ήτανε.
0: Είχε μια...
1: Τον έβγαζε τον αγκώνα του λίγο στο σκρίνι εκεί δηλαδή.
0: Τι έκανε δηλαδή? Και άλλοι παίκτες το κάνανε μεγάλοι. Αλλά πάντα κρίνεται με βάση τη φανέλα. Ο δικός μας δεν μας πειράζει. Καλά κάνει ρε το παιδί. Καλά κάνει το παιδί. Ή το άλλο. Απάντησε.
1: Α, αυτό απάντησε. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι να κάνει, να κάτσει να τις φάει. Να ξέρω ότι είναι κουμπίσει. Ο Κουρέγια είχε κάνει ένα θέατρο σε ένα πέναλτι. Και από τότε, και θυμάμαι σε ένα παιχνίδι, ήταν στο Euro νομίζω ήταν. Τον είχαν ένα ολόκληρο γήπεδο γιουχάιζε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Για πες.
0: Κουκουρέγια είναι ο τέταρτος παίκτης ο οποίος βγαίνει, σε εισαγωγικά βγαίνει, γιατί ο Κουκουρέγια δεν ήταν κανονικά στην, είναι από την Εσπανιόλ, ή από τις ακαδημίες Εσπανιόλ βγήκε και μετά πήγε στη Μασία της Μπάρτσα. Είναι ο τέταρτος παίκτης από τη Μασία που πάει στη Ρεάλ. Ο πρώτος δεν ήταν ο Γιούστο Τεχάδα το 1960, Μάσια της Μπαρτσελώνα, εντάξει,
1: ναι,
0: δηλαδή από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα, ο οποίος πήγε το 1961, αφού είχε βάλει 126 γκολ για την Μπάρτσα, δεν έπιασε στη Ρεάλ. Ο δεύτερος ήταν ο Λουίς Μίγια, 1990 μέχρι 1997 έπαιξε. Ο τρίτος ήταν ο Σελάδες και τώρα ο Κουκουρέγια ο τέταρτος. Η Μπαρτσελώνα πάντως έχει πάρει από τις ακαδημίες της Ρεάλ το Σαμουέλ Ετό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον πήρε κατευθείαν. Δεν πήγε κάποιε άλλε ομάδε, τον πήρε και ο Ετώ ήταν ένα από του κορυφαίου φόρ.
1: Και του τέσσερι.
0: Ναι,
1: του καταπίνει. Ένα έτσι. Και ω Κουκουρέγια τώρα και εντάξει.
0: Πώ α πούμε τρώω εγώ την κρέμα καραμέλε. Α, είσαι
1: τέτοιο είσαι.
0: Και τελείωσε η κρέμα. Μα πού πήγε η κρέμα, κάπω έτσι.
1: Στο Τέξα.
0: Επίσης θέλει να πάρει, λέει η Ρεάλ, τον Έντσο Φερνάντες από την Τζέλσι, η οποία θέλει οπωσδήποτε 120 εκατομμύρια. Παρεμπιπτόντως Κουκουρέγια, η Μπάρτσα είχε πάρει 11 εκατομμύρια από τη Χετάφε. Η Χετάφε είχε πάρει 18 εκατομμύρια από την Μπράιτον. Η Μπράιτον πήρε 68 εκατομμύρια από την Τζέλσι. Και τώρα η Τζέλσι πήρε 55 εκατομμύρια από τη Ρεάλ.
1: 55.
0: Άρα όχι και επένδυσαν στον Κουκουρέγια, βγάναν λεφτά.
1: Αυτή η Chelsea πάντως, δηλαδή ένα σκασμό λεφτά στους προπονητές, παίκτες χαμηλότερα, δεν. Σαν να πηγάδι χωρίς πάτο.
0: Ναι, πήρε πολλά όμως από τον Κουκουρέγια. Φίλοι, τον είχε...
1: Αγωνιστικά.
0: Ναι, εντάξει, πήρε. Θα μου πεις, θα πάρει 13 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με αυτά που έδωσε η ίδια, και ο Κουκουρέγια δεν είναι κανένας μεγάλος, 29 χρονών είναι. Εντάξει. Τις έπαιξε όμως ο Κουκουρέγια. Δεν μπορείς να πεις. Και θέλει 120 εκατομμύρια από τη Ρεάλ για τον Έντσο Φερνάντες. Για τον οποίο, για την ακρίβεια, θέλει το ποσό το οποίο είχε δώσει η ίδια στην Μπενφίκα. Πέρα σε βοηθήσει ο παίκτης. Αν δεν σε βοηθάει, βγάζει ο Άρης των Μωρών στην αγορά. Πώς θα πάρει τώρα δηλαδή. 5 εκατομμύρια.
1: Δεν τίποτα. Και ο παίκτης.
0: Για τον Μπερνάντο Σίλβα σου είπα ούτως ή άλλως, και ο Κονατέ, τον οποίο τον υπέγραψε από τη Λίβερπουλ μέχρι το 2030, κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια ευρώ θα παίρνει ο...
1: Ως ελεύθερο τον πήρε
0: ο Κονατέ. Αυτό δεν το είδα. Αυτό δεν το είδα.
1: Γιατί δεν ακούω, δεν είδα ποσό, και εγώ δεν είδα να γράφεται κάτι.
0: Ναι, ναι. Παρεμπιπτόντως για το Μαντσίνι που σου είπα νωρίτερα για τον, για τον Άρη, είδα τα νούμερα του από το, από το 2019 που ήρθε στον, στον Άρη μέχρι και τη χρονιά που μας πέρασε. Τα γκολ και οι ασίστ. Δεν το λες και δεινό.
1: Όχι.
0: 23 γκολ.
1: Σεζόν.
0: Σύνολο. Και 33 ασίστ. Δηλαδή η επιτομή του εργάτη. Κανα γκολ, παιδιά. Δηλαδή μετά μην μου πεις ότι δεν πήρα από το Μαντσίνι τα γκολ που ήθελα, που δεν βάζει. 23 γκολ έχει βάλει σε 7 χρόνια. Δηλαδή πόσο βγαίνει.
1: 3
0: γκολ περίπου κατά μέσο όρο.
1: 3,5.
0: Δηλαδή, βέβαια δεν είναι το ίδιο, γιατί στο Αποέλ είχε ρόλο, στον Άρη είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, στον Παναθηναϊκό σταδιακά τον έχασε. Τον,
1: ναι,
0: τον
1: δεν
0: ρόλο
1: είχε, ναι, δεν
0: ναι.
1: είχε χρόνο κιόλας.
0: Μην το κατηγορούμε το παιδί. MVP του πρωταθλήματος ο Πινέδα.
1: Λογικό.
0: Δίκιο.
1: Δίκιο.
0: Αν ο Γιώβιτς συνέχιζε έτσι όπως ξεκίνησε, θα μπορούσε να διεκδικήσει και αυτό τον τίτλο και ο Γιώβιτς. Αλλά ο Γιώβιτς νομίζω τελευταίους δύο μήνες δεν έπαιξε.
1: Όχι, ναι, βρήκε και έκανε ο Γιώβιτς τον Παναθηναϊκό σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και κάπου εκεί εκτοξεύθηκε η
0: και
1: ψυχολογία
0: με τον... Και με τον Μπάουκ ήταν καλό στο πρώτο παιχνίδι των play-off. Ναι. Και ναι. μετά εξαφανίστηκε. Ναι.
1: Νομίζω ότι είχε αντιμετώπισε και ένα
0: τραυματισμό, βέβαια.
1: Και
0: ναι.
1: ένα τραυματισμό.
0: Αντιμετώπισε έτσι, ναι. και ένα τραυματισμό, αλλά μετά επί της ουσίας εξαφανίστηκε. Αυτά.
1: Πρέπει να μου βρεις μία απάντηση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μου βρεις μία απάντηση.
0: Βλέπεις, αποφεύγω να μιλήσω για τον Ρονάλντο. Γιατί αφήνω για το τελευταίο
1: ναι,
0: κομμάτι
1: ναι,
0: της εκπομπής.
1: Okay,
0: αποφεύγω γιατί έχει πει κάτι και ο φίλος μου ο Κώστας, ο Νικολακόπουλος, και δεν θα σκάσω να δεν το πω.
1: Θέλω, πρέπει να μου βρεις μία απάντηση σε ναι. ποιο κανάλι θα βλέπω Ηρακλή TV. Γιατί διαβάζω εδώ, παραδείγματος χάρη, η πρόταση του Sky που κλειδώνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basketball League.
0: Ναι.
1: Και επειδή εδώ η Θεσσαλονίκη έχει κάνει αρκετά μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ, δεν θα πρέπει κάπως να ξέρουμε και πού θα βλέπουμε και τις ομάδες, ας πούμε. Θα τις βλέπουμε στο Sky, θα τις ναι. βλέπουμε σε καμιά καινούργια συνδρομητική πλατφόρμα.
0: Συνδρομητική.
1: Μπάσκετ, πού θα βλέπουμε δηλαδή, αν πάνε στο Sky τα δικαιώματα.
0: Θα πάνε.
1: Θα πάνε στο Sky. Άρα πώς θα βλέπουμε, γιατί δεν νομίζω ότι θα τα βλέπουμε στο ελεύθερο Sky τις μπασκετικές αναμετρήσεις.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, όχι όλες.
0: Φεύγοντας χθες από την εκπομπή.
1: Είναι σχετικό ή αλλάξαμε θέμα?
0: Όχι.
1: Α,
0: το ίδιο θέμα.
1: Εντάξει, ναι,
0: φεύγοντας χθες από την εκπομπή, το είχα λίγο υποτιμήσει το θέμα. Ήξερα ότι είναι δύσκολο να διατηρηθεί κεντρική διαχείριση, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κατά της κεντρικής διαχείρισης, με βάση, λέω, το δικό μου ρεπορτάζ. Εντάξει. Αλλά θεωρούσα ότι. Εντάξει. Θα τα βρούνε. Μιλώντας λοιπόν με κάποιον εχθές και έχοντας εγώ υποτιμήσει το θέμα του Sky, μου λέει με σιγουριά ότι κοίτα να δεις, θα πάει στο Sky και μάλιστα θα επικυρωθεί στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ που θα γίνει την Παρασκευή, αύριο. Λέω και τι είναι, τι προβλέπει, αύξηση, τι προβλέπει, λέω, η πρόταση του Sky. Η πρόταση του Sky προβλέπει αύξηση απολαβών της τάξης του 20%. Λέω λογικό, γιατί πέρσι ήταν ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και οι άλλοι ούτε καν καμία σύγκριση. Τώρα δυνάμωσε η Θεσσαλονίκη, αυξήθηκαν τα μπάτζετ, θα έρθουν καλύτεροι παίκτες σχέση με αυτούς που ήταν πέρσι, είναι λογική η αύξηση. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Μετά μου είπε ότι το πλάνο του Sky περιλαμβάνει να δείχνει δύο αγώνες, ένα Σάββατο και ένα Κυριακή στο ανοιχτό κανάλι και οι υπόλοιποι σε πλατφόρμα η οποία θα είναι συνδρομητική. Η ΕΡΤ δεν έχει συνδρομητική πλατφόρμα. Στην ΕΡΤ έβλεπες και τρία παιχνίδια πολλές, καμιά φορά. Και τρία παιχνίδια καμιά φορά. Η τρία ή τέσσερα ήταν τα παιχνίδια.
1: Έβλεπες. Το, τώρα ξεχάστηκε. Και ξέρω. Τη μέρα,
0: ναι, πούμε, ναι, και τα υπόλοιπα ήταν στο ΕΡΤΦΛΙΞ.
1: Ναι, το οποίο δεν είναι συνδρομητικό, αλλά είναι πλατφόρμα.
0: Ναι, όχι, το μόνο που έχεις να κάνεις στο Netflix είναι να το κατεβάσεις το application και το βλέπεις τζάμπα.
1: Εντάξει, εδώ, τζάμπα, ναι, δωρεάν.
0: Ναι, εδώ πέρα θα είναι πληρωμή. Όταν λοιπόν θα πληρώσετε, πολύ πιθανό το βλέπω εγώ, αν επικυρωθεί και επιβεβαιωθεί τα όσα μου είπε ένας συνομιλητής εχθές, γιατί είδα ήδη κάποιο, ένα προβληματισμό. Επίσης, τώρα θα πω πράγματα που δεν θέλω πραγματικά.
1: Μην τα λες. Δεν χρειάζεται.
0: Όχι.
1: Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Αφορά τους δημοσιογράφους. Γιατί βλέπω κάποιους γράφουν διάφορα. Το πρόβλημα με τους δημοσιογράφους είναι ότι αυτοί που έχουν αλλεργία είναι οι ίδιες οι ομάδες. Οι ίδιες οι ομάδες θέλουν συνολικά, όχι μόνο για τον μπάσκετ, συνολικά. Οι ίδιες οι ομάδες έχουν αλλεργία με το αν μια αλήθεια είναι εις βάρος τους. Όλες οι ομάδες, ανεξαιρέτως. Γιατί να το πεις. Καταλαβες. Όλες οι ομάδες είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Μην νομίζετε λοιπόν ότι κάποια ομάδα θα αλλάξουν. Διαβάζω επίσης για κάποιες περιγραφές συνδρομητικού καναλιού. Συναδέλφων οι οποίοι μάλιστα ήτανε, προσπάθησαν να δώσουν ένα ύφος. Προσπάθησαν να. Δηλαδή έπαιζε μια ελληνική ομάδα με μια ξένη ομάδα. Και φώναζαν κάποια καλάθια της ελληνικής ομάδας. Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Επειδή εσύ είσαι αντιολυμπιακός, αντιπαναθηναϊκός, αντιαριανός, αντιπαοξής. Και δεν σε ευχαριστεί αυτό. Έπαιζε, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Ή ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Και φώναξε ένας δημοσιογράφος το καλάθι του Ναν. Δηλαδή έδωσε τέτοιο. Ο Ναν έβαλε μεγάλο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Πού είναι το κακό, ρε φίλε? Επειδή εσύ είσαι αντιπαναθηναϊκός, δεν πρέπει ο δημοσιογράφος να φωνάξει το καλάθι? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή εκεί θέλω να εστιάσω.
1: Ίσως θα σε βοηθήσω να το καταλάβεις το γεγονός, και δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις αυτό, ότι υπάρχουν και.
0: Μα είναι μεγάλο το ποσοστό, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Άμα ήταν μικρό, άμα ήταν μειοψηφία.
1: Όταν υπάρχουν όμως και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι με το speaker τάδε, speaker δίνα,
0: ναι.
1: Speaker τάδε. Δεν είναι και αυτό το θέμα, ας πούμε.
0: Μα δεν πάω εκεί, Δημήτρη. Δεν πάω εκεί. Εγώ σου λέω σε ένα παιχνίδι ελληνικής ομάδας με ξένη ομάδα. Πολύ ξεκάθαρα πράγματα.
1: Με
0: ποιο θες να είναι, με τη Βαλένθια θες να είναι?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Επειδή εσύ δεν με. Όχι, δεν ρωτάω εσένα. Εσένα που τον κρίνεις. Τι θέλεις? Θέλεις μια περιγραφή, απλή αναφορά γεγονότων. Πάρα πολύ ωραία. Δεκτό. Απλή αναφορά γεγονότων. Το κάνουμε. Συμφωνήσαμε.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Δεν ανεβάζουμε τον τη φωνή μας. Συμφωνούμε. Ωραία. Εντάξει. Θα το κάνω και στην ομάδα σου.
1: Εννοείται. Εγώ.
0: Δεν φώναζες.
1: Δεν έκανε. Και να σου πω
0: τι
1: τώρα
0: θέλετε,
1: και κάτι,
0: δηλαδή. Τι θέτε που λες?
1: Όχι, εγώ θέλω μια ρεαλιστική περιγραφή. Δηλαδή, δεν γίνεται να βάζει ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα και να στέλνει το ματς στην παράταση και να είναι Μεγάλη Παρασκευή. Όχι, ρε φίλε,
0: ναι,
1: κάτι έγινε.
0: Συμφωνώ,
1: εντάξει,
0: συμφωνώ,
1: κάτι έγινε,
0: ναι.
1: Σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Κορυφαίο, στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είσαι. Δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είσαι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή θέλω να το περιγράψεις, να το δώσεις.
0: Δεν σε πήγα εκεί.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σε πήγα σε περιγραφές ξένων αγώνων. Δηλαδή,
1: εκεί τα πράγματα είναι για μένα ακόμα πιο εύκολα. Θα πρέπει να είσαι το πειρατικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Δεν κατάλαβα.
0: Κι όμως αυτό είναι κατακριτέο. Αυτό είναι κατακριτέο.
1: Να
0: γιατί
1: το
0: δίνουμε άλλος...
1: κανένα ψυχίατρο αυτό.
0: Μα δυστυχώς
1: δεν
0: είναι
1: ψυχολόγο.
0: Αυτό σου εξηγώ. Ότι πλέον αυτή είναι η πλειοψηφία και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Ότι είναι η πλειοψηφία. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Είναι η πλειοψηφία ποιον? Γιατί αν μου πεις των παραγόντων των ομάδων ή των ανθρώπων που ασχολούνται με τον μπάσκετ,
0: του κόσμου,
1: τότε είναι πρόβλημα.
0: Του κόσμου
1: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι,
1: ας το δούνε και
0: μπορούμε.
1: Κάπου ψυχολογικά.
0: Δεν μπορούμε.
1: Ή τουλάχιστον να επισημαίνουμε ποιο είναι το λογικό και μπορεί και εμείς να βρεθούμε σε αυτή τη θέση κάποια στιγμή στο μέλλον και να κριθούμε για τη συνέπεια των λόγων που εκφράζουμε τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να περιγράφω το τελικό του Conference League του Ολυμπιακού και να μην ήμουνα στα κάγκελα στον γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Να δω πώς θα περνούν στα μάλγαρα. Να δω πώς θα περνούν στα μάλγαρα μετά.
1: Εντάξει,
0: τι γινότανε.
1: Τι να κάνω.
0: Ωρε γλέντια.
1: Ωρε γλέντια.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ δεν είσαι. Να ακούσει φωνούλα σου λιγάκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι.
1: Και για να μην το πάμε extreme. Εγώ δεν λέω, ας πούμε, τώρα να υπάρχει ένας ο οποίος. Δηλαδή το γκολ που έβαλε, ας πούμε. Ένα κορυφαίο γκολ σε ένα πάω κάρι. Διάλεξε ένα, ας πούμε.
0: Ο Αθανασιάδης.
1: Ναι. Δεν λέω τώρα να μπαίνεις και να ουρλιάζεις, ναι. Να είσαι δηλαδή μέσα στο Κλεάδης Βικελίδης και να λέει γκολ πάω και τέτοια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Να έχεις και προκλητική. Δεν λέω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
1: Αλίμονο. Δεν λέω να πάμε σε άλλα άκρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μετάδοση πρέπει να είναι για όλους.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ναι.
1: Για όλους, ανεξαρτήτως ομάδας. Και επίσης η μετάδοση πρέπει να είναι και για αυτούς που δεν βλέπουν κιόλας.
0: Επίσης, μιλάμε για τη διαιτησία ή όχι. Να μιλάμε, να λέμε την άποψή μας,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Φυσικά εννοείται. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να
0: το... Ναι.
1: Πόσες φορές μου είπες. Και τώρα τι θα πεις τώρα.
0: Ωραία. Εδώ είναι φιλαράκι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε για το αν έπαιξε
1: πάλι
0: καλά ο χθες ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή όχι. Διαφωνούν στα social media, διαφωνούν αθλητές. Ο ένας λέει το μακρύ του, ο άλλος λέει το κοντό του. Όχι, κάνεις λάθος. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, φταίει αυτός. Όχι, φταίει εκείνος. Όχι, φταίει ο άλλος. Και θα τα βρείτε και τη διαιτησία. Μα δεν τα βρείτε ποτέ. Γιατί ο καθένας τα βλέπει με τα δικά του γυαλιά. Είτε είναι κίτρινα, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα, είτε είναι μαύρα. Όπως είναι. Όχι, τα βρείτε και τη διαιτησία. Μα δεν τα βρείτε ποτέ. Γιατί ο καθένας τα βλέπει με τα δικά του γυαλιά. Είτε είναι κίτρινα, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα, είτε είναι μαύρα. Όπως είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Για δεύτερη μέρα κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε, αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Απαγόρευση κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσκασε γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπεύθυνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους, έρευνες για μαύρο χρήμα. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο εκπαιδευτικό που παρενόχλησε 8χρονη στο Άλσος Σικαιών. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. 550.000 οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πριν να σε αφήσω βεβαίως να μας παρουσιάσεις την υπόθεσή σου, Βασίλη Βλαχόπουλε, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να επαναλάβω εγώ την πάγια θέση αυτής της εκπομπής, το πως οι γενικότερες συγκρίσεις δεν βοηθάνε καθόλου. Δηλαδή μπαίνει ο Μέση προχθές στον αγωνιστικό χώρο, σου πετάει 3 γκολ και είσαι εσύ τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, το αντίπαλον δέος, λέω εγώ τώρα, έτσι, και πρέπει να απαντήσεις. Και δεν απαντάζω.
1: Περίμενε, αυτομάτως
0: γίνεται η σύγκριση τώρα.
1: Δεν μπήκε απλά ο Μέση. Λοιπόν, στο πρώτο γκολ του Μέση, ταχύτητα μπάλας 109 χιλιόμετρα την ώρα. Απόσταση από την εστία 21 μέτρα και δίνει καμπύλη στην μπάλα 80 εκατοστά. Στο δεύτερο γκολ που είναι με προβολή ουσιαστικά, 71 χιλιόμετρα την ώρα, από απόσταση 8,7 μέτρων από την εστία. Στο τρίτο γκολ, ταχύτητα μπάλας 107 χιλιόμετρα την ώρα και εκτέλεση από τα 18 μέτρα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ότι έχει βάλει χατρίκ το αντίπαλο δέος. Είναι ότι έχουν κάνει τόσες αναλύσεις για τα γκολ που έχει πετύχει. Δηλαδή, έχει σκάσει εσύ, φίλε, έχει σκάσει. Συν τη άλλη, και εκεί που το βλέπεις αυτό και τρελαίνεσαι, σου λέει ότι ο Μέση ισοβαθμεί αυτή τη στιγμή στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με τον Κλόζε, έχοντας 16 γκολ. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο, όχι εσύ, ο Βραζιλιάνος, ο Βραζιλιάνος με 15 γκολ. Τέταρτος είναι ο Μίλλερ, ο Γκέρτ Μίλλερ, ο Γερμανός ο Φορ, με 14. Ο Γκέρτ είναι ο Μίλλερ ή ο άλλος ο Μίλλερ, δεν είμαι σίγουρος. Και πέμπτος είναι ο Μπαπέ με 14, ο οποίος είναι πιθανό
2: να σκοράρει,
1: να βάλει και άλλα γκολ και να γίνει και κορυφαίος, εντάξει, κορυφαίος σκόρερ. Δηλαδή τα έχεις δει όλα αυτά και σου έχει γυρίσει το μυαλό.
2: 16 έχει Μέση και Κλόζε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
2: 16.
1: Ένα θέλει ο Μέση για να τον περάσει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχεις στο μυαλό σου το ότι μετράς ένα σερί 10 αγώνων που δεν έχει σκοράρει με την εθνική ομάδα της χώρας σου στην τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, δηλαδή σε Μουντιάλ ή σε Euro. Ότι έχεις κάνει επίσης 33 σουτ και από τα 33 μόλις το 33,333% μου θυμίζεις τώρα, 100% έχει βρει εστία. Το υπόλοιπο 67,777% είναι εκτός εστίας. Με όλα αυτά τώρα μπαίνεις στο γήπεδο και λες, αν δεν βάλω γκολ σήμερα θα τα σπάσω όλα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι,
0: έτσι είναι. Βάζεις και το χέρι μπροστά και αρχίζεις το καντήλι, γιατί είναι αυτό που κάνουν τώρα. Για να μην σου διαβάζω τα χείλη, τον καημένο, δεν ξέρω ποιος ήταν απέναντί του, τον είχε.
1: Τελειώνει το παιχνίδι. Δεν έχεις βάλει γκολ, δεν έχει κερδίσει η ομάδα σου.
0: Πάμε στα κουλούρια.
1: Θα χαιρετήσεις τους συμπαίκτες σου.
0: Α, εκεί θες να καταλήξεις. Ρε φίλε, για τις Ελλάδες.
1: Αφήστε με ρε ήσυχο τώρα, έχω σκάσει τώρα. Ο άλλος έβαλε χάτρι και εγώ γελάνε μαζί μου.
0: Θα τα πούμε, όχι, εγώ θα πήγαινα υποκριτικά και θα έλεγα ευχαριστώ και θα τα πούμε.
1: Και αφού γυρνάς στα αποδυτήρια λοιπόν. Δεν είναι τώρα σου, πιο ωραίο. Και αφού γυρνάς στα αποδυτήρια λοιπόν και έχεις που έχεις τα νεύρα σου με τα όσα έχουν γίνει, έρχεται ένας ανόητος και σου λέει, άμα θες, ο Μέση είναι ο γυραιότερος στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει κάνει χατρίκ. Μέχρι πρώτη να ζήσει να εσύ. 38 ετών και 358 ημερών. Ξεπέρασε τον Ρονάλντο, ο οποίος είχε
0: τον Ρονάλντο.
1: Ναι, ο οποίος είχε το ρεκόρ 33 ετών και 130 ημερών. Σου κάνει πλάκα, δηλαδή σου πάει εντελώς τα νεύρα.
0: Πόσα γκολ είχε ο Ρονάλντο, πλάκα.
1: Σε Μουντιάλ.
0: Ναι, σε Μουντιάλ. Δεν πρέπει να έχει πολλά. Πρέπει να βάλει πάρα πολλά για να πιάσει τις πρώτες θέσεις. Δηλαδή, τώρα, ο Μπαπέ 14 έχει και ένα Μουντιάλ ακόμα μπροστά του. Ο Μέση δεν έχει, είναι το τελευταίο. Ο Μπαπέ είναι και πιτσιρικάς.
1: Εδώ είναι λοιπόν το άλλο που έχει γράψει ο Δημήτρης, ένας φίλος. Λέει, μην ξεθαρεύετε, για το επόμενο Μουντιάλ είναι στην Πορτογαλία. Και θα λείπει ο Κριστιάνο την Πορτογαλία.
0: Πόσο θα είναι, 48.
1: 43
0: είναι τώρα.
1: Όχι ρε, 39 είναι. Και 4, 43. 39 και 4, 43. Πού είναι αυτός ο τέτοιος ρε φίλε? Τώρα με έβαλες να ψάξω τα γκολ του Ρονάλντο. Περίμενε. Για ανέβασε λίγο, μην περιμένει ο κόσμος και ακούει την αγριοφωνάρα μου.

0: χρόνο, όταν θα ανοίξει με το, με το καλό.
1: Πάντως ήταν, ήταν ο Γκέρτ Μίλερ. Ήταν
0: ο Γκέρτ Μίλερ.
1: Ο Γκέρτ Μίλερ ήταν αυτός που έλεγε στην τρίτη θέση.
0: Αυτόν δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα, γιατί μαστέρισε την, το Μουντιάλ εμάς τους Ολλανδούς. Εντάξει, δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα. Μας εκτέλεσε το Μουντιάλ το 1974. Ωραία. Λοιπόν, World Cup solo, no goals μου λέει. Δεν έχει βάλει γκολ.
1: Ποιος? Ο Ρονάλντο. 8 είδα εγώ. Κριστιάνο Ρονάλντο has scored 8 World Cup goals.
0: Ναι, σε τελική φάση.
1: Ναι.
0: Σε τελική φάση. Γιατί.
1: Κάτσε, περίμενα να το επιβεβαιώσουμε λίγο για να λέμε τέτοια.
0: Τι μου, αποκλείεται να μην έχει γκολ, φίλε. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αποκλείεται να μην έχει γκολ. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Κάτσε να κοιτάξω τώρα. Έχω. Να πάμε all seasons filtered by club type of goal by clubs. Τι έχει? Έχει μόνο τα club. Δεν έχει με... όχι, δεν χρειάζεται. Χαζομάρα κάνω τόση ώρα. Συγγνώμη, κάνω χαζομάρα. Έχει βάλει 143 γκολ με την Εθνική Πορτογαλίας.
1: Ναι, δεν ψάχνουμε αυτό όμως.
0: Λοιπόν, περίμενε. World Cup qualifiers έχει βάλει 13 γκολ. Qualification playoffs έχει βάλει 4 γκολ. 8 γκολ έχει βάλει, έχει δίκιο. 8 γκολ έχει βάλει. Το τελευταίο του γκολ. Όπα, μισό λεπτό. Τον έχει. Ναι, τελευταίο του γκολ είναι με την Γκάνα. 20. Τι είναι αυτό? Α, ναι, το, αφού είχε γίνει φθινόπωρο, είχε χειμώνα έχει γίνει. Στο Κατάρ. Με την Γκάνα ήταν 2-3. Δηλαδή έχει να βάλει γκολ. Ναι. Είχε. Το 22 στο Μουντιάλ έβαλε ένα γκολ με την Γκάνα. Το 18 είχε βάλει 4 γκολ. Είχε κάνει hat-trick απέναντι στην Ισπανία. Και είχε σκοράρει και απέναντι στο Μαρόκο. Το 14 πάλι με την Γκάνα. Φέρετε το την Γκάνα, ρε παιδιά, το άνθρωπο. Φέρετε την Γκάνα πάλι ένα γκολ. Το 10 με την Νότια Κορέα ένα γκολ. Και το 2006 απέναντι στο Ιράν. Φέρετε το. Ποιο όμιλο είναι η Πορτογαλία, μισό το να δω. Πορτογαλία είναι με Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία.
1: Φίλε, θα μου δώσεις λίγο έτσι 10 δεύτερα να γυρίσω ένα μπιφτεκάκι που θέλω.
0: Ναι, ό,τι θες. Άμα είναι μπιφτέκι.
1: Ναι. Εννοείται. Να το γυρίσω λίγο, γιατί η It's Coming Home χθες με διέψευσαν. Έτσι.
0: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή η Άγγλη.
0: Πραγματικά.
1: Και πρέπει να το πούμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Να το παραδεχτώ κι εγώ, ναι, που έλεγα μέχρι χθες ότι έλα τώρα πια Αγγλία και τέτοια.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Ήταν εντυπωσιακή η Άγγλια.
0: Ναι.
1: Γιατί από τους μεγάλους νομίζω ότι είχε και το πιο δύσκολο αντίπαλο. Τους Κροάτες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίοι οι Κροάτες. Ποτέ δεν ήταν.
0: Ναι, απλά με την Αγγλία να είσαι λίγο μαζεμένος. Γιατί η Γαλλία σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις.
1: Η Αγγλία.
0: Ναι. Σε μεγάλες διοργανώσεις ξεκινάει καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Και όταν φτάνει στο κρίσιμο σημείο, κάτι γίνεται και δεν πάει καλά το πράγμα. Οπότε να είσαι λίγο μαζεμένος.
1: Είδα καλά ο Τούχελ, είναι.
0: Ναι, ο Τούχελ, ναι.
1: Ελπίζοντας όταν φτάσω σε αυτό το σημείο, ο Γερμανός να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι. Τώρα δεν μου βγαίνει. Λοιπόν, επίσης ο Χάρι Κέιν έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα πέναλτι στην ιστορία του Μουντιάλ. Χρειάζεται ένα γκολ να περάσει τον Γκάρι Λίνεκερ στη λίστα των κορυφαίων, του πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Αγγλίας σε παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία, η οποία χθες νίκησε με 4-2 την Κροατία. Η μεγάλη Γκάνα, η ιστορική, νίκησε με 1-0 τον Παναμά. Άρα στο 10ο όμιλο είναι πρώτη, Αγγλία και Γκάνα. Πορτογαλία με το φιλότιμο Κονγκό 1-1. Πολύ μου άρεσε το Κονγκό. Πάρα πολύ μου άρεσε. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Καταπληκτικό, είπε ο Δημήτρης, δεν το είχα δει εγώ. Το τρίτο γκολ της Κολομβίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Έχει γίνει μία μάχη. Ναι. Έχει γίνει ένα εξτρέμ δεξί, εξτρέμ με αριστερό μπακ εκεί στο κόρνερ. Ένας εναντίον ενός. Έχουν παραδώσει διαπιστευτήρια. Σκυλιά του πολέμου και οι δύο. Καλοκαιριάτικα, τι φανέλες, τι να πέφτουν, να σηκώνονται ξανά. Ξύλο ανελαίει το ποδοσφαιρικά, πάντα μιλώντας έτσι, για να βγει μια σέντρα η οποία ήταν και άψογη και να σκοράρει ο επιθετικός καφετέρος για το 1-3. Πάρα πολύ ωραία φάση. Δηλαδή αυτούς τους δύο έτσι όπως τους έβλεπα να παίζουν και να σκυλιάζουν, φέρτε τους και τους δύο πακέτο, τους παίρνω.
0: Ναι.
1: Πόσο, 5 εκατομμύρια, πόσο χρονών είναι ρε παιδί μου, δεν, για να κάνουμε τώρα και τη γέφυρα με το πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Επίσης είπαμε για την Κολομβία. Τώρα, γιατί είπαμε για τον Κριστιάνο. Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των... σε αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, συγγνώμη, για την Αγγλία. Παγκόσμιο κύπελο το 2022. Πρώτη αγωνιστική, Αγγλία, Ιράν 6-2. Άντερ, it's coming home. Δεύτερη αγωνιστική, Αγγλία, Ηνωμένες Πολιτείες 0-0. Ούτε φέτος.
1: Το θυμάμαι εκείνο.
0: Τρίτη αγωνιστική, Αγγλία, Ουαλία 3-0. Πάμε να τους φάμε. Τέταρτη αγωνιστική, φάση των 16, Αγγλία, Σενεγάλη 3-0. Δικό μας κτλ. Πρέπει τελικά, Αγγλία, Γαλλία 1-2. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Λοιπόν, το 18, κάτσε να δω το 18, γιατί είναι ένα το οποίο ήταν καταπληκτικό, ή πάλι μια τέτοια πορεία που ήταν εντυπωσιακή. Όχι, το 18 είχε αποκλειστεί από την Κροατία, ναι. Είχε αποκλειστεί από την Κροατία, είχε νικήσει την Ισία Παναμά, τον Παναμά με 6-1 είχε γίνει πάλι σόου. Πρέπει να δω το Euro 2024, ήταν το Euro. Ναι. Νομίζω 24 ήταν το Euro. Euro 24. Κερδίζει η Ιρλανδία, κερδίζει. Όχι, εδώ είναι η Nations League. UEFA Euro. Πάμε. Σερβία κερδίζει. Ναι, εκεί έφτασε στον τελικό. Έχασε από την Ισπανία. Εντάξει. Δεν τα πήγε καλά. Λοιπόν, για το Ρονάλντο. Ανρί. Πρέπει να σκοράρει ο Ρονάλντο και όχι ο Κριστιάνο. Και έδειξε μία φάση στην οποία ο Κριστιάνο, ενώ βλέπει ότι πίσω του υπάρχει παίκτης, συμπαίκτης του, να εκτελέσει με την άνεσή του και να στείλει την μπαλίτσα στα δίχτυα, κάνει κίνηση μπροστά του και κάνει εκτέλεση με τα χίλια ζόρια και τη στέλνει την μπάλα out. Και έχει χρησιμοποιήσει αυτό το πλάνο ο Ανρί στην ανάλυση που κάνει, ο γνωστό Τιέρι Ανρί ο Γάλλος, που ήταν και center forward, και λέει ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο Ρονάλντο ότι στόχος είναι να σκοράρει η ομάδα και όχι ο ίδιος. Ο συμπαίκτης του Ρονάλντο στη United, ο Ρουνέι, είπε ότι κακώς επιρρύπτεται όλη αυτή η ευθύνη στο Ρονάλντο, γιατί ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Μπερνάρντο Σίλβα έκαναν πολύ κακό παιχνίδι και φταίνε αυτοί. Εγώ είδα τουλάχιστον τρεις τελικές πάσες στο Ρονάλντο για εκτέλεση, όπου ήταν απογοητευτικός. Έκανε 25 επαφές με την μπάλα Ρονάλντο. Εγώ θα πάω με την πλευρά του Ανρί. Δεν λέω ότι παίξαν καλά οι δύο αυτοί μέση, γιατί προφανώς θα είχε περισσότερες ευκαιρίες ο Ρονάλντο, αλλά η γενική άποψή μου για τον Ρονάλντο, άστα που είναι ο άνθρωπος ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όχι ο κορυφαίος βέβαια για μένα, είναι ότι προτάσει τον εαυτό του και το δικό του γκολ πάνω από το καλό της ομάδας. Ποιος είπε, και ένα, κάπου διάβασα ποιος το είπε, ότι ο Μαρτίνεθ φοβάται να βγάλει τον Ρονάλντο.
1: Δεν το είπα εγώ, αλλά ναι, εντάξει.
0: Κάπου το διάβασα αυτό το πράγμα. Και γενικώς
1: ο Μαρτίνεθ, πάντως η δήλωσή του, εμένα αυτό που μου έμεινε είναι ότι όταν θες να σκοράρεις, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μέσα στο μάτς. Δεν ναι. βγάζει με τίποτα. Το οποίο και αυτό είναι κάπως σχετικό.
0: Ξέρεις, εγώ βλέπω ότι ο Ρονάλντο πολλές φορές βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.
1: Τελείωσε
0: και νομίζω είναι πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Ναι, τελείωσε. Θα ξαναπούμε λίγο τις βαθμολογίες γιατί ξεκινάει τώρα η δεύτερη αγωνιστική και έχουμε και αγώνες σήμερα. Στις 7 η ώρα παίζει η Τσεχία με την Νότια Αφρική, θα το δούμε. Στις 9 η ώρα παίζει η Βαλένθια Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ, θα το δούμε. Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο. Και πάμε τώρα στο Μουντιάλ. 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία. Θα το δούνε στο Σεράγεβο. Το δούνε και στην Ελβετία. 1 η ώρα Καναδάς Κατάρ.
1: Ναι, Βασίλη. Ναι.
0: Αντιθέτως, στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότια Κορέα, τελικό αποτέλεσμα αύριο το πρωί, Μπάμπης και Νίκος. Γιατί κάπου εκεί θα τελειώνει.
1: Αναρωτιέμαι αν οι δύο πρωινοί οι συνάδελφοι τα χωρίζουν.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή παίρνουν από μία αγαπημένη και λένε ότι θα το και κάνουν παιχνίδι, ρε παιδί μου.
0: Ο Νίκος κάνει τις κορυφαίες ερωτήσεις.
1: Να φανταστώ τον Νίκο με σομπρέρο, ας πούμε, να υποστηρίζει το Μεξικό το πρωί στις 6 και τι άλλο. Καλά, και ο Μπάμπης Νότια Κορέα.
0: Αύριο είναι ικανός ο Νίκος να ρωτήσει τον αθλητικό πώς σου φάνηκε ο Τσούγιον Λί. Είσαι πως τον είδα. Καλός παίκτης ήταν. Νίκο, ξέρεις, είναι 8 λί. Ποιο νούμερο φορούσε? Ήταν το 13, το 17, το 20. Πώς σου φάνηκε τέλος πάντων, έτσι πώς τον είδα, 5 λεπτά.
1: 8 λί.
0: Θα ταιριαζε. Θα ταιριαζε. Ναι. Ποιο να. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ποιος τον πήρε αυτό να. Άσε με αυτό να μην πει, φίλε. Σας πήραν τον Κονατέ τώρα. Εσείς κοιμάστε όρθιοι, πληρώνετε και ξενοδοχείο τώρα. Σοβαρά μιλάω. Σας παίρνω ό,τι καλός παίκτης υπάρχει, ας τον παίρνετε. Ποια Λίβερπουλ τώρα? Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε με τη Λίβερπουλ. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το ξημέρωμα. Για όλους όσοι έχετε αντοχές. Θέλω να δω λίγο αν θα παίξει το φιλαράκι μου Νταρίντα, Τσεχία, Νότια Αφρική. Και να δώσουμε και την εικόνα της βαθμολογίας, επειδή οι αγώνες τώρα είναι το
1: ξημέρωμα. Καλά, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο νόημα τώρα. Κάπου έβλεπα. Πόσες ομάδες είναι, 42 ή 48?
0: 48.
1: 48. Και θα προκριθούν 34. Ένα, ναι, απίστευτο νούμερο, ρε παιδί μου.
0: Προκρίνονται από τους 12 ομίλους οι δύο καλύτεροι πρώτοι και από τους υπόλοιπους οι 8 τρίτοι. Καλύτεροι τρίτοι.
1: Για να πάει. Όχι 30... οι δύο καλύτεροι πρώτοι. Όχι οι δύο καλύτεροι.
0: Οι δύο πρώτοι.
1: Οι δύο πρώτοι.
0: Οι δύο πρώτοι, ναι. Οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Για να πάει 32, 16, 8. Ναι, αν πήγαινε 24, πώς θα γινόταν, ρε Δημήτρη? 24, 12, 6, οι δύο τα κάνανε στην τελική φάση.
1: It's coming home.
0: με κέρμα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πως είναι δομημένο, λίγο πολύ μπορείς να υποψιαστείς και ποιες ομάδες θα μείνουν εκτός. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, που παίζει Τσεχία Νότια Αφρική, αν υπάρξει νικητής, ο νικητής λογικά θα είναι στην επόμενη φάση. Μεξικό 3 βαθμοί, Νότια Κορέα 3 βαθμοί που νίκησαν στην πρεμιέρα, Τσεχία και Νότια Αφρική από 0, άρα παίζουν την επιβίωσή τους. Στο δεύτερο όμιλο θα περίμενε κανείς ότι το Κατάρ θα είναι ο αδύναμος κρίκος. Κι όμως, Ελβετία βαθμός, Καναδάς βαθμός, Κατάρ βαθμός, Βοσνία βαθμός. Δηλαδή έχουν από ένα βαθμό.
1: Τα πάντα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Καναδάς μ' άρεσε.
0: Ναι, μου άρεσε. Είναι πολύ ενέργεια,
1: αθλητική ομάδα. Ναι, αυτό.
0: Μπάλα
1: αυτό.
0: Δεν ξέρουμε όμως.
1: Τι άκουσα.
0: Και λίγο μπάλα να ξέρουμε.
1: Δεν τα θέλουμε όλα, για τον Καναδά μιλάμε.
0: Στον τέταρτο όμιλο, επειδή λέμε τώρα για πιθανότητες ποιες ομάδες μπορούν να προκριθούν ως τρίτες. Στον τρίτο όμιλο, τελευταία είναι η Αϊτή με 0 βαθμούς. Θα είναι έκπληξη. Κάποια θα μείνει εκτός. Τέταρτο είναι η Αμερική, έτσι πως την είδα. Η Αμερική θα περάσει 100%, ναι. Είναι καλύτερη ομάδα. Θα μου προκαλέσει πολύ μεγάλη έκπληξη αν μείνει εκτός η Τουρκία, η οποία είναι με 0 βαθμούς μαζί με την Παραγουά, γιατί και μάλιστα η Τουρκία, η οποία νομίζω ότι παίζει με την Παραγουά μετά, να δω το πρόγραμμα λίγο. Ναι, Τουρκία Παραγουάη παίζουν τα ξημερώματα του Σαββάτου και αυτό θα είναι παιχνίδι do or die. Στον πέμπτο όμιλο, Κουρασάο και Σημερινός, ένας από τους δύο, η Ακτή Λεφαντούς θα περάσει με τη Γερμανία. Στον έκτο όμιλο, αδύναμος κρίκος είναι η Τινησία. Στον έβδομο όμιλο είναι ανοιχτά, δεν μπορείς να πεις. Το Ιράν το είδα πάρα πολύ καλό, παρά τα όσα συμβαίνουν με το Ιράν. Στον 8ο όμιλο η Σαουδική Αραβία, η Πρασίνο Ακροτήρι θα μείνει εκτός. Ένατο Σενεγάλη, Ιράκ που έχουν από 0 βαθμούς. Το ίδιο ισχύει για το 10ο η Ιορδανία, η Αλγερία. Και έτσι επίσης, όπως είδατε, το Κονγκό δεν αποκλείω να περάσει με το Ουσμπεκιστάν. Θα παίξει για την τρίτη θέση. Και 8ο όμιλο, okay, βλέπεις Παναμάς 0, Κροατία 0, αλλά το 0 της Κροατίας θα αλλάξει όταν θα παίξει, γιατί έβγαλε τη δύσκολη παίζοντας με την Αγγλία, θα παίξει τώρα με την Γκάνα και τον Παναμά. 4 βαθμούς θα πάρει σίγουρα η Κροατία με την ομάδα που έχει, γιατί καλή ομάδα και η Κροατία. Το οποίο και το εντυπωσιακό με την Κροατία είναι ότι δέχτηκε 4 γκολ σε ένα παιχνίδι, ενώ είχε φάει 5 σε όλη την προκριματική φάση.
1: Τι ήθελα να σου πω, Βραζιλία.
0: Δεν μου άρεσε.
1: Δεν μου άρεσε ο κανένα. Προβληματική. Αντσελότη με θεματάκι.
0: Ίσως επειδή παίζει ο. Ίσως επειδή παίζει ο Νεϊμάρ.
1: Ποιος?
0: Ο Νεϊμάρ.
1: Το 0, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε.
0: Και κάτι τελευταίο που διάβασα, και είμαι με τον Τούχελ, θα στεναχωρήσω τους φίλους μου φωτογράφους. Είναι κάτι το οποίο κάνει φωτογράφοι πάντα και με ενοχλεί σε όλες τις συνεντεύξεις τύπου κτλ. Κάθονται μπροστά, πάντα λένε οι φωτογράφοι μπροστά να βγάλετε κάποια πλάνα. Και κάθεται ο άλλος σε κάνα πεντάλεπτο και βγάζει πλάνα. Τραβάει φωτογραφίες. Φτάνει, ρε φίλε. Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ναι, δηλαδή, όταν πατάς το κουμπί, μπορείς να βγάζεις και 10 ναι, καρέ, ας πούμε. Ναι, 20, 30, 40, 5 δευτερόλεπτα.
0: Έκανε θέμα ο Τούχελ με τους φωτογράφους, οι οποίοι στεκόντουσαν μπροστά. Γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει, να συνηθεί με τους παίκτες του. Εγώ ήμουν φωτογράφος, πήγα να φωτογραφίσω. Και λέω, πώς επιτράπηκε κιόλας αυτό? Γιατί συνήθως έχουν πολύ, μια συγκεκριμένη ζώνη επί της οποίας...
1: Και με τα cooling breaks γίνεται ένα μικρό έτσι. Υπάρχει τζερτζελές.
0: Ναι.
1: Που λένε και σε μια γειτονιά εδώ πιο
0: πάνω. Ο Τούχελ εξέφρασε τα παράπονά του, γιατί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Αγγλίας δεν μπόρεσε να απολαύσει, λέει, αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, γιατί στάθηκαν μπροστά του καμιά τριανταριά φωτογράφοι για να βγάλουν φωτογραφίες στους παίκτες του. Και αυτός θέλει να δει το αν θα τραπούν τον ύμνο, δεν ξέρω το τι θέλει να δει ακριβώς, αλλά τον ενόχλησε πολύ η στάση των φωτογράφων. Υπάρχει μια δήλωση μαχαιριά, η οποία είναι από τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είπε ότι κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα περνούν στην ιστορία με κομψό τρόπο. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Τι διαδικτυακά χτυπήματα είναι αυτά?
1: Αυτό ποιος το είπε? Και αυτό το είπε ο Βραζιλιάνος.
0: Ο Βραζιλιάνος, ο κανονικός.
1: Το φαινόμενο δηλαδή.
0: Συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικές εμφανίσεις κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αφοβολίες για αυτόν. Είναι μια ξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας, είπε ο Ρονάλντο σε μια συνέντευξή του. Και φυσικά.
1: Αλλά λες να είναι αυτή τώρα εδώ η φάση που έλεγες?
0: Ναι, εδώ, αυτή είναι του Άντρι. Αυτή ακριβώς τη φάση έδειξε, το βλέπει στον κόσμο το σπόρο στην Ετρία. Δείχνει ο Αντρί και λέει ότι, φίλε, δεν γίνεται να παίζει για την πάρτι σου, πρέπει να παίζει για την ομάδα.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο τώρα όταν το βλέπεις κιόλας με το πλάνο.
0: Λοιπόν.
1: Είναι λίγο εγωιστής, τι να κάνω.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά.
0: Γεια χαρά.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε στο Δήμο Συνθωνίας στην ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση κολύμβησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Συθωνίας Ιωάννης Μαλίνης είπε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι. Μάλιστα, ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς τον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν θα συζητήσουν αύριο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει ανόητους όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν και ότι υπέγραψε μια κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη, είπε, θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Τα στενά του Ορμούζ άνοιξαν μετά από μήνες και δεξαμενόπλια γεμάτα τόνους πετρελαίου εφοδιάζουν πλέον την παγκόσμια αγορά, ενώ έχει αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα 27 ηγέτες για την ευρωπαϊκή οικονομία και την άμυνα. Θα δοθεί μάχη για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα διεκδικήσεων για την άμυνα, την αγροτική πολιτική και την ενέργεια. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη ενός υπερχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κύριας κατοικίας. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη, και την νομική σύμβουλο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδωρίδου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νική τη Χαλκιδικής εντοπίστηκε το μεσημέρι μια 83χρονη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης. Κακουργηματική δίωξη, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενο ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 5.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ από τους Βέρβ εννοείται και φυσικά αυτό είναι το This is how it feels από το 2016, 10 χρόνια πριν και εμείς έτσι αισθανόμαστε σούπερ υπέροχα κάθε φορά εδώ στον 102.3 στην εκπομπή Ακού να δεις και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα έως και στις 7 καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Λιάκος, φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοξυρισμένος, φτουφτουφτου. Κανονικά πρέπει να σου δώσω 18 φαπάκια σήμερα. Έτσι λένε, όσο είναι οι μέρες του μήνα, τόσες φάπες πρέπει να φας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι προπαρασκευούλα σήμερα, 5η 18 του Ιούνιου, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά γενικά έχει κίνηση και όσο πλησιάζουμε δεν ξέρω πως το καλοκαιράκι, νομίζω ότι έχει ακόμα περισσότερη κίνηση. Από αύριο ξεκινάει και το μετρό, θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, Λεόντιο, Λεοντία, Ιπάτιο, Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και εννοείται ότι θα μιλήσουμε εμείς. Αν δεν μιλήσουμε για γαστρονομία ή ταξίδια ή τα σχετικά, ποιος θα μιλήσει. Οπότε θα μιλήσουμε και για αυτά. Εκεί που μας ακούτε, είτε στο αυτοκίνητο, αν είστε μποτιλιαρισμένοι, υπομονή, ψυχραιμία, θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, τσουπ, πάρτε μας ένα τηλέφωνο ή στείλτε ένα φωνητικό μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber 6930-078-228. Υπομονή είπαμε στο αυτοκίνητο, υπομονή στην εργασία. Γενικότερα αυτή η λέξη ξέρω είναι εκνευριστική, αλλά και εγώ έτσι λέω, υπομονή λέω κάθε μέρα να κάνω, κάθε μέρα μια καινούργια μέρα, όμως μια καινούργια ζωή. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως τις 7, δώσαμε και τρόπους επικοινωνίας, πάμε να συνεχίσουμε με πολύ όμορφο άσμα. The roof, the roof, the roof is on fire.

Εδώ είμαστε λοιπόν, να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 18 του Ιούνιου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια τεράστια αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και τελικά όχι αύριο, Παρασκευή 19, αλλά το Σάββατο 20 Ιουνίου θα επανέλθουν τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης σε κανονική κυκλοφορία. Φυσικά σας έχουμε ξαναπεί ότι η επέκταση προς Καλαμαριά δεν θα λάβει χώρα αυτόματα τώρα, αλλά γύρω στα τέλη Ιουλίου. Πάντως να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, η βασική δηλαδή γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα επανέλθει σε κανονική κυκλοφορία αυτό το Σάββατο 20 του Ιούνιου. Μιας και λέμε για κυκλοφορία, να πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα βλέπω στα κόκκινα την Ίωνο Δραγούμη και την Εγνατία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Αφού είπαμε τα της κίνησης, πάμε και γρήγορα μια ματιά στον καιρό. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμοι πνέουν έως 3 αμποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια για αύριο Παρασκευούλα βλέπω ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε μία ομπρελίτσα μαζί μας, γιατί βλέπω μία σταγόνα και λίγο πέφτει η θερμοκρασία, αλλά το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά την Κυριακή έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας και δίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο για εξορμήσεις, για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Σας λέγαμε όμως ότι μεταξύ άλλων σήμερα 5η 18 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από το 2020, περισσότεροι από 10.000 Θεσσαλονικείς και επισκέπτες έχουν γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας εδώ στη Νέα Παραλία, καταναλώνοντας πάνω από 3 τόνους μπλε καβουριού. Και φέτος λοιπόν, 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, το ραντεβού δίνεται στις ομπρέλες που έχουν έτσι ανακαινιστεί, του Ζογκολόπουλου εδώ στη Νέα Παραλία, όπου καταξιωμένοι σεφ και ένθερμοι πρεσβευτές της προώθησης κατανάλωσης θαλάσσιων ξενικών ειδών, σε συνεργασία με το Σωματείο Street Food in Greece, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν δωρεάν street food yes, μοναδικά street food πιάτα, με βασικό φυσικά συστατικό, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού που μας έχει έτσι, που έχει σήμερα την τιμητική. Το οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, αν δείτε σήμερα εκεί χαμούλη στις παραλίες, είναι απόψε το 5ο φεστιβάλ μπλε καβουριού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Bon Jovi, διότι καλά νέα για τον Τζον Bon Jovi. Έχω αναρρώσει πλήρως, μας λέει, μετά την επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει στις φωνητικές του χορτιές. Μας είπε ότι δεν χάθηκε ποτέ η πίστη του, δήλωσε ο 64χρονος κούκλος Τζον Bon Jovi. Αποκάλυψε ότι αισθάνεται πολύ όμορφα που είναι καλά, ότι και το συγκρότημα των Bon Jovi ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδία Forever και δεν έκανε, σου λέει, ποτέ κάτι που θα μπορούσε να του προκαλέσει βλάβη στις φωνητικές χορδές, δεν κάνει καταχρήσεις, είναι εκπαιδευμένος τραγουδιστής, ήθελε, έχει εξασκηθεί, σου λέει, στην τέχνη του, θέλει να είναι πάντα χρήσιμος και μπράβο του που πήγαν όλα καλά και περαστικά του και περιοδία και πήρε το φάρμακο το καλό και όχι το bad medicine που μας λένε για τη συνέχεια και ανέβασε κι άλλο την ένταση ο Τζον Bon Jovi. Με τους λαγοκέφαλους, καλά είπαμε για τον μπλε καβούρι, με τους λαγοκέφαλους ξαφνικά τι γίνεται, τι φάση είναι αυτή. Βέβαια μας λένε να μην ανησυχούμε, έτσι. Θα τα πούμε και αυτά. Όλα θα τα πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγόρευση κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κόλληση εργεία. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες.

0: Εξαγοράσει με ποινή 18 μηνών στον 63χρονο εκπαιδευτικό που παρενόχλησε 8χρονη στο Αλσοσικαιόν. 550.000 συνδηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εντάξει, μόνο που το ακούς αυτό το τραγούδι σου φτιάχνει κατευθείαν τη διάθεση. Αλλά έχει και γενέθλια το αγόρι. Ποιο αγόρι? Ο Πολ Μακκάρτνεϊ γεννήθηκε 18 Ιουνίου του 1942, σβήνει τα 84 κεράκια. Βρετανός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ένα από τα τέσσερα σκαθάρια, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, Sir James Πολ Μακκάρτνεϊ κατά κόσμο, χωρίς το Sir, μετά ήρθε το Sir. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Η καριέρα του άρχισε όταν τον Ιούλιο του 1957 είχε ενσωματωθεί στο συγκρότημα των Quarrymen, είναι η μετέπειτα Beatles αυτή, και όπου εκεί τότε ήταν, ξεκίνησε στην ουσία αυτό το συγκρότημα με τον John Lennon, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Beatles στη δεκαετία του 60, γράφοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, αν και συχνά δίπλα στο όνομά του γράφονταν και αυτό του John Lennon. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος των Beatles το 1970, ο Paul McCartney συνεργάστηκε με τη γυναίκα του, τη Linda McCartney, και σχημάτισε τους Wings, συνεργάστηκε και με άλλους πολλούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Stevie Wonder, ο Michael Jackson, Elvis Costello, πολύ πολύ άλλοι. Το όνομά του έχει γραφτεί στο βιβλίο The Guinness Book of Records. Είναι ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης της σύγχρονης μουσικής, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 60 χρυσούς δίσκους. Και αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι κυκλοφόρησε τώρα, μέσα στο 26 και συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου, το νέο του άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, που πρόκειται μάλιστα μία από τις πιο πολύ συζητημένες δουλειές του, διότι περιλαμβάνει και το τραγούδι Home to Us, το οποίο σηματοδοτεί το πρώτο ιστορικό ντουέτο του με το Ringo Starr, και κατευθείαν ο συγκεκριμένος δίσκος, ο καινούριος ξανά λέω του Paul McCartney, γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία. Επίσης, ο Paul McCartney, σαν ο καλλιτέχνης, έχει κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ, τρία βραβεία Grammy. Το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement και το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Αρκετά με τον Paul McCartney, χρόνια του πολλά. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα εδώ γύρω από τη γειτονιά μας, στην Εθνική Σαμίνης και στη Λεωφόρο Νίκης. Βλέπω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Διάβαζα κάτι που μου στείλατε και μ' άρεσε. Δεν μας έφταναν, λέει, χοντροκέφαλοι ή στενοκέφαλοι ή ξεροκέφαλοι ή θερμοκέφαλοι. Ήρθανε και οι λαγοκέφαλοι. Πάντως, οι ειδικοί, αν μη τι άλλο, μας συστήνουν έτσι ψυχραιμία. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθεί στα καλά καθούμενα, δηλαδή στους λουόμενους. Τοποθετούνται δημόσια με ψυχραιμία, με ακρίβεια, και αυτό το ζήτημα του λαγοκέφαλου που έχει προκύψει. Και μας λένε ότι η κινδυνολογία αυτή αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα που είναι η κλιματική κρίση, η ρήπανση, η υπεραλίευση και η ανάγκη ουσιαστικής διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Διαφορετικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε.

Να σε καλά, φίλε Γιάννη Βέλκο. Μας λείπεις, μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για τα σκαθάρια, τους Beatles, άλλα σκαθάρια, δεκάδες σκαθάρια θα πλημμυρίσουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Η καρδιά λοιπόν της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες σκαραβαίους να πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης. Πότε θα συμβεί αυτό? Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου που θα έρθουν και μένα να μου μαζέψουν τα χαλιά. Επιτέλους δηλαδή. Από τις 6 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, η λέσχη Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης προσφέρει για έτσι και στο κοινό το γνωστό, το απόλυτο, το Beatle και τα λοιπά του 2026. 40 σου λέει και παραπάνω σπάνια, πολύχρωμα, άψογα, διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν εκεί δίπλα στην θάλασσα, Δευτέρα ξαναλέω, 22 του Ιούνιου, 6 το απόγευμα ως τις 11, στην πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, για εσάς που είστε φαν των Σκαραβαίων και όχι μόνο. Με Τζίμι Χέντριξ θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1967 είναι η πρώτη εμφάνιση των The Jimi Hendrix Experience στην Αμερική, και στο τέλος μάλιστα της εμφάνισής τους, με μια διαφορετική εκτέλεση του τραγουδιού Wild Thing, ο Τζίμι Χέντριξ είναι γνωστή εικόνα, βάζει φωτιά και σπάει την κιθάρα του. Εμφανίστηκαν επίσης οι Big Brother and the Holding Company, Buffalo Spring, Field, Who, Grateful Dead και πολύ πολύ άλλοι μάμας εν πάπας. Μακριά από φωτιές τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix.

Αυτό το τραγούδι και αν μυρίζει καλοκαίρι, σαν τα γεμιστά μου ένα πράγμα. Mike and the Mechanics, εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102.3, απόγευμα 5η, 18 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά, εδώ πάντα δίνει το παρόν. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και να πούμε ότι άκου να δεις, ανοίγει αύριο η αυλαία του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου και μάλιστα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Λευτέρη Κογκαλίδη. Ήταν η σημερινή συνέντευξη τύπου που καλωσόρισε το άνοιγμα της αυλαίας του Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με μήνυμα την προβολή και την προώθηση της βιβλιοφιλίας ή βιβλιοφαγίας αν θέλετε. Ανοίγει αύριο το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ενός θεσμού που τιμά φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Θα διαρκέσει εκεί γνωστά φυσικά στην παραλία εδώ Θεσσαλονίκης μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της διαδρομής της παραλίας, ενώ στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 400 εκδότες, 500 συγγραφείς, οι οποίοι εννοείται θα υπογράψουν, νομίζω αυτή είναι η καλύτερη στιγμή ενός συγγραφέα, τα βιβλία τους και θα παρουσιάσουν τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Και επειδή ένα όμορφο βιβλίο είναι ένα διαμαντάκι, θα συνεχίσουμε με Judas Priest και Diamonds and Rust, διότι σαν σήμερα το 1984 σε συναυλία των Judas Priest στο Madison Square Garden η κατάσταση λίγο βγαίνει εκτός ελέγχου, αρχίζουν όλοι τρελαίνονται, πετάνε καθίσματα, χαμός γίνεται και το συγκρότημα θα πληρώσει ναι μεν για τις ζημίες, αλλά θα είναι persona non grata ξανά για την Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Κάθε φορά που μιλάω με τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα, αρχίζουμε και μιλάμε και μιλάμε και γελάω φυσικά πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Ατάσα και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Δράμα και στη Λάρισα και... και στο εξωτερικό και οπουδήποτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και η πρώτη ώρα κύλησε σαν νεράκι, έτσι ωραίο. Και από συναυλία σε συναυλία, από την συναυλία των Judas Priest στην Αμερική, θα πάμε στη συναυλία του David Bowie στο Όσλο το 2004 εκεί της Νορβηγίας, όταν ένας, άκου να δεις τώρα, από τους 7.500 παρευρισκόμενους, εκτοξεύει ένα γλυφιτζούρι, το οποίο του χτυπάει του David Bowie στο αριστερό μάτι. Όπως είναι γνωστό, το αριστερό μάτι του David Bowie είναι γυάλινο. Και λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος, είσαστε τυχεροί που δεν χτυπήσατε το καλό το μάτι. Αστειευόμενος φυσικά στο κοινό. Μετά από αυτό το ατύχημα, γιατροί το συμβούλεψαν να ακυρώσει το υπόλοιπο των συναυλιών. Μα καλά τώρα γλυφιτζούρι, δηλαδή έλεος. Έλεος. Λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα σε συναυλίες. Συναυλίες πάμε να χαρούμε, να περάσουμε όμορφα, γιατί τα βλέπουμε τώρα και με τα κινητά κάτι συμβαίνει και εκτοξεύονται. Εν τω μεταξύ, καμιά φορά καταγράφεις από το κινητό τη συναυλία και τελικά χάνεις τη συναυλία και δεν την παρακολουθείς και δεν τη χαίρεσαι. Λοιπόν, με David Bowie, ένα υπέροχο τραγούδι, θα οδεύσουμε στις 6, θα ακούσουμε ειδήσεις. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. It's just the fear of losing you. Don't you know my name?

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στον Μπίρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους Μεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπίρκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στο βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δημοσιθωνία στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα τα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλίνης, τόνισε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τήρεις τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού, στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη στη Χαλκιδική από την κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι. Στο σημείο μεταβαίνει η ασφάλεια, ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενα ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντας τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία από αύριο έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Βλάχος, επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, για μια βραδιά που ισορροπεί, σου λέει, ανάμεσα στην ενέργεια του live, αλλά και στη δύναμη της αφήγησης που χαρακτηρίζει τον Πάνο Βλάχο. Η συναυλία θα λάβει χώρα σήμερα 5η, 18 Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5ης, 18 του Ιούνιου, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Στη Μοναστηρίου είμαστε στα κόκκινα αυτή τη στιγμή, στην Αγίου Δημητρίου επίσης στα κόκκινα, στην Πολυτεχνείου εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια, στην Ίωνος Δραγούμη, στη Μακένζι Κίνγκ, και βλέπω και στο φανάρι της Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα επίσης. Σας στέλνουμε στην παρέα μας, στέλνετε τα μηνύματά σας 6930 078 228. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει η φίλη μου η Μαρία, τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια δεν είναι ποτέ μα ποτέ αρκετά. Και επειδή μεταξύ άλλων τα έχουμε ξαναπεί ότι η ημέρα Πέμπτη είναι αγαπημένη ημέρα για τους σινεφίλ, και θα σας πούμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα θα προβληθεί ταινία στο Θερινό Απόλλωνα, με τα έσοδα από το ταμείο να πάνε υπέρ στο συμπολίτη μας, του οποίου το συνεργείο αυτοκινήτων κάηκε τις προάλλες τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, Θερινός Απόλλων, για καλό σκοπό θα υπάρχει εκεί κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Φυσικά αυτό είναι από τον Δισκόβιο Βασίλη από την Καβάλα. Μόνο ο Βασίλης μπορεί να ζητάει τέτοια τραγούδια, δεν το συζητάω. Οπότε πάμε να χορέψουμε λίγο δίσκο και επιστρέφουμε.

Αυτά είναι. Να καλησπερίσουμε και στην παρέα του. Άκου να δεις εδώ στον 102 της ΕΤΡΙΑ αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης 18 του Ιούνιου. Τον φίλο μου τον Στάθη και τη φίλη μου τη Λία που πίνουν καφεδάκι εκεί, λέει, στο Πανόραμα και μας ακούνε και τους ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Να καλοπαντρευτείτε οι ελεύθεροι. Εμείς το κάναμε αυτό. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, όποιοι έχετε γενέθλια σήμερα, να ξέρετε ότι έχετε επίσης γενέθλια παρέα με την Genevieve Alison Jane Ballard κατά κόσμο, παλαιότερα γνωστή ως Αλφα, αλλά εμείς την ξέρουμε ως Alison Moget. Φυσικά είναι γνωστή από την συμμετοχή της στο synth pop συγκρότημα των Yazoo, το οποίο δημιούργησαν το 1981 με το πρώην μέλος των Depeche Mode, τον Vince Clarke. Γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος πάρα πολλές, Don't Go, Only You, Κουλουπού Κουλουπού. Διαλύθηκαν οι Yazoo το 1983, λίγο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους, You and Me Both, και έπειτα ακολούθησε solo καριέρα η Alison Moget. Το 2008 οι Yazoo ανακοίνωσαν την επανένωσή τους και κυκλοφόρησαν το box set In Your Room και πραγματοποίησαν περιοδία. Η Alison γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, μας ακούει, οπότε don't go, μην πας πουθενά, πάμε να χορέψουμε και πάλι για τη συνέχεια και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδας.

Νομίζω ότι σας χαλαρώσαμε, σας ηρεμήσαμε. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα η γενέθλια η Άλισον Μόγε, τον Γιαζού. Γι' αυτό ακούσαμε και τα τραγούδι παρέα με τους Γιαζού, αλλά και φυσικά από τη σόλο την καριέρα της. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης, 18 του μήνα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και επειδή βλέπω ότι στο ρολόι λέει 6 και 27, του τεστ την οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πω μετά τους τίτλους ειδήσεων τις ταινίες της εβδομάδος, τις καινούργιες, που φυσικά έχουμε και την πολύ αναμενόμενη ταινία, το περιμέναμε δηλαδή και σας το λέγαμε εδώ και καιρό, το Toy Story 5. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και από εμάς έχουμε δει το Toy Story και το 1 και το 2 και το 3 κτλ. Και επειδή φέτος βλέπουμε και μάλλον δεν τον βλέπουμε, τον ακούμε τη φωνή του Bad Bunny, πάμε να ακούσουμε Bad Bunny μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη ημέρα είναι κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες. Αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, χαρακτήρισε τους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφάρι ελέγχων πραγματοποιείται σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους. Νεκρή εντοπίστηκε η 83χρονη μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για το φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει και στη Λάρισα που έχει και τη ζέστη του. Λάρισα, Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα και εδώ έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης 18 του Ιούνιου και κάθε Πέμπτη έχουμε πρεμιέρες στους κινηματογράφους της πόλης, του τέστην πάμε σιγά σιγά στα θερινά της πόλης με ποπκορνάκι, με αναψυκτικό, με μπυρίτσα, με χοντοκάκι, με ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Πολύ δράμα, πολύ τρόμο και γενικότερα είναι λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αλλά ευτυχώς έρχεται το Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με τη Lila Pad. Τι είναι η Lila Pad? Ένα ολοκένουργιο tablet που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί. Για το παιδί την πόνη. Θα είναι άραγε ποτέ ξανά η ίδια ώρα? Έλαντε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, όπως παλιά. Δηλαδή, παίζουν τα παιδιά πλέον με κούκλες, με παιχνίδια όπως παίζαμε εμείς ή παίζουν μόνο με το tablet και τα κινητά κτλ. Είναι πολύ ωραίο αυτό και κέριο ερώτημα. Λοιπόν, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ακούμε τον Ντόμ Χάντς, τη Μάλεν, Τζοάν Κούζακ κτλ. Ενώ σας είπαμε ότι ο Pizza with Sunglasses είναι ο Bad Bunny για πρώτη φορά, ενώ στην ελληνική επίσης μεταγλώτηση ακούγονται πάρα πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί, ο Άλκης Κούρκουλος, η Αρέη Άλλη Κωνσταντινίδη, η Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου, ο Ρέστης Γιώβας, Μυρτό Φαραζή, κουλουπού, κουλουπού. Θα ήθελα εγώ, αν ακούει κάποιος εκεί έξω, ειλικρινά να μεταγλωτήσω μία τέτοια, πάρα πολύ έτσι, το έχω όνειρο. Θα ήθελα να είμαι η Τζέσι, δηλαδή να βρεθεί και η δική μου φωνή, ρε παιδί μου, σε μία τέτοια κινουμένων σχεδίων ταινία και να κάνω έστω ένα μικρό πέρασμα, ένα μικρό ρολάκι. Πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από το Toy Story 5 έρχεται και ο Θανάσιμα Πλούσιος. Πάρα πολύ ωραία. Το λέει και ο τίτλος της ταινίας. Είναι Θανάσιμα Πλούσιος. Είναι ψυχολογικό θρίλερ, είναι δραματική κομεντή αν θέλετε. Αποκηρυγμένο, σου λέει, από τη γέννησή του, από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ Ρεντφέλου δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσοι συγγενείς και αν σταθούν εμπόδιοι στο δρόμο του, προτιμώ το Toy Story 5. Έρχεται και η αιμονή. Δεν είναι ωραίο πράγμα οι αιμονές. Ένα horror movie, σου λέει, φτιαγμένο στα μέτρα της Gen Z. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Ένας νεαρός υπάλληλος μουσικού καταστήματος, απελπισμένα λέει ρομαντικός, ο Μπερ, χρησιμοποιεί ένα νέο παιχνίδι που ονομάζεται One Wish Willow για να ευχηθεί για την αγαπημένη του Νίκη, την οποία την έχει ερωτευτεί εδώ και καιρό και θέλει να τον ερωτευτεί και αυτή πίσω. Ωστόσο, η ευχή εκπληρώνεται ναι μεν, αλλά με απροσδόκητα μακάβριες συνέπειες και για τους δύο δε. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Και τέλος, Λεβίτικας, σε μία μικρή και απομονωμένη πάλι τρόμος, απομονωμένη πόλη εκεί στην Αυστραλία, δύο έφηβοι, ο Νάιαμ και ο Ράιαν, πρέπει να ξεφύγουν, σου λέει, από μια βίαιη αόρατη δύναμη που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο, δηλαδή ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς επιλέγετε ό,τι αγαπάτε. Εμείς, επειδή σας είπαμε για το Toy Story 5 και Bad Bunny, τον ακούμε εδώ σε μια μουσική σύμπραξη για τη συνέχεια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, με την Dua Lipa που παντρεύτηκε και το κορίτσι τώρα πρόσφατα. Να τις ξαναπούμε, να τις ευχηθούμε συγχαρητήρια και όλα καλά κτλ.

Σταύρο, περιμένω τα κορόμιλά σου, να ξέρεις. Τι σου λέει, αφού έχω κάτω πεσμένα κορόμιλα, δεν θα φέρω κορόμιλα. Όχι, δεν χρειάζεται να φέρεις, μόνο που μας ακούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πόσο με συγκινούν τέτοια μηνύματα, όπως από το φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο. Στα Λονδίνα είναι ο τυχερός ο Δημήτρης. Στέλνω κι εγώ, Δημήτρη μου, τα σέβη και τους θερμούς μου εκεί χαιρετισμούς. Πάνω λέει ο Δημήτρης στο δεύτερο λεωφορείο από την Oxford Street στο Hanwell, μια διαδρομή δύο ατελείωτων ωρών. Oh. Ευτυχώς όμως, λέει, με τα ακουστικά είναι εδώ στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά μας συγκινούν βαθιά αυτά σας τα μηνύματα και τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή, είτε με τα τηλέφωνα είτε με τα μηνύματα. Σας στέλνουμε όλους εδώ και θέλουμε να σας στείλουμε και το χαμογελό μας, αλλά και την όμορφη παρέα μας και τις μουσικές μας και γενικότερα θα θέλαμε να είμαστε και μια βόλτα εκεί στο Λονδίνο, είναι η αλήθεια. Τρεις φορές έχω πάει στο Λονδίνο, αλλά θα ήθελα να πάω και τέταρτη για να έρθω να σε ανταμώσω. Λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης, απογευματόβραδο σιγά σιγά, Πέμπτης 18 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε, ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει και πολύ, Δημήτρη, εκεί στο Λονδίνο, αλλά κάτσε να ακούσεις τι συμβαίνει σήμερα εδώ το βραδάκι στην όμορφη πόλη μας. Ο Πάνος Βλάχος, όπως ήδη σας προαναφέραμε, βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών. Σήμερα στις 7.30 το βράδυ, στις 8 δηλαδή, ξεκινάμε με 15 ευρώ το εισιτήριο. Επίσης, η Λίλα έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει το Welcome to L World στο Θέατρο Κήπου σε λίγο, στις 7. Από την άλλη, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ποιητικό κόσμο και τους διαχρονικούς στίχους του Άλκη Αλκαίου, τραγούδια που έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή, ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από νέες ερμηνείες με σεβασμό και ευαισθησία. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Ομπάκουλης και η Μαριάννα Ικατσιμίχα ενώνουν τις φωνές τους σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι, γεμάτο μνήμες, γεμάτο εικόνες, γεμάτο συνέστημα. Σήμερα, Πέμπτη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια στο Soul ξεκινούν από 13 ευρώ. Ενώ σας λέγαμε ότι επιστρέφουν εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, στην Ακτή Αρετσούς, οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην Ακτή Αρετσούς, αρχής γενομένης από σήμερα, με υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ έρχονται και άλλες όμορφες βραδιές κάθε Πέμπτη. Σήμερα η αρχή γίνεται με το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο στις 8.30, θα διαρκέσει ως και στις 11, αλλά ακολουθεί και ελληνικό ροκ και έντεχνη βραδιά και πάρα πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι σας λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, επειδή σήμερα μεταξύ άλλων είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, έρχεται το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού εδώ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου από τις 7 τώρα το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ για στριφουντιές και όχι μόνο. Αυτός είναι ο Θοδωράκης, είπαμε, ο κολυμβητής, Daddy Swims. Αυτή είναι η πόρτα. Αυτός είναι ο Τάσος ο 30 φίλου. Γεια σου, Τάσο. Και εσύ κουρεύτηκες. Και εσύ 17 φαπούλες. Εσύ κουρεύτηκες χθες, νομίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έρχεται και ο Χοζιέ, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο.

Είναι πολύ γλυκός, όχος γε, too sweet. Πολύ ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία. Και αυτό εδώ στο άκου να δεις τον 102.3. Άκου να δεις τώρα, σου λέει το αδιαχώρητο στη Σαντορίνη. Οι τουρίστες, υπερτουρισμός, κάνουν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα. Επίσης έχουμε πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ελάτε και στη Θεσσαλονίκη, αν δεν μπορείτε εκεί να πάτε. Και εγώ έχω πάει στη Σαντορίνη, εννοείται έχω βγει την εθιμοτυπική φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα. Αλλά έχουμε και ωραίο ηλιοβασίλεμα εδώ στην όμορφη πόλη μας. Και επειδή βρισκόμαστε και σε ρυθμούς όχι μουντιάλ, θα πω παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, άκου να δεις τώρα. Πάνω από 10 εκατομμύρια likes, η κοιλιακή λέει του Ρονάλντο έγιναν πιο viral από όλες τις αναρτήσεις σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο Πορτογάλος superstar. Εντάξει, είναι σαν να είναι ζωγραφισμένη η κοιλιακή. Εγώ τέτοιους κοιλιακούς θα κάνω μόνο αν πάρω μία μπλούζα που έχει ζωγραφισμένους κοιλιακούς και έτσι θα σκάσω μύτη αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πάλι ξανά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω το Φάνη το Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Και εμείς ανταμώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία αναμένονται οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, να συναντηθούν αύριο στο Μπούνκερστον για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη βρίσκονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον πηγή έμπνευσης. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις παλαιοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευτεί. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιδωνίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποίησεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από 22 μέχρι 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Γιαννοκλάδη η Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Στο 52ο λεπτό της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τρία παιδιά, συγκεκριμένα δύο αγόρια και ένα κορίτσι, χασκογελούν, αγκαλιάζονται, κάνουν τρέλες σε μια βιβλιοθήκη, συγκεκριμένα στην εμβληματική οβάλη αίθουσα του κτηρίου Ρισελιέ. Από τα χέρια τους περνούν μεγάλα ονόματα της γαλλικής λογοτεχνίας. Τα παιδιά όμως ξεχωρίζουν τα βιβλία του έρωτα. Επειδή όμως αυτή η σκηνή στη βιβλιοθήκη εναλλασσόταν με τους υπτάμενους ακροβάτες, δεν ήταν εύκολο να συγκρατήσει κανείς ποιους συγγραφείς και ποια βιβλία από τα χιλιάδες που εκπροσωπούν τη γαλλική λογοτεχνία επέλεξε ο Τόμας Τζόλι, ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης, για να ρίξει επάνω τους το φως. Δυστυχώς δεν βοήθησαν σε αυτό, φίλες και φίλοι, θα τα θυμάστε, και οι αθλητικογράφοι που έκαναν την περιγραφή, γιατί ειδικά σε μια τέτοια τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται εκτός σταδίου μέσα στην πόλη του Φωτός, δεν ήταν δυνατό να ξέρεις ποια βιβλία θα επιλογούν, και άντε να προλάβεις όταν οι τίτλοι πάνω στα εξώφυλλα περνούσαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ομολογώ πως δεν ξέρω τι γίνεται τώρα πια, αλλά στα χρόνια τα παλιά πηγαίναμε από νωρίς τους υπευθύνους των εκδηλώσεων, όποιες και αν ήταν αυτές, και παίρναμε το πρόγραμμα και όλα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη μετάδοση. Ξαφνικά ένα παιδί κρατά ένα βιβλίο με τον τίτλο «Le Diable au Corps», «Ο Διάβολος στο κορμί». Ποιο είναι αυτό? Και είναι τόσο σημαντικό για να είναι ένα από τα 9 βιβλία που επιλέχθηκαν για την τελετή έναρξης?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Όπως πάντα, ο Τάσος Τριανταφύλου είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής απλό τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει για πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τη μουσική μας, φίλες και φίλοι, στην οποία σήμερα θα αναζητήσουμε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση. Κομματάκι δύσκολο ως θέμα, έτσι. Πρέπει όμως, για να μπορέσουμε, όπως πάντα κάνουμε, να συνδέσουμε τα μουσικά μας κομμάτια με το κείμενο. Και όταν βέβαια ψάχνεις το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, αναπόφευκτα θα έρθεις σε επαφή με τη ζηλιά, με την ανασφάλεια, με το θυμό. Κυρίως έρχεσαι σε επαφή με έναν έρωτα ο οποίος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φαντάζει να είναι και είναι τελικά ανώτερος από οποιαδήποτε σύμβαση. Ξεκινήσαμε με το Torn Between Two Lovers με την Mary McGregor, φίλες και φίλοι, του 1976. Και τι ωραίος ο πρώτος στίχος, Υπάρχουν στιγμές στις οποίες μια γυναίκα πρέπει να πει αυτό που έχει στο μυαλό της, ακόμα και αν ξέρει ότι αυτά που θα πει θα πονέσουν. Ο Raymond Maurice Radiguet, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στο Saint-Maur-de-Fossé, στην κοιλάδα του ποταμού Μάρνη, κοντά στο Παρίσι, στις 18 Ιουνίου του 1903. Ήταν το μεγαλύτερο από τα παιδιά της Marie Radiguet, που δίδασκε σε οικοτροφείο, και του επιτυχημένου γελιογράφου Maurice Radiguet. Όταν κάποτε ρώτησαν το Raymond για τη μητέρα του, εκείνος είπε: «Δεν ξέρω, δεν βλέπω πότε το πρόσωπό της. Πάντα κοιτάζει κάτω, καθώς δένει τα παπούτσια των αδελφών μου». Με τον πατέρα του είχε πολύ δύσκολη σχέση, πολύς ανταγωνισμός και ανεκτικότητα. Εκείνη που έφερνε γαλήνη στην ψυχή του και ισορροπία στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν η θεία του, η Ευγενία, από την πλευρά του πατέρα του. Υπόθηκε, χωρίς να έχει διασταυρωθεί ποτέ, ότι ο φόβος της μητέρας του για το νερό, που προήλθε από το θάνατο του πατέρα της, του παππού, του Radiguet δηλαδή, ήταν η πηγή της ποιητικής ενασχόλησής του με τον ωκεανό. Από την πλευρά του, ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων της εποχής, τον οποίον θα ανταμώσουμε, ο Κοκτό, ισχυρίστηκε ότι η καταγωγή της Marie Radiguet, η οποία ήταν από την Μαρτινίκα, εξηγούσε την ιδιοσυγκρασία του γιού της, Raymond, ο οποίος, τη γράφει ο Κοκτώε, τη μέρα κοιμάται, καπνίζει και λατρεύει τη ζάχαρη. Στο αυτοβιογραφικό κείμενό του «Ile de France, Ile d'amour», ο Radiguet περιγράφει με φοβερό τρόπο την πρώτη ανάμνησή του. «Βλέπω τον εαυτό μου σε ηλικία 2 χρόνων να οδηγείται από την νοσοκόμα κάθε πρωί στο οικοτροφείο θηλαίων, από το οποίο είχε αποφυτίσει η μητέρα μου 4 χρόνια νωρίτερα. Η απαλή ζεστασιά των γονάτων του στήθους ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν μπόρεσα να την ανακτήσω από τότε, καθώς εκείνη τη στιγμή που ένιωσα αυτά τα χάδια ήταν τόσο διαφορετικά από εκείνα της μητέρας μου». Σε ηλικία 6 χρόνων, ο Radiguet γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο του Saint-Maur, εκεί όπου αποδείχθηκε άριστος μαθητής. Το 1917 ήρθε η σειρά του κορυφαίου λυκείου Καρλομάγνος, με υποτροφία παρακαλώ. Αλλά εκεί άρχισε να παραμελεί τις σχολικές του εργασίες για να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα στην κλασική λογοτεχνία. Τελικά τον απέβαλαν. Ο πατέρας του έγινε έξω φρενών.
τον έγραψε σε μαθήματα λατινικών και ελληνικών, αλλά ο Ραντίγκε, που ενδιαφερόταν περισσότερο την εποχή εκείνη για το βιβλίο «Πριγκίπισσα ντε Κλέβ», τα παραμέλησε και αυτά. Διάβαζε στις ακτές του ποταμού Μάρνη τα χρόνια εκείνα, ξαπλωμένος στην αγκυροβολημένη βάρκα του πατέρα του.

και εκτιτικότητα, φίλες και φίλοι, στα τραγούδια αναπόφευτα. You belong to me. Ανήκεις σε εμένα. Carly Simon, φίλες και φίλοι. Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τα 1978 και θα είναι διαχρονικό το μουσικό μας ταξίδι και θα είναι και ένα ταξίδι στο οποίο θα το διαπιστώσετε, το ύφος όσο θα περνάει η ώρα θα αλλάζει. Ο Ραντιγκέ θα δει το πρώτο του ποίημα, το Gilles de Secon, με το ψευδόνυμο Ραϊμόν Ραϊκή, στην έκδοση του περιοδικού L'Instant τον Σεπτέμβριο του 1918. Η πρώτη του δημοσίευση με το πραγματικό του όνομα ήταν το Line d'Horizon, αργότερα στο Le Canard, ενώ το Δεκέμβρη θα δημοσιεύσει και ένα διήγημα το τοχού στο πρωτοποριακό περιοδικό SIC. Ήταν η περίοδος κατά την οποία προσπαθούσε να μπει στο μεγάλο κύκλο των ανθρώπων της γαλλικής λογοτεχνίας. Εύκολο δεν ήταν, με την έννοια ότι την περίοδο εκείνη στα γαλλικά γράμματα είχε ξεσπάσει ένας εμφύλιος, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ των μοντερνιστών και της λεγόμενης νεότερης γενιάς. Συνήθως τα χρόνια εκείνα διάλεγε στρατόπεδο. Ο Ραντιγκέ έκανε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια αυτής της νέας πρωτοπορίας, της νεότερης γενιάς, χωρίς ωστόσο να αποξενώσει τις παλαιότερες σχέσεις του με τους μοντερνιστές. Εν μέρει το κατάφερε. Χαιρετίστηκε ως ένας από τους παριζιάνους φίλους του Νταντά σε ένα ποίημα του Τριστάν Ζαρά, αλλά η κακή εντύπωση που έκανε στον Λουί Αραγκόν τίναξε τα πάντα στον αέρα. Βλέπετε, σε ένα ποίημα που έστειλε ο Ραντιγκέ στον Γκιγιώμα Πολινέρ, το οποίο παρέπεμπε μέσω της αρχής του «Un Erdedon Rouge» σε ένα στίχο της ζώνης του Απολινέρ, έκανε τον Απολινέρ να νιώσει προσβεβλημένος. Και ο Κοκτώνανε καλά. Γνωρίστηκαν σε ένα λογοτεχνικό σουαρέ το 1918. Και όταν ο Ραντιγκέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι του Κοκτό, ο Μπάτλερ τον ανακοίνωσε ως εξής: «Κύριε, είναι ένα παιδί με ένα μπαστούνι». Η φύση της σχέσης του είχε αποτελέσει πηγή πολλών εικασιών, ωστόσο ουδέποτε αποδείχθηκε ότι είχαν και ερωτική σχέση. Ο Κοκτό ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά για τον Ραντιγκέ δεν μπορούμε να το πούμε. Το σίγουρο είναι ότι είχαν σχέση μέντορα-μαθητή. Ενδεχομένως ο Κοκτό να τα έβλεπε διαφορετικά, βέβαια, μέσα στο μυαλό του. Έτσι ήταν και ιδιαίτερος τύπος. Ήταν και κτητικός απέναντι στον προστατευόμενό του, σε βαθμό που κατά τη διάρκεια μιας μακράς απουσίας από το Παρίσι έστειλε φίλους του, όπως ήταν ο Ζορζ Ρίκ, ο συνθέτης, να προσέχουν τον Ραντιγκέ και να τον κρατούν μακριά από τις αμαρτωλές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας. Ραντιγκέ και Κοκτό συνεργάστηκαν πολλές φορές, κυρίως στο μανόπρακτο «Le Grand Marne Incompré» και στο λιμπρέτο για το «Paul Evergini», μια κομική προσαρμογή όπερας του μυθιστορήματος «Bernardin de Saint-Pierre». Με ποιον λέτε να ήταν αυτός που έγραψε τη μουσική? Αυτόν τον οποίον έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο ως μουσικό χαλί, τον Έρικ Σατί. Ίδρυσαν και από κοινού μια λογοτεχνική επιθεώρηση, την Λεκόκ, η οποία ναυάγησε 8 μήνες αργότερα, μετά από 4 τεύχη. Πάμε στο τρίτο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στους Derek and the Dominos, αλλάζει, θα το διαπιστώσετε εδώ το ύφος. Πάμε στο «Have you ever loved a woman»?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν οι

0: Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού. Εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία που έγειρε χθες. Αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με Δελτίο Ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Άκη, μπάλα στο βουβό. Μια ιστορία θα σας πω τώρα στο διαδίκτυο και όχι στο ραδιόφωνο, γιατί ο Άκης μας ακούει από την Αθήνα, παλιός αγαπημένος φίλος, όπως και η Τατιάνα βέβαια, στην οποία στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέλιο, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Ιωσήφ. Ο Ραντιγκέ δουλεύει πλέον πάνω στο πρώτο του βιβλίο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το βιβλίο «Ο διάβολος στο κορμί». Είχε έρθει η ώρα για τον αντίποδα της μυθολογίας του πολέμου, το αντίθετο άκρο του ηρωισμού, τη μέγιστη απομάκρυνση από τις εθνικές εξάρσεις και το πατριωτικό χρέος. Ποιος μπορεί να είναι όλα αυτά? Για τον Ραντιγκέ είναι η απροκάλυπτη εξομολόγηση ενός μυθιστορηματικού ήρωα για την οφειλή του στον πόλεμο ως πρωταρχικού παράγοντα για την ευτυχία του. Πρόκειται για την ευτυχία του έρωτα που ο 16χρονος αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο βιώνει με την 19χρονη Μάρθα, σύζυγο ενός στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι λέει ο ίδιος ο ήρωας σε κάποια φάση του βιβλίου? Προσέξτε μια φοβερή εξομολόγηση στη σελίδα 67. Οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή θα ήταν παιδική χήμερα να εύχομαι το θάνατο του άντρα της. Αλλά τώρα αυτή η ευχή γινόταν τόσο ένοχη όσο αν τον είχα σκοτώσει. Χρωστούσα στον πόλεμο την ευτυχία που μόλις άρχιζε. Περίμενα χάρη στον πόλεμο να αποκορυφωθεί. Ήλπιζα πως ο πόλεμος θα διευκόλυνε το μίσος μου, όπως ένας άγνωστος που διαπράττει το έγκλημα στη θέση μας. Ποια είναι, φίλες και φίλοι, αναλυτικά η ιστορία του «Ο διάβολος στο κορμί»? Ένα παιδί μόλις 12 χρόνων, στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθεί τις μετακινήσεις της οικογένειάς του με στόχο να ξεφύγουν από τους κινδύνους.

της γυμνίασης με το μέτωπο. Δεν παρακολουθεί κανονικά μαθήματα στο σχολείο και σημαδεύεται από την πλήξη που του προκαλούν τα χρόνια του πολέμου. Στα 15, το αγόρι, το οποίο το όνομα δεν αναφέρεται στο μυθιστόρημα, είπαμε, μιλάει στο πρώτο πρόσωπο ως αφηγητής, γνωρίζει την 18χρονη Μάρτ, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο γάμος θα γίνει και αμέσως μετά ο ήρωας και η Μάρτ ενώνονται σε μια φλογερή σχέση. Ο σύζυγος της κοπέλας, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στρατιώτης στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σπάνια επιστρέφει στην νεαρή σύζυγό του. Κανείς δεν έχει το θάρρος να του μιλήσει για τη συμπεριφορά της γυναίκας του. Οι οικογένειες των δύο ερωτευμένων και ο περίγυρος γενικότερα γνωρίζουν τη σχέση και αντιδρούν, αλλά είπαμε, αντιδρούν μόνο προς το ζευγάρι. Δεν λένε κουβέντα στον σύζυγο που βρίσκεται στον πόλεμο. Στο μεταξύ, ο νεαρός έχει μια κυκλοθυμική και κτητική συμπεριφορά προς τη Μάρτ, σε σημείο θα έλεγε κανείς σκληρότητας. Όταν η κοπέλα μένει έγκυος, ο νεαρός καταραίει μπρος την προοπτική της πατρότητας, φανερώνοντας έτσι την αδυναμία ενός εφήβου να βιώσει την περιπέτεια ενός άντρα στη λογική μιας μόνιμης σχέσης. Φίλες και φίλοι, δεν τολμώ να συνεχίσω, διότι γίνονται συγκλονιστικά πράγματα στο βιβλίο και δεν θα ήθελα ποτέ να τα προδώσω. Το βιβλίο εκδόθηκε το 1923, με λίγα λόγια 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ήρωές του που επέστρεψαν από τα μέτωπα λογικά ακόμη ζούνε. Ζουν και όλοι όσοι τραυματίστηκαν από τον πόλεμο, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στα μετόπισθεν. Και ξαφνικά έρχεται ένας συγγραφέας να περιγράψει την ερωτική σχέση ενός αγοριού με μια κοπέλα που είναι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο μέτωπο και παλεύει ενάντια σε πρόσους και αψβουργούς.

Το 2006 η Amy Winehouse θα κυκλοφορήσει το τραγούδι Back to Black. Το απεχθές γάγκρενα πραγματικά για τον πολιτισμό μας Politically Correct έχει βάλει ένα μπιπ στο τραγούδι όταν αυτό ακούγεται. Εμείς, ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε τέτοια πράγματα στη χώρα μας, δεν θα θέλαμε ποτέ να σας παίξουμε ένα τραγούδι στο οποίο θα ακουστεί ένα μπιπ. Ως εκ τούτου ψάξαμε και βρήκαμε τι, φίλες και φίλοι, το demo. Ουσιαστικά την κασέτα που είχε πάει η Amy Winehouse στο στούντιο προκειμένου να εγκριθεί. Ας το ακούσουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά βέβαια την ιστορία που γνωρίζετε πλέον από την αρχή τι έχει στον πυρήνα της, αλλά είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωσή του, γιατί είπαμε, είναι το demo.

πιο αδρή αυτή η ηχογράφηση, έτσι, κακά τα ψέματα, διόλου καλοποιημένη σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε όταν κυκλοφόρησε το Back to Black της Amy Winehouse, αλλά αδρά τα πράγματα και στη σημερινή μας εκπομπή νομίζω ότι πήγε Γάντι. Το σκάνδαλο που ξέσπασε, φίλες και φίλοι, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι διαμαρτυρίες του κόσμου ήταν το κάτι άλλο. Και είπαμε το γιατί. Αν είναι δυνατόν 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα στους συνανθρώπους τους με χέρια κομμένα, πόδια κομμένα και ψυχολογικά διαταραγμένοι, να κυκλοφορεί ένα βιβλίο στο οποίο η σύζυγος ενός πολεμιστή τον απατά με κάποιον άλλον άντρα. Προσέξτε όμως τι έγινε. Οι κριτικές, μεταξύ των οποίων και αυτές των Μακ Τζακόμπι, του Πολ Βαλερί, ήταν ενθουσιώδεις. Και το βιβλίο τελικά άντεξε. Το έργο απερίφραστα θέτει τον έρωτα πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία, ακόμη και εκείνη της ανθρώπινης ζωής. Οι δύο εραστές δεν βρίσκουν απλώς την ιδανική ευκαιρία να ευτυχήσουν χάρη στην απουσία του συζύγου στον πόλεμο, αλλά και απερίφραστα επιθυμούν την παράταση της ευτυχίας εκείνης. Ο μενόμενος πόλεμος αποτελεί αναπόφευτα προαπαιτούμενο για την ανεμπόδιστη ερωτική του σχέση. Η βίωσή της περιφρονεί την κοινή γνώμη και αδιαφορεί για τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης. Η μόνη ηθική που αναγνωρίζεται είναι αυτή του έρωτα. Όσο διαβάζει κανείς το βιβλίο, συνειδητοποιεί ότι μόνος αντίπαλος είναι ο χρόνος σε όλες του τις κλίμακες. Από την μικρότερη, όπως είναι η ακύρωση των στρατιωτικών αδειών που συνεπάγεται ακόμη περισσότερες κοινές στιγμές για τους δύο εραστές, έως και τη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η λήξη του πολέμου θα σημάνει τι? Θα σημάνει το τέλος της σχέσης. Και εδώ, φίλες και φίλοι, χάσκει ένα προαιώνιο ζήτημα. Έχουμε έναν μέχρι σε σχάτων ερωτικό ιδεαλισμό? Κι όμως όχι. Ο αφηγητής γνωρίζει τις αυταπάτες του έρωτα και φροντίζει να τις θυμάται συχνά. Σε κάποια στιγμή, με αρκετή δόση ειρωνίας, τι λέει? Ξέρουμε ότι ο έρωτας είναι σαν την ποίηση και ότι όλοι οι αραστές, ακόμα και οι μετριότεροι, νομίζουν ότι καινοτομούν. Ο έρωτας είναι ο εγωισμός που μοιράζονται δύο άνθρωποι, γι' αυτό και θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του και ζει με το ψέμα. Ούτως ή άλλως, καθημερινά μάχεται στο δικό του πολεμικό πεδίο με όλες τις αγωνίες ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Την επιθυμία της υποταγής στον άλλον, τον ανταγωνισμό της εξουσίας, την αγωνία της διάρκειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχει μια άλλη εξίσου παράπλευρη οπτική της ζωής πίσω από τον πόλεμο, πέρα και από την παιδική οπτική. Διότι γράφει μέσα ο αφηγητής, και όσοι ήδη με αντιπαθούν, ας θυμηθούν τι σήμαινε ο πόλεμος για πάρα πολλά μικρά αγόρια. Τι σήμαινε? 4 χρόνια μεγάλων διακοπών. Ο αφηγητής αναφέρει ένα δραματικό περιστατικό. Μία νεαρή υπηρέτρια έχει βρεθεί στη στέγη του σπιτιού όπου εργάζεται, διαμαρτυρόμενη για την κακομεταχείριση από τους κυρίους της, ενώ εκείνοι παριστάνουν τους απόντες στο εσωτερικό του σπιτιού. Η γυναίκα βηματίζει πέρα δόθε σαν να κάνει βόλτα στη γέφυρα ενός σημεοστολισμένου πλοίου, ενώ οι φωτεινές λιχνίες μπροστά της σχημάτιζαν μία πραγματική ράμπα. Μουσική.
Όταν οι βιαστικοί περαστικοί δεν τις αφιερώνουν παρά μονάχα ένα λεπτό, εκείνη μοιάζει με μοναχική καπετάνισσα κουρσάρων που έχει μείνει ολομόναχη σε ένα καράβι που βουλιάζει. Ο ήρωας αφηγητής τονίζει πως αν επιμένει σε ένα τέτοιο επεισόδιο είναι γιατί βοηθάει να καταλάβει κανείς καλύτερα την παράξενη εποχή του πολέμου, αλλά και πόσο αναζητούσε σε κάθε περίσταση την ποίηση των πραγμάτων. Να το ψάξετε το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Μέχρι την ηλικία των 20 χρόνων, ο Ραντιγκέ έπινε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, και δούλευε πάνω στο δεύτερο μυθιστόρημά του, τον χορό του Κόμιτα Ντορζέλ. Παρίσι, 1920. Ο Φρανσουά Ντεσεργές, ένας νεαρός μαθητής, απόγονος της παλαιάς φεουδαρχικής αριστοκρατίας, συναντά τον διπλωμάτη Πολ Ρομπέν, φίλο του Κόμι Αντορζέλ, σε μια παράσταση του Τσίρκο Μεντράνο. Εδώ θα γνωρίσει και την γυναίκα του Κόμι, την κόμισα Μαχό Ντορζέλ.

Μετά από μια τέτοια γνωριμία έχω την αίσθηση ότι το sugar, ζάχαρη των editors, θα ήταν και αυτό ότι έπρεπε. Οι editors είναι σαν ένα φως, ένα σκοτεινό δωμάτιο. Ένα φως το οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει ποτέ. Δεν έλεγαν ποτέ τα πράγματα με το όνομά τους. Όλα υπενήσονται, αλλά να είστε σίγουροι ότι στο sugar υπάρχει ο βασικός πυρήνας. Υπάρχει το ερωτικό τρίγωνο. Ο Φρανσουά ερωτεύεται την Μαχό με την πρώτη ματιά. Κρύβει καλά τον ερωτά του και παλεύει με νύχια και με δόντια να μπει στο περιβάλλον του Κόμι. Φρανσουά και η Μαχό έρχονται όλο και πιο κοντά. Η Μαχό σταδιακά χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Το μυθιστόρημα είναι γνωστό ότι είχε αρκετές αναθεωρήσεις. Η πρώτη ήταν 400 σελίδων πριν σταλεί στον τυπογράφο. Το προσχέδιο εξετάστηκε και διορθώθηκε από τους Κοκτώ και Ζωζεφ Κεσέλ, σε βαθμό που όταν εκδόθηκε ένας κριτικός να γράψει «αυτός είναι ένας πολύ καλός Κοκτώ». Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι ένα αγνό ρομαντικό μυθιστόρημα, αλλά ο Κοκτώ αναφέρει στον πρόλογό του στην έκδοση του 1924 ότι η σύμβαση και η ευπρέπεια καλύπτουν το πιο θολό και ακόλαστο είδος αγνότητας. Κοκτώ εδώ και σε λεκί, μα ο συγγραφέας του χορού του Κόμιτα Ντορζέλ πού ήταν? Α, είχε πεθάνει, φίλες και φίλοι, ναι. Ραντιγέ είχε ήδη πεθάνει στις 12 Δεκεμβρίου του 1923, σε ηλικία μόλις 20 χρόνων από τη φοηδή πυρετό. Πάντως είχε προλάβει να αρβωνιαστεί το φωτομοντέλο της εποχής, την πρόνοια Perlmutter, κάνοντας τον Κοκτώ να αφρίζει. Ποια ήταν αυτή που φρόντισε για την κηδεία του, στην οποία παραβρέθηκε κόσμος και κόσμος? Η Κοκό Σανέλ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Nick Cave, The Bad Seeds και το τραγούδι Henry Lee. Μάλιστα κάλεσαν την Joy Harvey να τραγουδήσει συντροφιά. Ανατρεπτικό τραγούδι. Μια πανέμορφη γυναίκα προσπαθεί να πείσει έναν άνδρα να σταθεί στο πλευρό της, αλλά εκείνος αγαπά τη δικιά του σύντροφο. Και τότε αυτή η γυναίκα τον μαχαιρώνει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάς Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφέρει να φτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, αλλά μπορεί να αλλάξει», είπε ο Vance σε ενημέρωση τύπου στο Λευκό Οίκο. «Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χένσεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων. Χαρακτήρισε επένσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη Συμμαχία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μάρκ Ρούτε. Σύγκρουση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. «Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών», απάντησε η κυρία Κάλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. «Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία», δήλωσε. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Προβλήματα προκάλεσαν βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Ιδονίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, από τη κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, τοπικές βροχές και στη συνέχεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ENIAC.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία για αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χένσεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων χαρακτήρισε επέσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ ισχυρών και των αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από τη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Ιδονίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανελειμμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αγωγής. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Εξετάζονται και ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια. Χθες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Επιστρέφει στη Νέα Παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Es la historia.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης στη δημιουργία δομής μεταναστών. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία που έγειρε χθες. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα πρώτα σημάδια ομαλοποίησης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς καταγράφονται μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που είχε επηρεαστεί από τη σύγκρουση των τελευταίων εβδομάδων. Ήδη από το πρωί αρκετά πλοία τα οποία ήταν εγκλωβισμένα περνούν είτε με προορισμό τα λιμάνια του Ιράν και των κρατών του Περσικού κόλπου είτε με φορτία από τις χώρες του κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι έδωσε την έγκριση για τη συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν και προειδοποίησε ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταβραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμενος ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η κίνηση έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα από την εξέταση των πιστηρίων, δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Σιδωνίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανειλημμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας κατάθεση αγωγής. Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Νικήτη Χαλκιδικής, όπου μια 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο θάνατός της επήλθε αρκετές μέρες πριν από τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο εδόλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Χιβωτού του κόσμου. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

10 και 4, αυτό σημαίνει πως ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 102 και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Μην ξεχνιέστε, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σήμερα με τον Τάσο 30 φίλου στον ήχο. Όμως θέλουμε και εσάς την παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάτε να μας στέλνετε που είστε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο, μια μέρα έμεινε και μετά έρχεται.

Κάθε χρόνο και λιγότεροι, και μιλάω για τους Έλληνες και τις γεννήσεις που έχουμε στη χώρα μας, ανησυχητική είναι η μείωση των γεννήσεων για το 2025, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε σχέση με το 2025, με το 2024, οι γεννήσεις το 2025 σημείωσαν επιπλέον πτώση 4,2%. Και αν προσθέσετε ότι το 2025 σε σχέση με το 2024 είχαμε και μια πτώση της τάξης του 7%, καταλαβαίνετε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε μείωση των γεννήσεων σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας μας. Μοναδική εξαίρεση, εκεί που σημειώθηκε αύξηση στις γεννήσεις, ήταν η Κρήτη. Μόνο η Κρήτη έσωσε λοιπόν την παρτίδα φέτος. Πάρα πολύ ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση στις γεννήσεις ήταν στην Αττική, και ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη. Κάτι που δείχνει ότι στις δύο μεγάλες πόλεις τα πράγματα δεν πάνε καλά ως προς την οικονομία αλλά και ως προς τη διάθεση της νέας γενιάς να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός παιδιού, γιατί εκεί είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός αυτών των ηλικιών. Δηλαδή στην περιφέρεια δεν θα δείτε πάρα πολλούς νέους, όλοι έχουν μαζευτεί σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη. Αν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταγράφεται τέτοια μεγάλη μείωση στις γεννήσεις, τα πράγματα είναι όντως πάρα πολύ άσχημα. Πόσες γεννήσεις είχαμε, περιμένετε να σας πω ακριβώς. 65.594 γεννήσεις, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια γεννήθηκαν. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις ηλικίες 24 με 34. Ακολουθεί το ποσοστό 30 μέχρι 34, 35 μέχρι 39 και φυσικά υπάρχει μια μικρή αύξηση στις ηλικίες 40 μέχρι 44 ετών. Κάτι που εξηγείται από την βελτίωση των συνθήκων στην τεχνολογία, σεξουαλσωματικές δηλαδή, γιατί προσφεύγουν σεξουαλσωματικές τα περισσότερα ζευγάρια σε αυτήν την ηλικία. Ως προς την ηθαγένεια, 8,9 προς 1 είναι η αναλογία, ως προς τις μητέρες με ελληνική ηθαγένεια, από τις αλλοδαπές μητέρες που βρίσκονται στη χώρα μας. Όπως και να έχει, τα πράγματα αυτά, τα στοιχεία τα έχουν οι αρχές και πρέπει να προχωρήσουν σίγουρα σε πολύ συγκροτημένα μέτρα, να δουν ποια είναι ακριβώς η αιτία. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι η μοναδική αιτία είναι το οικονομικό, δεν είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως είναι τα πολύ δύσκολα ωράρια. Πλέον οι ηλικίες οι παραγωγικές, δηλαδή 25 με 35, δουλεύουν 12 ώρα. Νομίζετε ότι δεν επηρεάζει αυτό? Φυσικά και επηρεάζει. Είναι το στεγαστικό. Η αύξηση των ενοικίων, λένε περισσότερο, ότι τους εμποδίζει ώστε να προχωρήσουν γρήγορα σε οικογένεια μετά από το γάμο τους. Μην πάμε και στο γάμο, γιατί εκεί να δείτε τι πτώση έχουμε.

Η είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα θα δείξει το μέγεθος της ανθρώπινης βλακείας που υπάρχει μερικές φορές στη χώρα μας. Θα σας πάω στην Πάρο, όπου ένας ιδιοκτήτης σπιτιού εκεί πέρα κρέμασε έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Για να καταλάβετε, αυτή η χελώνα ανήκει στο είδος της γερακοχελώνας. Είναι ένα από τα πιο σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως. Όχι μόνο λοιπόν δεν ξέρουμε βέβαια πώς βρέθηκε νεκρή αυτή η χελώνα, αλλά ξέρουμε ότι έχει κρεμαστεί έξω από την πόρτα του. Έγινε μια καταγγελία από κάτοικο του νησιού, πήγε αμέσως ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ειδοποίησε τις αρχές και κινητοποιήθηκαν και ανέλαβαν την υπόθεση. Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Ένα περιστατικό που μας άφησε πραγματικά άφωνο σημειώθηκε στην Πάρο. Επισκέπτρια του νησιού μας ενημέρωσε ότι κάτοικος έχει κρεμάσει έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Όταν λάβαμε τις φωτογραφίες, δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειται για γερακοχελώνα, όπως είπαμε πριν, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμος κινδυνεύων ζώο. Η αστυνομία ενημερώθηκε, όπως είπαμε, μετέβη στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα και φυσικά κλήθηκε ο ιδιοκτήτης να δώσει εξηγήσεις. Δεν έχουμε κάποια έξτρα ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι, δηλαδή αν υπάρχει κάποια ποινή, θα σας το μεταδώσουμε μέσα στην εκπομπή.

Σήμερα πραγματικά το αστυνομικό ρεπορτάζ έχει ειδήσει που θα σας κάνει να χάσετε πάσα ιδέα για το ανθρώπινο είδος. Θα σας πάω στα Άνω Λιώσια, όπου ένας 19χρονος οδηγός στα ξημερώματα της Πέμπτης αποφάσισε να βάλει λίγο δυνατά μουσική και να κάνει βόλτες στην περιοχή του. Σε ένα μικρό σμαρτάκι, ξέρετε, αυτά τα αμάξια που χωράνε μόνο δύο άτομα και αυτά με το ζόρι, έβαλε μέσα 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και δύο ενισχυτές. Και είχε τη μουσική στο τέρμα. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Σε κάποιο από τους κύκλους τον εντόπισε η αστυνομία, το συνέλαβε, του κατέσχεσε προφανώς τα ηχεία και τους δύο ενισχυτές και του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όλα αυτά, όπως είπαμε, ένας 19χρονος οδηγός που βρήκε έξυπνη ιδέα να ξυπνήσει όλη τη γειτονιά με 14 ηχεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έδωσε την έγκρισή του στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αφού ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης τους. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση στο ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση

0: Η πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για να δεις τι επιτυχία έχουμε, Τάσο, έχουν έρθει 4 μηνύματα και τα 4 από γυναίκες. Λοιπόν, η Ειρήνη μας ζητάει να βρεις το Someone Somewhere των Simply Minds. Someone Somewhere. Η Μελίν, καταπληκτικό όνομα το Μελίν. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Μας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή μας και να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευγενία μας λέει ότι σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Ευγενία. Ό,τι επιθυμείς να τα χιλιάσεις, να τα χαρείς κυρίως όλα τα χρόνια που θα έρθουν. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Και η Δέσποινα μας ενημερώνει ότι δεν περνάει καλά όταν βγαίνει έξω, γιατί δεν πίνει αλκοόλ, γιατί κάνει δίαιτα. Δέσποινα, είναι γνωστό ότι δεν κάνουμε δίαιτα το καλοκαίρι. Τα κάνουμε από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο. Και ό,τι αποτελέσματα έχει, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Τα υπόλοιπα θα αποδεχτούμε το σώμα μας. Έτσι δεν λένε. Δεν είναι το καινούριο μότο. Αποδεχτείτε το σώμα σας. Έτσι λοιπόν έχουν αποδεχθεί.

Το σώμα τους οι συμμετέχοντες αύριο στη Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 19η συνεχή χρονιά, παιδιά. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα, αλλά θα ξεκινήσουν οι δράσεις από πιο πριν, στις 5 ώρα το απόγευμα. Θα έχει διάφορα δρόμενα, bodybuilding, μουσικές, DJ κτλ. Η συμμετοχή είναι απολύτως ελεύθερη για όλους, με ποδήλατα, rollers, πατίνια και κάθε άλλο μη μηχανοκίνητο μέσο. Αν θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις δράσεις, μπορείτε να μπείτε στα social media της οργάνωσης και να το βρείτε. Η φετινή διοργάνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, λέει, για να μπει ένα οριστικό stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση, την κλιματική κρίση και τη βία. Σύνθημα έχει «Ελάτε όσο γυμνοί τολμάτε». Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κίνημα στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 70 πόλεις ανά τον κόσμο και η Θεσσαλονίκη κρατά σταθερά τα σκύπτρα στη χώρα μας από το 2008. Είναι ένα happening, δεν έχει και πάρα πολύ. Πρόπερση νομίζω είχα πετύχει την ποδηλατοδρομία. Δεν ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν περίπου 30-40 ποδήλατα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό για την πόλη μας. Μην ξεχνάτε και ξεκινάει και το Pride αύριο, αλλά και η έκθεση βιβλίου. Άρα αναμένουμε βροχές και πράγματι οι μετεωρολόγοι αύριο δίνουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα για βροχές γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής. Τάσο, το βρήκαμε το τραγούδι? Το βρήκαμε. Πάμε να το παίξουμε για την ειρήνη.

Και εκεί που λέμε τα έχουμε δει όλα, έρχεται μια είδηση από τον Πειραιά που μας κάνει να ξανασκεφτούμε τις σκέψεις μας, να ξανακάνουμε σκέψεις γύρω από αυτό. Ένας 77χρονος μάλωσε με δύο περαστικούς για μια θέση πάρκινγκ και μετά τους απειλήσε με μια τριένα. Όπως ακούσατε, τρίαινα, έτσι, ούτε μαχαίρι, ούτε κατσαβίδι, ούτε κανένα εξάρτημα από αυτά που έχουμε για το αμάξι. Έβγαλε μια τρίαινα από το αμάξι του, μήκους 130 εκατοστών. Μέσα στο μεσημέρι, μέρα μεσημέρι δηλαδή, και ξεκίνησε να τους απειλεί και να τους πάρει στο κυνήγι. Κάποιος από την περιοχή ειδοποίησε τους αστυνομικούς, η ομάδα Δίας κατέφθασε σχετικά γρήγορα, κινητοποίησε τον 77χρονο, τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε φυσικά και εν λόγω 3-1. Γι' αυτό, παιδιά, ηθικό δίδαγμα, μη μαλώνετε για τα πάρκινγκ. Αν και κάποιοι παιδιά το συγκόντουν το καβγά, έτσι. Είναι κάποιοι εδώ στο κέντρο που μένω και όταν φεύγουν από το πάρκινγκ βάζουν γλάστρες, πλαστικές καρέκλες, κάτι μηχανάκια δεν έχουν πάνω σέλα, ποδήλατα, τσουβάλια με άμμο. Κάτι πρέπει να γίνει από αυτό, έτσι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες στο κέντρο, ειδικά τώρα που γίνονται έργα με τα πεζοδρόμια, και μόλις βρούμε μια θέση πάρκινγκ πέφτουμε πάνω σαν τα κοράκια.

77 ετών ο άλλος στον Πειραιά βγήκε βόλτα με την τρίαινά του και τώρα θα σας πάω στο Πόρτο Ράφτη, όπου ένας 16χρονος υπό την απειλή της βίας εξανάγκαζε έναν 14χρονο να κλέβει τα κοσμήματα της μητέρας του και να του τα παραδίδει ώστε να μην τον χτυπήσει βαριά. Όπως καταλάβατε, η μητέρα του κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι έλειπαν αρκετά κοσμήματα και όταν είδα ο μικρός ότι το πράγμα πάει να ξεφύγει, να ειδοποιηθεί η αστυνομία κτλ., της τα εξομολογήθηκε όλα. Πήγαν στην αστυνομία, ο 16χρονος συνελήφθη. Πόσα λέτε ότι έβγαλε από αυτό? Αυτό το πράγμα κρατούσε μήνες. Έβγαλε 10.000 ευρώ. Παρέδιδε τα κοσμήματα σε ένα χειροδανιστήριο, σε ανταλλακτήριο χρυσού και αποκόμισε 10.000 ευρώ μόνο από τον 14χρονο, γιατί μόνο αυτή την υπόθεση ξέρουμε. Στο σπίτι του τι βρέθηκε σε αυτό το καλόπεδο? Βρέθηκαν σιδερογροθιές, 5 φωτοβολίδες, πιστόλι που εκτοξεύει φωτοβολίδα, μαχαίρια κτλ. Εκτός από τον ίδιο αναζητούνται και άλλοι δύο συνεργοί του, και αυτοί 16 χρονών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και μένει να συλληφθούν και αυτοί, και φυσικά συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου με την κατηγορία παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τι θα περιμένεις τώρα από αυτόν τον 16χρονο, όταν στα 16 έχει σκεφτεί όλη αυτή τη μηχανογραφία για να βγάζει χρήματα και στην κατοχή του βρίσκονται 5 φωτοβολίδες, στα 18 τι να περιμένεις, να μπει στην Αλκάιντα, τι να πω, δεν ξέρω.

Κάπου στη λίστα, Τάσο, έχω Ραφαέλα Καρά. Βρες την για να το παίξουμε αμέσως μετά και θα σου πω γιατί, θα καταλάβεις. Σήμερα γιορτάζει ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Έρασμος και η Αλίνα. Να πούμε, να χαιρετήσουμε και το Στέλιο. Δεν μας ακούνε μόνο γυναίκες σήμερα, μας ακούει και ο Στέλιος, ο οποίος μας λέει να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, τα προηγούμενα χρόνια. Το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του φεστιβάλ του Μόντερεϊ. Μια σκηνή εμβληματική για τη ροκ σκηνή. Ό,τι απέμεινε από την κιθάρα που κάηκε πουλήθηκε πολλά εκατομμύρια δολάρια χρόνια μετά. Το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ζωγράφους διεθνώς. Γενέθλια έχει σήμερα το άλλοτε σκαθάρι, ο Πολ Μακάρτνεϊ. Γεννήθηκε το 1942 στο Λίβερπουλ, είναι τραγουδιστής, υπουργός, συνθέτης, φυσικά ιδρυτικό μέλος των Beatles. Έχει χρηστεί υπότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους μουσικούς όλων των εποχών. Ένα χρόνο μετά έρχεται στη ζωή η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη. Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι γιατί έκανε καριέρα σαν Ραφαέλα Καρά. Ιταλίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, πάρα πολύ αγαπητή στην Ιταλία. Όταν έφυγε από τη ζωή, ο Ιταλικός τύπος έγραψε: πιο χειροκροτημένη από τον Μπερτίνι, πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, πιο ακριβοπληρωμένη από τον Μισελ Πλατινί, πιο θαυματουργή από τον Άγιο Πίο. Η φωτογράφησή της ως καλόγρια με σεξ εμφάνιση κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο στην Ιταλία, ανάμεσα στους υποστηρικτές της και στους βαθιά θρησκευόμενους. Πράγματι, αν ψάξετε δημοσιεύματα της εποχής, γινότανε καθημερινά διαμαρτυρίες στους δρόμους, όπου από τη μία ήταν αυτοί που έλεγαν ότι προσβάλλει τη θρησκεία, η καθολική θρησκεία, και από την άλλη ήταν υποστηρικτές της Ραφαέλα Καρά που έλεγαν καλά έκανε. Σας πάω το 2010, όπου η παγκόσμια λογοτεχνία χάνει έναν από τους πιο αγαπητούς στο κοινό συγγραφείς, πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το 2010, δείτε μερικές φορές πώς τα φέρνει η ζωή. Οι χειρόγραφοι στίχοι του Τζον Λένον για το τραγούδι A Day in the Life πουλούνται σε δημοπρασία για 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Τους στίχους βρήκε πεταμένους στο πάτωμα μια καθαρίστρια.

Ό,τι και να λένε για την ιταλική μουσική, εγώ τη βρίσκω εξαιρετική, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστική. Δεν προσπαθήσαν να αντιγράψουν 100% την αγγλική pop. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ένα τραγούδι όταν τα ακούς ότι είναι ιταλικό, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βγάζουμε ακριβώς καρμπών τραγούδια, όπως θα παράγουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο στις 11, εμείς θα επιστρέψουμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη συνέχεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε ότι έδωσε την έγκριση για συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν. Προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεσμπολά και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευση ώστε οι διαπραγματευτές μας να εξελιχθούν με πολύ όμορφο τρόπο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλασε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμύριων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, ξεκαθάρισε. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανοαμερικανικής Συμφωνίας. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Όπως είναι γνωστό, αποφεύγοντας τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, τα ντρόουνς έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρα στην οική τη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, από το μεσημέρι νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πάμε στα μουντιαλικά. Διαμαρτύρεστε ότι το μουντιάλ είναι δύσκολες ώρες, αλλά η τηλεθέαση άλλα δείχνει. Πάνω από 20% δείχνει τηλεθέαση στα μάτς που είναι μετά τις 12. Οπότε κάθεστε και τα βλέπετε. Λογικό είναι, θα μου πεις, κάθε 4 χρόνια βλέπουμε μουντιάλ. Αλλά αυτό το μουντιάλ το φετινό δεν διεκδικεί και δάφνες ποιότητας. Πολύ μέτριο ποδόσφαιρο βλέπουμε, όπως το παιχνίδι που γίνεται τώρα, Ελβετία-Βοσνία, κάτι σαν ποδόσφαιρο παίζουν. Κυκλοφορούν την μπάλα εκεί γύρω στο κέντρο, αλλά προς το αντίπαλο τέρμα δεν φτάνει ποτέ. 0-0 λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο 52 είμαστε. Χθες έγινε το καλύτερο match του Μουντιάλ, Αγγλία εναντίον Κροατίας, 4-2. Η Αγγλία με τον τρόπο που έπαιξε βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ. Πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και κάθε φορά που έκανε επίθεση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Το σκορ θα μπορούσε να είναι και 6 και 7, 7-2. Και η Κροατία δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, ήταν πάρα πολύ σταθερή, αλλά η Αγγλία υπερήχε. Η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά. Το Ουσμπεκιστάν έχασε 1-3 από την Κολομβία. Νωρίτερα το απόγευμα η Τσεχία έφερε 1-1 με την Νότια Αφρική, προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς και μετά έκατσε και περίμενε τον αντίπαλο. Και φυσικά η Νότια Αφρική το εκμεταλλεύτηκε και σημείωσε το παρθενικό της γκολ σε αυτό το Μουντιάλ και πήρε το βαθμό της οπαλίας και όλα είναι ανοιχτά σε αυτόν τον όμιλο για το ποιος θα περάσει. Αργότερα, στη μία η ώρα το βράδυ, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ. Αν κερδίσει ο Καναδάς, περνάει στην επόμενη φάση. Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σημαντικό παιχνίδι για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον Αυστραλίας. Να πούμε ότι διαμαρτύρονται και για το cooling break οι φιλαθλοί. Λένε ότι δεν προσφέρει τίποτα. Κάπου διάβασα μάλιστα ότι το πρώτο cooling break που γίνεται κάνει κακό στους ποδοσφαιριστές όσον αφορά τους μύες τους. Κάτι διάβασα. Δεν έχει προλάβει να συσσωρευτεί γαλακτικό οξύ στους μύες και τους προκαλεί, λέει, αποσυντονίζει το κορμί τους. Φυσικά όλα αυτά γίνονται για τις διαφημιστικές, για το χρόνο τον τηλεοπτικό. Περισσότερα χρήματα για τη FIFA και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου, αλλά ούτε και ο φίλαθλος που κάθεται και περιμένει 2 και 3 λεπτά για να πιούν νερό και να δροσιστούν, όπως λέει, οι ποδοσφαιριστές.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Μέγκαν Μάρκλ. Δεν φτάνει που τη διώξαν από το παλάτι και δεν απολαμβάνει τα προνόμια του να είσαι πριγκίπισσα. Αποφάσισε το κορίτσι να δουλέψει, να βγάλει τα δικά της χρήματα. Έφτιαξε μια εταιρεία όπου δημιουργεί προϊόντα ευζωίας, δηλαδή τσάι, μαρμελάδες και διάφορα τέτοια. Αλλά τις μείναν απόλυτες οι μαρμελάδες. Συγκεκριμένα έχουν μείνει απόλυτα 650.190 βάζα μαρμελάδας, που η αξία τους υπολογίζεται, μισό λεπτό να το βρω, σε 5 εκατομμύρια δολάρια. 60 δολάρια το ένα έχει αυτό το βαζάκι. Κινδυνεύουν να λήξουν μέσα στους επόμενους, στις επόμενες 45 μέρες για την ακρίβεια, αν δεν πουληθούν, κάτι το οποίο φαντάζει απίστευτο. Οπότε η εταιρεία που δημιούργησε αμέσως θα έχει μια τεράστια ζημιά. Η Μέγκαν Μάρκλ, που ξεκίνησε, τη γνωρίσαμε ως ηθοποιό στην πολύ πετυχημένη σειρά The Suits, παντρεύτηκε, έκανε το γάμο των ονείρων της, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε. Είχε κακές σχέσεις και με την γιαγιά Ελισάβετ, αλλά και με τον Κάρολο, και με τον και με την άλλη την πριγκιψάχ, δεν μου έρχεται το όνομά της, η Μίτλετον, και με τη Μίτλετον αποφάσισαν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ώστε να πάρει μπρος και η καριέρα της. Ο ένας έγραψε ένα βιβλίο, η άλλη έκανε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο παίχτηκε σε πολύ γνωστή πλατφόρμα, αλλά κατά τα άλλα τα οικονομικά τους πάνε χάλια. Ζούνε μόνο με 10 εκατομμύρια το χρόνο που τους δίνει το παλάτι. Οπότε, αν δεν αγοράσετε μαρμελάδες, δεν τη βλέπω καλά τη Μέγκαν Μάρκλ.

Από τρέλα, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά και έξω. Θα σας πάω στην Τουρκία, όπου ένας οδηγός minivan που εκτελούσε ένα μικρό δρομολόγιο ανάμεσα σε δύο χωριά στην Τουρκία δέχτηκε επίθεση από έναν επιβάτη, άρχισε να τον δέρνει, ακινητοποίησε το minivan και κατέβασε τους επιβάτες, κατέβηκε και ο οδηγός. Ο δράστης που άρχισε να δέρνει τον οδηγό πήρε το όχημα, ξεκίνησε και σε 4 χιλιόμετρα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε και σκοτώθηκε. Μια απλή Πέμπτη. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένουμε την πλήρη κατάβαση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

0: Ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείτε τον αγώνα μεταξύ Ελβετίας και Βοσνίας-Ζερζεγοβίνης, η Ελβετία άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0. Υπάλληλος του μήνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναδείχθηκε ένας υπάλληλος στην Αθήνα, όπου έβρισκε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο και αντί να τους κόψει το πρόστιμο που ήταν περίπου 100 ευρώ, τους ζητούσε 20 ευρώ για να μην τους κόψει κλίση. Προφανώς οι επιβάτες το δέχονταν για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο. Κάποιος τον κατήγγειλε και συνελήφθη από την αστυνομία. Η καταγγελία έφτασε φυσικά και στο σωματείο των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποπομπή του. Και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε μια πάρα πολύ περίεργη περίπτωση μιας ληστείας. Ένας 25χρονος

κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από 5 άτομα τα οποία τον απείλησαν με όπλο και πριώνει ότι θα τον ακροτηριάσουν. Αναγκάστηκε να τους δώσει τους κωδικούς του από την τράπεζα, έκαναν αναλήψεις 20.000 ευρώ και τους μετέφερε και άλλα 5.000 ευρώ σε λογαριασμούς. Συνελήφθησαν οι δύο δράστες, ήταν δύο αδέρφια 20 και 16 ετών παρακαλώ, ενώ και άλλοι τρεις που συνέβαλαν σε αυτή τη ληστεία αναζητούνται από τις αρχές. Έχει αυξηθεί η βία. Μόνο σήμερα σας έχω πει 3-4 περιστατικά. Πραγματικά σήμερα η σημερινή μέρα ήταν πολύ πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ.

Το καλό το κρατούσαν για το τέλος οι Ελβετοί. Σημείωσαν και δεύτερο γκολ. Έχουν κλειδώσει τη νίκη. Από ό,τι φαίνεται, 5 λεπτά μένουν για να λήξει το μάτς. 2-0 τη Βοσνία και βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να περάσει την επόμενη φάση. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, Παρασκευή, αν αποφασίσετε να βγείτε κάπου έξω. Αν θέλετε να πάτε σε κάποιο θερινό, στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται η ταινία Θανάσιμος Πλούσιος του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρέντφελοου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί, όσο συγκανικά εμπόδια και αν σταθούν στον δρόμο του. Είναι μια μαύρη κωμωδία περιπέτεια, παύλα περιπέτεια. Όσοι την έχουν δει λένε ότι είναι ικανοποιητική. Δεν θα περάσετε άσχημα δηλαδή. Μια πολύ ωραία εκδήλωση γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής που γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μη-1 φιλοξενείται η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Η είσοδος είναι ελεύθερη αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Στο Θέατρο Κήπου ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορεία στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία και στο Θέατρο Γης ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στην πόλη μας για το συναυλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Κάθε καλοκαίρι ο Μίλτος Πασχαλίδης γεμίζει τα θέατρα που έχουμε με τους πιστούς ακολούθους του. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Σολ στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική ροκ και εναλλακτική σκηνή. Και φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξεκινάει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία. Θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, θα γίνουν παρουσιάσεις, θα υπάρχουν θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Την αγαπάει την έκθεση βιβλίου στην παραλία ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και την τιμάει. Περνάνε από εκεί χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Δεν προλαβαίνω να πω δύο κουβέντες. Έβαλε και τρίτο γκολ η Ελβετία, 3-0. Νομίζω ότι θα σταματήσει. Έχει πέσει ο ρυθμός. Σπουδαία νίκη για τους Ελβετούς. 1 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στη Νέα Υόρκη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του NBA από τους New York Knicks. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος φάνηκε να το καταχαίρεται, χόρευε, τον έχει πιάσει κάμερα να χορεύει σε τρελούς ρυθμούς, αλλά και ο Μπεν Στίλερ, πολύ γνωστός για τα αισθήματά του προς την ομάδα των New York Knicks, κάθε χρόνο είναι στις μπροστινές θέσεις στο γήπεδο. Μετά από 53 χρόνια λοιπόν κατέκτησαν ξανά το πρωτάθλημα οι New York Knicks και ο Μπεν Στίλερ ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ γι' αυτό, και την αναμένουμε και εμείς πώς και πώς. Ιστορικό αυτό το πρωτάθλημα για τους New York Knicks, γιατί πολλοί τους είχαν ξεγραμμένους στην αρχή της χρονιάς και κατάφεραν να κλείσουν πάρα πολλά στόματα. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Κώστα Σαββίδη στη δεύτερη ώρα που κατάφεραν και με υπέμεναν και φρόντισαν να πάνε όλα τέλεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επισήμως τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από Ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεσμπολά, αλλά και γενικότερα προς την όλη τη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δήλωσε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν στο βιολογικό καθαρισμό εξέδωσε το λιμενικό σώμα. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ελέγχου, καθώς και για τον αποκλεισμό του παράλληλου χώρου, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για τον περιορισμό εξάπλωσης της ρύπανσης. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας, κλίση ή καθίζηση στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λιδουίας, στην οποία είχε απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διελεύσεως. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.